0: Είστε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Stop στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρουμ.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μετά από 7 χρόνια.
1: Top στους 98. Ράδιο Ρουμ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: All right, brothers and sisters.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθλιος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθλιος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ράδιο Ρούμενη News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Τέλος στην αγωνία των υποψήφιων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στη νότιο-δυτική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανοί φρουροί της επανάστασης σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη, γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Δεν υπήρξαν θύματα, ούτε προέκυψε θαλάσσια ρήπανση. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποιεί ότι οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις με ιρανικά ντρόουνς εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον Κόλπο, σύμφωνα με το Reuters. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις πληροφορίες ως ψευδείς ειδήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα θύματα των Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που παραβιάστηκε η εκεχηρία πριν από 2 εβδομάδες. Οι τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας στα $96 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $88,27 το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά χθες το βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ανθρωποκτονιόν έφτασε στέχνη του από μαρτυρίες και βιντεολειπτικό υλικό, καθώς εμφανίζεται με το θύμα σε βίντεο, ενώ η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος επιβεβαιώθηκε μέσω αποτυπωμάτων. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφτής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στην τελική φάση, σε έρχεται από σήμερα η διαδικασία της Φωτίνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος αναμένεται να κριθούν στην επόμενη την αναθεωρητική Βουλή, γιατί όπως έδειξε και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση, κρατώντας για τον εαυτό τους το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της διαμόρφωσης του τελικού περιεχομένου των προς αναθεώρηση διατάξεων για την επόμενη Βουλή. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Επίσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, προσθέτει πως συνεχίζεται ο διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυράκτη. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά τον μπλόκο της Ελλάδας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας μεταφοράς καυσίμων, αναφέρει το Πολιτικό. Αύριο το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 84 με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984. Μάνος Οικονομίδης, καλημέρα Μάνο και σε σένα.
5: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε έναν ακόμα ραδιοφωνικό, ιστορικό ραδιοφωνικό φάκελο, όπως κάνουμε συχνά πυκνά, σημαντικές επαιτίους, 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. 52 χρόνια πριν. Όλα έγιναν πριν από 52 χρόνια στην Ελλάδα και στην Αθήνα, κατ' επέκταση. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, πριν πάμε λίγο στα γεγονότα. Ο Ιούλιος, το είπαμε και το λέμε και το είπαμε και με τους καλεσμένους, ότι είναι γεμάτο ιστορικά γεγονότα. Αν σκεφτεί ότι το 65 είχαμε τα Ιουλιανά, μετά οδήγησαν κάποια στιγμή στη δικτατορία, μετά φτάσαμε στην τραγωδία της Κύπρου, Ατήλας 1, Ατήλας 2, και πήγαμε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ένα γενικότερο σχόλιο για όλα αυτά τα γεγονότα, που νομίζω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο Μάνο Οικονομίδη έχουν χαρακτηρίζουν, θα έλεγα, την ελληνική ιστορία. Τι λες, την νεότερη?
5: Απόλυτα. Φαντάζομαι δεν επιχειρείς να δώσεις μια μεταξυστική ερμηνεία με όρους κλινικής ψυχολογίας ότι κάτι παθαίνουμε τον Ιούλιο.
4: Όχι, εντάξει.
5: Είναι ο μεσαίος μήνας του καλοκαιριού.
4: Μακριά από
5: μας. Ειδικά τις πιο αισιόδοξες εποχές του χρόνου, έτσι.
4: Ναι. Μακριά από μας. Ακόμα... θα έλεγα...
5: Ακόμα, λοιπόν...
4: Έλα, παρακαλώ, ναι.
5: Να πούμε λοιπόν εδώ ότι δεν είναι απλά ο μήνας. Νομίζω ότι εκείνη η εποχή, έτσι είπαμε ότι σήμερα κλείνουμε σε 7 χρόνια, πάρα πολύ στο αιώνα αδιασάλευση δημοκρατία στη χώρα μας, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και μεταπολίτευση. Τα γεγονότα και είχαν προηγηθεί και περίπου μία δεκαετία, μεταξύ άλλων δηλαδή, αποστασία, ανατροπή των ιστορικών κυβέρνηση, ορθοδόξη συμπεριφορά των συνταγματαρχών. Ήταν μία περίοδο εξαιρετικά τοξικά φωτισμένη για το έθνος, που νομίζω ότι στιγμάτισε τις αμέσως επόμενες γενιές.
4: Σωστά, και να ακούσουμε λίγο τους κομβικούς των τριών διαφορετικών εποχών που αναφέραμε. Καταρχάς, το 65 η Ένωση Κέντρου τότε με τον Γεώργιο Παπάντρεου είχε πάρει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας, περίπου 52%. Έπεσε εκείνη η κυβέρνηση από το παλάτι τότε. Όμως να ακούσουμε λίγο, να γυρίσουμε λίγο στο κλίμα της εποχής. Γεώργιος Παπαντρέου, συγκλονιστικός λόγος στην Αθήνα που φλεγόταν όλη εκείνη την περίοδο μετά τα γεγονότα.
6: Λαέ των Αθηνών, λαέ των Αθηνών, λαέ της Ελλάδος, ζήτω η δημοκρατία.

0: η σημερινή καταπληκτική παρουσία σου δεν είναι συγκέντρωση, είναι σεισμός. Των σεισμών αυτών οι ετοιμόροποι θα καταρρεύσουν.
1: Αυτά ακουγόντουσαν τότε στην Αθήνα. Είχε πάει σε κανένα δυο συγκεντρώσεις ο Γιώργος Παπανδρέου μετά τα γεγονότα. Πιστεύεις ότι όλη εκείνη η περίοδος αποστασίας μπορεί να ξεχαστεί ποτέ, ας το πάρουμε έτσι, άσχετα αν νεότεροι δεν ξέρουν γιατί δεν έχουν ζήσει τα γεγονότα?
2: Αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της ιστορίας. Ακόμα και αν οι ζώσεις δεν έχουν ζήσει ή αδιαφορούν, η ιστορία είναι εκεί, περιμένει και μας προσκαλεί να τη διαβάσουμε, ενδεχομένως για να κατανοήσουμε τόσο το παρόν, αλλά νομίζω περισσότερο για να προβλέψουμε και λίγο διαφορετικά το μέλλον μας. Μία μικρή παρένθεση μόνο, από την πλευρά της φωνής του Γέρου Δημοκρατίας, του πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου, βλέπαμε έτσι όχρωμα αντίστοιχο του Ανδρέα στο πώς επικοινωνούσε με τον κόσμο.
1: Ναι. Τώρα, φεύγουμε από τα Ιουλιανά, έγινε ό,τι έγινε, ακολούθησαν 2-3 κυβερνήσεις μέχρι να σταθεί μια κυβέρνηση τότε το 1965 του Στέφανου Στεφανόπουλου μετά από 2-3 απόπειρες, και όλα αυτά νομίζω ότι όλοι οι ιστορικοί αναλυτές συμφωνούν ότι οδήγησαν στη Χούντα. Στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Τώρα, επειδή εμείς θα εμβαθύνουμε από εδώ και κάτω στην αποκατάσταση της δημοκρατίας σαν αύριο, 52 χρόνια φέτος, σαν αύριο θα γίνουν και όλα αυτά τα οποία γίνονται στο Προεδρικό Μέγαρο κλπ. Γενικά η Χούντα, η Ελλάδα μάλλον, να στο πω διαφορετικά, μανοικονομεί, θα μπορούσε, πιστεύεις, να είχε αποφύγει τη Χούντα και υπό ποιες προϋποθέσεις?
2: Νομίζω αν ήταν λίγο καλύτερη συνεννόηση του πολιτικού δυναμικού τότε, από τη μία, τώρα βεβαίως έτσι είμαστε μετά στις προφήτες, και αν η χώρα είχε καταφέρει να εδρεωθεί σε τέτοιο επίπεδο και στο διεθνέ στερέωμα, ώστε να μην είναι τόσο ευάλωτη στις πιέσεις και τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες που παρασκηνιακά καταγάλαβαν εκ των υστέρων, ότι είχαν πάρει τότε ξένες δυνάμεις της εποχής. Ο λαός μας έχει δείξει μια ιστορική παθογένεια στον διχασμό. Ουσιαστικά τον διχασμό του εμφυλίου πολέμου μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο του 1945 δεν τον ξεπεράσαμε ποτέ. Αυτή ήταν η ρίζα του κακού, το εσωτερικό της κοινωνίας. Και βέβαια νομίζω ότι ο τόσο διαφορετικός ρόλος που περιέγραψε και εσύ πριν, που είχε το παλάτι διαχρονικά τα πολιτικά πράγματα του κόσμου.
1: Για ό,τι αφορά, γιατί έκανες τον υπαινιγμό για τις ξένες δυνάμεις της εποχής, ήταν τόσο παρεμβατικές, έτσι δεν είναι? Κυρίως μιλάμε για τον αμερικανικό παράγοντα.
2: Νομίζω και ότι έχει καταγραφεί και σε εισαγωγικά τη γνώμη, κάπως έτσι, που ζήτησε εκ των υστέρων ο Χένρι Κίσιγκερ από τον ελληνικό λαό, για το ότι οι ΗΠΑ τότε είχαν παρέμβει τα πολιτικά, αν όχι για την ανατροπή του πολιτεύματος, σίγουρα όμως για να αντέξει μια δικτατορία σαν εκείνη του Δαπαταφού στη Βάρμα σε 7 χρόνια.
3: Και Κυπριακή.
1: Μάλιστα. Το αμέσως επόμενο ηχητικό.
2: Με συγχωρείς, Βασίλη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βεβαίως κάθε Χούντα είναι Χούντα, έτσι είναι ανομαλία της δημοκρατίας. Αλλά παράδειγμα, αν κάνει τη σύγκριση με το στρατιωτικό καθεστώς του Φράγκου στην Ισπανία, που ήταν πολύ σκληρό και αμοσταγές, εδώ δεν του έδειξε.

0: Μη δεν ακολουθούν την ίδια γραμμή, για παράδειγμα, με την Ουκρανία, με τη βάρβαρη εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, αλλά με την Ουκρανία δεν έχουν ακολουθήσει τα ίδια διπλωματικά δεδομένα, την ίδια. Δεν έχουν κάνει την ίδια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Επιθετική προς την Τουρκία, το Αγίου Περδογάν, το Κάζουν Μπέι, που υπαρκτό προς την Ελλάδα, το οποίο δεν είναι αδιαδότηση, θα καταλαβαίνουν να υπάρχει ειδικά για χώρες της ίδιας μαχίας, αλλά για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τον εθνικό ακροτηριασμό της μαρτυρικής νήσου κουβέντα.
0: Σωστά. Τώρα, νομίζω θα έπρεπε να μείνουμε για ό,τι αφορά στο εθνικό θέμα, να ακουστεί για μία ακόμα φορά η φωνή του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όπου όταν είχε γίνει το πραξικόπημα στην Κύπρο, το πραξικόπημα με τον Σαμσόν, αυτός από τον ελεύθερο σταθμό της Πάφου μίλαγε στον κυπριακό λαό και όχι μόνο, και έλεγε:
3: «Έλαε, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις, γνωρίζεις ποιος ομιλεί, είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο σε εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας. Και εφόσον εγώ ζω, η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Ο κυπριακός ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες. Η Χούντα χρησιμοποίησε τεθωρακισμένα και τάγκς για να κάνει πραξικόπημα. Αλλά η αντίσταση των ανδρών της προεδρικής φρουράς, η αντίσταση του λαού μας, εσταμάτησε τα τεθωρακισμένα, εσταμάτησε τα τάγκς. Μόνον κατόρθωμα της Χούντας ή το η κατάληψη του ραδιοφωνικού ιδρύματος για να μεταδίδει από ραδιοφώνου ψευδολογίας και να ομιλεί δήθεν περί κυβερνητικής αλλαγής. Μην υπακούεις εις ασδήποτε οδηγίας ή διαταγάς της Χούντας, τας οποίας μεταδίδει από το ΡΙΚ. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την διχοτομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαλε πατνιοτρόπος αντίσταση στη Χούντα. Μη φοβηθείς, διαδήλωσε την θέληση και την απόφασή σου να αντισταθείς, να αγωνιστείς. Ενταχθείτε όλοι εις τας νομίμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Μην υπερπάντων αγών. Και ο αγών τον οποίον τη στιγμή αυτήν ο κυπριακός ελληνισμός διεξάγει είναι αγών ιερός και η νίκη θα είναι η δική μας. Ζήτω η ελευθερία, ζήτω ο ελληνικός κυπριακός λαός, ζήτω το έθνος.
0: Λοιπόν, 15 Ιουλίου το αφήσαμε όλο, 1974 ακούστηκε από την Πάφο ο αείμνηστος Μακάριος να λέει αυτά τα οποία είπε, δυστυχώς όμως η Κύπρος διχοτομήθηκε μετά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια, αυτή ήταν η απαρχή. Το βαρύ τίμημα που πλήρωσε ο ελληνισμός πέραν έκτητο ότι στη χώρα τη δική μας, που ακόμη η ιστορία προσεγγίζει ως τον κτίριο της δημοκρατίας, για 7 ολόκληρα χρόνια η δημοκρατία καταργήθηκε, είχαμε τον ακροτηριασμό της Κύπρου. Με την ευκαιρία βεβαίως, έτσι νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος ακούγοντας και αν έχει διαβάσει έστω κάποια λίγα πράγματα για εκείνη την εποχή, τη φωνή του Αμακάριου δεν συγκλονίζεται. Και νομίζω ότι είναι και πολύ άβολη σύγκριση με το εγχώριο τότε πολιτικό σύστημα της χώρας και γενικότερα τον δημόσιο βίο, όπου δεν είχαν τέτοιες φωνές, αρκετοί πρόλαβαν, διέφυγαν στο εξωτερικό, έκαναν από εκεί τον αγώνα τους. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν μια τέτοια περίπτωση, μέσα στην Τόκη και Βέλε,

0: χώρα επικράτησε μια σιγή που βλέπουμε, ακούγοντας μάλλον ξανά τη φωνή του Μακάρη, ότι δεν επικράτησε στην Κύπρο.
1: Μάλιστα. Τώρα, εγώ πάντα θέλω να θυμίζω, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, καλά, σήμερα έχουμε φτάσει, είναι άλλες οι χρονικές περίοδοι, έχει πέσει πάρα πολύ το κύρος της δικαιοσύνης, το βλέπουμε στις μετρήσεις. Πώς οι Έλληνες που παλαιότερα τον ήταν ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις και η δικαιοσύνη, οι δύο θεσμοί όπου συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποστά αποδοχής από τον κόσμο, σήμερα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Όμως, με αφορμή, όταν γυρίζουμε στην ιστορία, αγαπητέ Μάνο, θέλω να θυμίζω ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μια δικαιοσύνη για όσα έγιναν τότε αποδόθηκε. Πώς αποδόθηκε? Την επόμενη χρονιά είχε ξεκινήσει η δίκη της Χούντας και φτάνουμε τον Αύγουστο του 1975, όπου ακούστηκε
2: που ο πρόεδρος του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, Ιωάννης Δεγιάννης, ανακοινώνει την ετοιμιγορία για τους 20 πραξικοπηματίες. Ήταν 23 Αυγούστου 1975.
3: Επιβάλλοντας κάτω θυπηνάς κατόπιν της ακρόασης του κύριων Εισαγγελέων και των κύριων υπερασπιστών, εις τον Γεώργιο Παπαδόπουλον, για την πρώτη πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση, για την δεύτερη πράξη ισόβιον κάθριξη.
1: Λοιπόν, να μην βάλουμε και τα επόμενα. Και μετά ήρθε και εκείνο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Έτσι, ναι.
0: Συμβολικά την ποινή του θανάτου, διότι στον δυτικό κόσμο δεν υπήρχε ακριβώς και δεν υπάρχει η ποινή του θανάτου. Αυτό όμως το ότι όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια του Καραμαλή, νομίζω ότι είναι επίσης μια άβολη σύγκριση με τη σημερινή εποχή, όχι μόνο σήμερα, έτσι, τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες. Σίγουρα από τα μνημόνια και μετά, όπως πάρα πολύ σωστά είπε, η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, τουλάχιστον όπως την αντιλαμβανόταν ο μέσος Έλληνας πολίτης, και βεβαίως και η ρυθμή απονομή της, αλλά κυρίως και οι ποινές, δεν έχουν καμία σχέση και με τα εγκλήματα για τα οποία κάποιοι κατηγορούνται και καταδικάζονται.
1: Ναι, ο φίλος μας ο καθηγητής είχε ρωτήσει με αφορμή το αφιέρωμα πώς εξηγούμε, και να το απαντήσουμε, να το κουβεντιάσουμε, ότι η μετάβαση τότε έγινε με μάλλον ειρηνικό τρόπο, αν σκεφτούμε πώς πέφτουν άλλα δικτακτορικά καθεστώτα στο παρελθόν, χωρίς δηλαδή αιματοχυσία στην Ελλάδα, παρά τις τεράστιες εντάσεις της στιγμής. Αυτό πώς το ερμηνεύεις?
0: Νομίζω ότι είδαμε να παίρνουν δύο διαφορετικές παράμετροι. Η βοή της συγκυρίας, η βοή της συγκυρίας ποια ήταν, είχε προηγηθεί ο αγώνας των νέων παιδιών στο Πολυτεχνείο, που ένωσε και επόμενες γενιές, μεγαλύτερους ανθρώπους, ο εθνικός αγωνιασμός, η εθνική τραγωδία της Κύπρου και το γεγονός ότι όλο αυτό κλείδει να τον σαρκώσει και να το υλοποιήσει μια προσωπικότητα όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος αποδείχθηκε ότι μπορούσε να σηκώσει αυτό το βάρος.
1: Τώρα, για άλλη ερώτηση για τον ξένο παράγοντα, ο πραγματικός ρόλος του ξένου παράγοντα και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών στις διπλωματικές διεργασίες εκείνων των ημερών ήταν τεράστιος, έτσι δεν είναι? Θυμόμαστε και τον Κίσιγκερ, ο οποίος πάντα έφτιαχνε κάτω από το τραπέζι της εξελίξης, μάλλον πάνω στο τραπέζι, αλλά όχι στο φως της ημέρας, της παρουσίασε μετά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά άβολο, αν σκεφτούμε ότι ουσιαστικά και ο αμερικανικός παράγοντας τότε για του Χένρι Κίσιγκερ και της πολιτικής του ηγεσίας ουσιαστικά συνένεσε στην επιστροφή της Ελλάδας στη Δημοκρατία, αφού όμως είχε προηγηθεί η εθνική τραγωδία της Κύπρου, αφού η Τουρκία, έτσι παραδοσιακός ιστορικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, είχε κερδίσει το μισό νησί.
1: Εγώ θέλω να θυμίζω, αφού μιλάμε, θα το λέγαμε και μετά, αλλά ας το πούμε τώρα, ότι η τραγωδία της, με αφορμή την τραγωδία της Κύπρου και την κυβέρνηση εθνικής ενότητας που έγινε τότε στην Ελλάδα το 1975, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε μια απόφαση και για τους συμμάχους μήνυμα και έβγαλε την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ξαναμπήκε, έμεινε χρόνια η Ελλάδα έξω και ξαναμπήκε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ λίγο πριν το 81. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ειδική μνήμα και σε αυτό.
0: Ναι, και θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργεί και ως στάδιο για τις επόμενες γενιές πολιτικών, ότι δύσκολες συνθήκες απαιτούν δύσκολες αποφάσεις. Ο Καραμαλής τότε έδειξε ότι, έτσι, βαθιά πλατιστή, να μην το ξεχνάμε, ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα να προτάξει το εθνικό συμφέρον εκείνη τη στιγμή και να αποσύρει, γιατί σημειολογικό ήταν που μένει αυτό, τη χώρα από το στρατιωτικό σκέλος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα, να πάμε στο βράδυ τη νύχτα. Πέφτει στην Αθήνα η σαν είδηση, λίγο πολύ υπήρχε από διάφορες πλευρές ότι έρχεται ο Καραμαλής. 12 η ώρα έχει ήδη διαρρεύσει η είδηση. Ο Ζεσκάντες δεν έδωσε το αεροπλάνο για να μεταφέρει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από τη Γαλλία. Στην Αθήνα επικρατούσε αυτό.
4: Εθνικών Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Έκτακτος ανακοίνωσης.
5: Εκ της Προεδρίας της Δημοκρατίας ανακοινούνται τα ακόλουθα. Εν όψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τα οποία στελεί η Πατρίδα, ένοπλοι δυνάμεις απεπάστησαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση.

0: πάει στην Τετάρτη 25 Ιουλίου, 2 η ώρα τα ξημερώματα. Ακούγεται ο Λαμπρίας.
1: Ομοίω στο όνομα της Αγίας και Ομουσίου Βεβαίρα το Τριάδος να φυλά το πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου.
0: Λοιπόν, 24 Ιουλίου, εγώ έκανα λάθος, 24 Ιουλίου, 4 και 5 τα ξημερώματα, ορκίζεται, ήταν και στη φωτογραφία με εκείνα τα μεγάλα κοκάλινα γυαλιά και ο στρατηγός Γκυζίκης και ορκίζεται πρωθυπουργός στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, Μάνο Οικονομίδη.
2: Ξέρεις, υπάρχει η λεγόμενη διαλεκτική του φωτός και στην επικοινωνία, γενικά και στις επιστήμες όπως την κλινική ψυχολογία. Εδώ σκέφτονται συνεργείες. Ουσιαστικά βαθύ σκοτάδι, μεθάνεται έως ξημερώματα, επέστρεψε το φως σε εκείνη την Ελλάδα. Το φως της δημοκρατίας εννοώ.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα οι πρώτες κινήσεις, οι πρώτες 100 μέρες του Κωνσταντίνου Καραμαλή έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση να βάλει μία τάξη. Τους χειρισμούς, ας μείνουμε λίγο στους χειρισμούς εκείνες στις πρώτες 100 μέρες και κατά πόσο πιστεύεις εσύ ότι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ήταν πράγματι αντιπροσωπευτική των τάσεων της κοινωνίας παρά την αμέσως την νομιμοποίηση, έλεγαν τότε κάποιοι από τη δεξιά του Κομμουνιστικού Κόμματος σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχα κάνει με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην έδρα του ΚΚΕ, πάντα από οι κομμουνιστές λένε το ΚΚΕ δεν νομιμοποιήθηκε, κατέκτησε την νόμιμη δράση του. Έτσι λένε. Λοιπόν, η πρώτη 100... Ναι,
2: η πρώτη 100... Νομίζω ότι η αντιπροσωπευτική θα μπορούσε να είναι υποτιμένοι όλα αυτά ήταν πάρα πολύ γρήγορα και σε καθεστώς απόπειρας επιστροφή στην κανονικότητα. Έτσι, κινούσαμε από την ανομαλία της δικτατορίας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού προσωπικού χώρισε εδώ, ήταν στο εξωτερικό, στην εξορία, όπου έκανε τον αγώνα για την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα. Όλα αυτά έπρεπε να επιστρέψουν, να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι συζητήσεις και οι διαδικασίες και διαβουλεύσεις. Νομίζω ότι αυτό που ήταν όμως αντιπροσωπευτικό ήταν ότι όλο αυτό το αίτημα περί επιστροφής από κατά της δημοκρατίας αντανακλάστηκε στο πρόσωπο του Καραμαλή.
0: Ναι, εσύ ποια πιστεύεις ότι ήταν η μεγαλύτερη θεσμική πρόκληση κατά τη σύνταξη του τότε συντάγματος του 1975 και πώς πιστεύεις, Μάνο Οικονομίδη, ότι επιλύθηκαν οι έντονες διαφωνίες για τις υπερεξουσίες τότε του Προέδρου Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι με βάση εκείνο το σύνταγμα υπερεξουσίες είχε και ο Παπαδόπουλος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, απλά το σύνταγμα του 1975, όπως πολύ σωστά λες, διαχειρός Κωνσταντίνου Καραμαλή και Κωνσταντίνου Τσάτσου, το σύνταγμα που έχουμε μέχρι και σήμερα, με τις όποιες τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχει υποστεί, παραμένει ως πυρηνικό κείμενο ένα από τα πιο προοδευτικά συνταγματικά κείμενα που έχουν γραφτεί στο δυτικό κόσμο. Έτσι, αυτό το λένε οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες περί συντάγματος της δημοκρατίας, το λένε οι Βρετανοί, οι οποίοι ανακάλυψαν, εισήγαγαν τον κοινοβουλευτισμό στον δυτικό κόσμο, στον δυτικό τρόπο ζωής. Το λένε ακόμη και οι Αμερικανοί, έτσι που με τη διαχείριση δική του ανεξαρτησία άλλαξαν επίπεδο και στη διαχείριση των ατομικών δικαιωμάτων και μια σειρά από ζητήματα στην κοινωνία. Νομίζω ότι η πρόκληση την οποία κλείθηκε να διαχειριστεί ήταν να κλείσει εκείνη τη βαθιά θεσμική πληγή των εξουσιών που είχε το παλάτι.
3: News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Και το δεξί του στοχόρου. Το 35% 33% που είχε πάρει η Δημοκρατία ήταν ένα μπετοναρισμένο ποσοστό. Αυτό το οποίο τη έλειξε ήταν ενδεχομένως και προσωπική, νομίζω, ψήφι του Κωνσταντίνου Καραμαλού. Δηλαδή τη δική σου νοοτροπία για το πώς πρέπει να είναι η κεντροδεξιά στην Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
6: Θα κάνουμε μια ηχητική ανάπαυλα, να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και θα συνεχίσουμε το ιστορικό μας αφιέρωμα σε λίγα λεπτά.

0: 8 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στις 11 το πρωί η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται στην πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Σε ισχύ μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από Αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στην νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις με ιρανικά drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο, σύμφωνα με το Reuters. Για ψευδείς ειδήσεις κάνει λόγο το Κρεμλίνο. Αύριο το τελευταίο αντίο στη Μεριλίτα στο εκκλησέκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Και ο καιρός αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Μεγάλες καθυστερήσεις παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος του Ρέντι ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Κηφισίας έχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, ειδικά από το ψυχικό στο Χαλάνδρη. Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στην Αττική Οδό, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στις συνδέσεις με τον Κηφισό. Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται καθυστερήσεις σε κεντρικές λεωφόρους και δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια, καθώς και σε τμήματα της παραλιακής ζώνης προς Πειραιά. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Βασίλη Σταλαμάγκα.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Επανήλθαμε με τον Μάνο Οικονομίδη. Θα δούμε το τελευταίο μέρος για τους δύσκολους Ιούλιους της ελληνικής πραγματικότητας. Τους Ιούλιους που ξεκίνησαν από τα Ιουλιανά του 1965, την Κυπριακή τραγωδία, και φτάνουμε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας του 1974.
3: Τώρα, για την ελληνική νεολαία να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα. Η ελληνική νεολαία, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι αντέδρασε σωστά, είχε πρωταγωνιστήσει και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου μπροστά στις γρήγορες, γιατί ήταν εξαιρετικά γρήγορες οι πολιτικές εξελίξεις για τη μεταπολίτευση, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, και ίσως ήταν και από τις τελευταίες φορές, πιθανότητα η τελευταία τόσο βαθιάς πολιτικής δήμωσης στον τόπο μας, των τελευταίων ισοδιών και παραπάνω, με την νεολαία πρωταγωνίστρια. Να μην κάνουμε την οδυνηρή σύγκριση με την νεολαία των τελευταίων ετών, όπου βλέπουμε από την αποχή στις ειδικές εκλογές μέχρι από τη γενικότερη αποχή από τη συζήτηση για το πού είναι η χώρα σήμερα και πού θέλουμε να πάμε, είναι κάτι νομίζω που όλους μας ενοχλεί και μας απογοητεύει. Είναι κάτι το οποίο χάσαμε, ενώ τελικά θα μπορούσε να είναι ισχυρό και κειμένο της μεταπολίτευσης και του αγώνα που προηγήθηκε για την ανατροπή της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Πολλές φορές και εσύ με μεγαλύτερη εμπειρία, λέμε ότι οι πραγματικοί αγωνιστές εκείνης της περιόδου προτίμησαν μετά να πάνε σπίτι τους από το να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά και να τα εκμεταλλευτούν για ίδιο πολιτικό όφελος και να κάνουν καριέρες.
3: Υπήρξαν και πρόσωπα τα οποία πέρασαν στην πολιτική. Εντάξει, υπάρχουν και πάντα, όλοι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που έγιναν και άλματα ιδεολογικοπολιτικά από κάποια τέτοια πρόσωπα. Δεν είναι του παρόντος. Σήμερα είναι οι μέρες που
4: γιορτάζουμε
3: τα 52 χρόνια αποκατάσταση της δημοκρατίας, αν αύριο στην ουσία. Οπότε ας μην αναφερθούμε γι' αυτό, αλλά είναι γνωστά και τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Εδώ θα ήθελα, Μάνο Οικονομίδη, να γυρίσουμε και να ακούσουμε λίγο, να γυρίσουμε πίσω και να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
5: Αν δεν προδοξούσα να θα μιλήσω μια αληθινή και προοδευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, δεν θα είχα λόγο στην επιθυμώ να κυβερνήσω και πάλι τη χώρα. Έκρινα ως εκ τούτου ότι το καθήκον μου επέβαλε να συμβάλλω θετικά στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής μας ζωής. Έκρινα ότι όφελα να δημιουργήσω μια μεγάλη πολιτική δύναμη που θα ήταν ικανή να κατακτήσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πλειοψηφίας η οποία θα επέτρεπε να κυβερνηθεί η χώρα στις κρίσιμες αυτές στιγμές κατά τρόπο σταθερών και γόνιμων. Να δημιουργήσουμε μια παράταξη που θα απέτρεπε τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και την πολιτική αστάθεια που είναι ο πρόδρομος της χρεοκοπίας της δημοκρατίας. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ίδρυσα τη Νέα Δημοκρατία. Σας καλώ να τους εκτιμήσετε και να την βοηθήσετε. Η Νέα Δημοκρατία είναι απροκατάληπτη εθνική παράταξη. Τοποθετείται έξω και απάνω από τις παραπολιτικές ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου ή της αριστεράς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα του τόπου με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του έθνους και του λαού που ταυτίζεται με το συμφέρον του δικού σας.
3: Λοιπόν, αυτά έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ίδρυσε την κεντροδεξιά παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, κατέβηκε σε εκλογές. Πόσο είχε πάρει,
4: 55%.
3: 53, 52, 53,
4: 54. Κοντά στο 55. Αν θες πάντως θα πούμε λίγο σε αυτό.
3: Να μείνουμε, ναι. Για να σου κάνω ένα κρίσιμο ερώτημα μετά. Προβοκατόρι.
4: Ουσιαστικά νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε και δημιούργησε και διαμόρφωσε μια πολιτική παράταξη καθηκών εκκοιομήσεων του αυτού του, καταλαβαίνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να έχει τη συνέχεια που ίδιος θα ήθελε, να συνεχίσει δηλαδή μια δημοκρατία να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά. Αλλά νομίζω ότι καταλάβαινε και με αυτό περιέγραφε με τα λόγια του την ανάγκη εκείνη την εποχή να υπάρχει ουσιαστικά στην διακυβέρνηση του τόπου ένας πολιτικός φορέας που θα είχε τα δικά του προσωπικά χαρακτηριστικά. Γιατί ανεξάρτητα από το καν κάποιο συμπαθούσε ή όχι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, οφείλει να γνωρίσει νομίζω στο δεύτερο το χαρισματικό του χαρακτήρα του και το πόσο κατάφερε να εκφράσει σημαντικά κοινωνικές ομάδες που δεν είχαν ξανά εκφράσει στο παρελθόν πλειοψηφικά. Στο δεύτερο Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν ένας βολικός αγώνας πραγματικά αυτό που είχε πει ότι στέρνωσα την καρδιά μου. Για να
3: κυβερνήσω
4: την Ελλάδα, το
3: εννοούσε
4: και τα
3: έκανε
4: πράξη.
3: Ναι. Το ερώτημα το
4: προβοκατόρικο. Τέτοια μέρα δεν θες να κάνεις προβοκάτσεις.
3: Ναι, πρέπει λίγο γιατί θα πρέπει.
4: Θα κάνουμε,
3: ναι, να γυρίσουμε στο παρελθόν, να σκεφτόμαστε ο καθένας να προβληματίζεται για να πράττουμε καλύτερα στο μέλλον. Εκείνη η Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής Μάνο Οικονομίδη, πόσο σχέση έχει με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη?
4: Κοίταξε, οι πολιτικές παρατάξεις εξελίσσονται δια των εποχών, δια των λαθών τους και δια της εμπειρικής καθημερινότητας, την άσκηση της εξουσίας ή την αντιπολίτευση. Δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι ένα κόμμα θα έμενε σταθερό στις αρχικές του αξίες και στον αρχικό του κώδικα επικοινωνίας με τους πολίτες. Το σημαντικό πάντα είναι σε τέτοιες περιπτώσεις και αυτό νομίζω φαίνεται στο αν τελικά αυτό που είχε ο Καραμαλής αν ισχύει, αν μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Αυτό φαίνεται στην κρίση των πολιτών σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία, που όπως έχει πει, είναι το μαγαζί γωνία από την έννοια ότι από τη στιγμή που το Πασόκ τα τελευταία χρόνια λόγω των μνημονίων υποχώρησε πάρα πολύ εκλογικά. Ο αριθμός ψήφων όμως τον οποίο φέρνει κάθε φορά στην κάλπη είναι εξαιρετικά μικρός, είναι πηγενής σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι τη σημερινή εκδοχή τουλάχιστον δεν τον εξάπτει τα πλειοψηφικά έρευνα που θα συγχαρήσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και η επόμενη αρχηγήρηση, έτσι, ο Ευάγγελος Αβέρο, ο Γιώργος Ράλη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος την άνοιξε και σε ένα περισσότερο φιλελεύθερο κοινό. Ο Ευπατρίδης Μιλτιάδης Έδερ, στο 1984 μιλάμε, χάρη σε εκείνον και τον σταθμό, ουσιαστικά τότε έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα πριν το 89, να καταργηθεί το μονοπόλιο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας. Και πάνω απ' όλα βέβαια νομίζω ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος έφερε και 3,5 εκατομμύρια κόσμο στην κάλπη το 2004, συνέχισε να τον Σαμαράς, συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ολοκληρώσω την αφήγηση για την προβοκάτσια σου. Θα πάρει νομίζω στις κάλπες των προσωπικών εκλογών πόσο τελικά η σημερινή εκδοχή της κεντροδεξιάς είναι ελκυστική όχι για πλειοψηφικά η κοινωνικά ρεύματα.
3: Απλά να θυμίσουμε ότι στις τελευταίες εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε πάρει πολύ ψηλό ποσοστό, 41%. Να δούμε πόσο θα πάρει στις επόμενες εκλογές, όποτε αποφασίσει ο ίδιος και τις κάνει. Εδώ θα είμαστε γύρω-γύρω και θα τα σχολιάσουμε όλα. Και τότε θα
4: είσαι ωστόσο αντικειμενικός και με τον εαυτό σου,
3: ναι,
4: να πεις ότι το ποσοστό αυτό δεν μας βάλει σε μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το 19. Η Νέα Δημοκρατία από το 19 στο 23 έχει σχεδόν 200.000 ψήφους.
3: Ναι.
4: Το ποσοστό της, ναι, ήταν μεγαλύτερο επειδή υπήρξε μεγάλη αποχή.
3: Εντάξει, αλλά πάντα το ποσοστό μετράει. Εσύ ξέρω.
4: Οι εκλογές που ακολούθησαν το 24,
3: ναι,
4: κατέγραψε το ιστορικά χαμηλότερο αριθμό ψήφων που έχει φέρει. Ένα εκατομμύριο κατά χιλιάδες.
3: Είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί εσύ μετράς τους ψήφους που πάνε και ψηφίζουν ένα κόμμα και πάρα πολύ σωστά το κάνεις.
4: Θύμισε. Αυτό, γιατί οι ψήφοι που συγκεντρώνουν ένα κόμμα είναι αποτύπωμα επιτυχίας ή όχι της απήγησής τους στην κοινωνία.
3: Και θα πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει, αν υπάρχει μερίδα κόσμου, συμπολιτών μας, που περνάνε καλά. Αυτοί θα κάνουν τις επιλογές τους. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν περνάνε καλά με την σημερινή, έτσι γίνεται πάντα, με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτοί θα πρέπει να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να εκφράζουν όταν γίνονται εκλογές την ψήφο τους, να μην μεγαλώνει η αποχή, γιατί όταν μεγαλώνει η αποχή ενισχύεται το πρώτο κόμμα και μετά πέραν απομακρύνσεως του ταμείου που λένε και στο χωριό μου και όχι μόνο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
4: Και βέβαια πέραν αυτό που πολύ σωστά περιέγραψες, είναι νομίζω πάρα πολύ νοχλητικό για τον πυρήνα της δημοκρατίας ένας ενεργός πολίτης να χάνει τον χαρακτηρισμό μόνος του ενεργού πολίτη, να μην έχει αυτή την ταυτότητα και να επιλέγει την αποχή που σε θέτει για τη ζωή μας που αποφασίζουν όσοι συμμετέχουν.
3: Μάλιστα. Δύο ερωτήματα. Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα, κύριε Μάνο Οικονομίδη, και εδώ θα βάλουμε και τον παράγοντα της άλλης μεγάλης προσωπικότητα της μεταπολίτευσης που ακούει στο όνομα Ανδρέας Παπανδρέου, που πέρασε και η παρουσία του νομίζω θα μείνει στην νεότερη ελληνική ιστορία, όπως και του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως επίσης κορυφαία. Καταρχάς,
4: αν με επιτρέψει, με μια νομίζω εδώ βασική διαφορά, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πιο κοντά στον μέσο Έλληνα ως χαρακτήρας, ως ταυτότητα. Δηλαδή,
3: τον εξέφρασε.
4: Αν το δείξε συναισθηματική, γι' αυτό και τους εξέφρασε περισσότερο ενδεχομένως. Καραμαλή σπάνια βρίσκεις, ενώ με τη δομή χαρακτήρα που είχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Που ήταν άνθρωπος του μέτρου, της μετριοπάθειας, έφτιαξε ένα σύνταγμα πάνω στο οποίο δούλεψε για να πάρει χώρα πιο μπροστά, έθεσε στόχους, ολοκλήρωσε. Ο μέσος Έλληνας δεν είναι έτσι.
3: Ναι. Εξέφρασε το μέσο πολίτη ο Παπανδρέου, γι' αυτό και βλέπεις αυτή την παρέμβαση στον μέσο πολίτη μέχρι και σήμερα όταν αναφέρεται στην εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλω να σε ρωτήσω, εκείνη την εποχή εσύ πιστεύεις ότι υπήρξαν εναλλακτικά σενάρια μετάβασης 52 χρόνια πριν αυτές τις δύσκολες μέρες για την Ελλάδα που θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει θα λέγαμε σε μια διαφορετική κοινωνική, οικονομική πραγματικότητα, ή έγιναν τα πράγματα, ο καλός Θεός της Ελλάδος τα πήγε έτσι όπως τα πήγε?
4: Ναι, για να απευθυνθούμε και στη μεταφυσική, μάλλον ο καλός Θεός του έθνους ήταν στο πλευρό μας εκείνα τα βράδια που γινόντουσαν οι δημόσεις, γιατί είναι εμφάνες ότι έγιναν δημόσεις παρασκηνιακά, για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει τα νέα του τόπου. Που έχουμε διαβάσει και έχει καταγράψει και ιστορία ότι υπήρχαν και άλλα σενάρια για την Πρωθυπουργία, άλλα σενάρια για τους κομματικούς σχηματισμούς που θα αναλάμβαναν να βγάλουν τον τόπο από το σκοτάδι της δικτατορίας και να επαναφέρουν στη δημοκρατία. Νομίζω ότι εκείνοι οι οποίοι πλειοψήφισαν τότε σκεφτόμενοι ότι μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα μπορούσε να το πετύχει, αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο ευτυχώς για εμάς.
3: Πώς επηρέασε, πώς πιστεύεις Μάνο Οικονομίδη ότι επηρέασε η προοπτική και τελικά η ένταξη, το οποίο ήταν ένα έργο για το οποίο δούλεψε και πολύ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην ευρωπαϊκή κοινότητα τότε. Αυτό πιστεύεις ότι θωράκισε τις δημοκρατικές μας, τους δημοκρατικούς μας θεσμούς?
4: Και η ένταξη σαφώς και μας θωράκισε. Απλά αισθάνομαι, για να πιάσουμε το νήμα με αυτό το οποίο έλεγες πριν, ότι εκείνη την περίοδο στις δηλώσεις που γίνονταν στις διαβουλεύσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες, ούτε που τους περνούσε από το μυαλό, και λογικό ήταν ενδεχομένως, από δικτατορία που ερχόμαστε, η προοπτική του ευρωπαϊκού μέλλοντος του τόπου. Η ιστορία επίσης κατέγραψε μετά ότι αυτό είναι ένα όραμα που είχε προσωπικό ο Καραμαλής και ουσιαστικά, όπως είπε κιόλας, μας πέταξε στα βαθιά για να μάθουμε να κολυμπάμε.
3: Ναι.
4: Η Ευρώπη, επειδή αγχώνεται, νομίζω έχουμε τις ενστάσεις μας και το λέμε πάρα πολλές φορές, όσες φορές έχουμε την ευκαιρία. ευκαιρία του.
3: Για τη σημερινή κατάσταση.
4: Η Ευρώπη αυτή δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τι εργατηριακέ ρυθμίσει που είχαν σκεφτεί οι πατέρε πρέσβου. Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη να είμαστε σε μια Ευρώπη με οποία για να την αλλάξουμε θα πρέπει να είμαστε μέλο τη και να έχουμε ενεργή παρουσία.
3: Μάλιστα.
4: Με το να είσαι εκτό τη βιτρίνα και να πετάξει τα βαρία πέτρε.
3: Εσύ ποιο πιστεύεις, και είναι και ένα ερώτημα για τον φίλο του Κωνσταντίνου εδώ από τα Σεπόλια, ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο ανθεκτικό μάθημα που μας κληροδότησε όλη η λεγόμενη γενιά της μεταπολίτευσης, κυρίως για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας, γιατί και αυτή η γενιά έκανε πάρα πολλά λάθη όταν ασχολήθηκε με την πολιτική?
4: Νομίζω ότι σε εναλλαγή στην εξουσία. Ότι ο λαός μας που δεν το είχε αυτό, γιατί ουσιαστικά έτσι τις δεκαετίες που προηγήθηκαν και οδήγησαν στη δικτατορία σε εκείνο το σκοτάδι, είχαν ουσιαστικά απευθείας αναθέσεις από το παλάτι της κυβερνήσης, οι οποίες ενδεχομένως είτε είχαν είτε όχι λαϊκή υποστήριξη. Εδώ βλέπουμε ότι από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ του 81, δηλαδή από τον Γιώργο Ράλη τότε, στον Ανδρέα Παπανδρέου, ακόμη και από τον Ανδρέα Σαμαρά του Αλέξη Τσίπρα, που έγινε το 15η μετάβαση αυτή.
3: Ναι.
4: Βλέπουμε ότι οι τιμένοι σέβονται και αναγνωρίζουν τη λαϊκή τιμιγορία. Αυτό όσο και να ακούγεται ψηφιολογηματικό σημαίνει δεν ήταν τόσο δεδομένο στο παλικό.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε κάτι στους δύο που μακάρι να μην βιολογικά, δηλαδή να ζούσαμε, να ήμασταν αθάνατοι. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των πολιτών αυτού του τόπου θα τους ήθελε στα πράγματα, και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ χρησιμοποιώ Μάνο Οικονομίδη, μαζί το χρησιμοποιούμε, το έχουμε κάνει και στη τηλεόραση, στον ΕΤ24, το κάνουμε συνεχώς. Χρησιμοποιούμε εκείνη την απίστευτη στίχο μυθία από την Βουλή. Το ανήκομενη στη Δύση και λοιπά. Πάμε να το ακούσουμε.
6: Η κυβέρνηση μόνο σε ένα σημείο, ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση.
7: Πώς το παλαμβάνετε αυτό, με σχολείτε, δεν το παλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Και ελάς ανοίξω την υπόκοσμο. Φαίνεται από παράδοση, φαίνεται από συμφέροντα, ανοίξω την υπόκοσμο. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε εγώ, το ανήκουμε στην Δύση. Και δεν το ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αφροσμεύτους, ανήκουν στους Αθολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, τότε ένα αυτοί να ανήκουμε στην Δύση.
8: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
3: Λοιπόν, αυτή η αταγαυτή στιχομυθία των δύο κορυφαίων, καταρχάς νομίζω ότι περισσότεροι το έχουν δει. Ο Καραμαλής αυτοανάφλεξη, ναι, του αλλάξαν τα λαμπάκια που λέει και στο χωριό μας.
4: Το έχουμε όμως ξαναπεί αυτό, γιατί
3: ναι.
4: Και μακριά νομίζω ότι το πόσο ο Αντρέας ήταν τέτοιος γητευτής των μηνυμάτων που μπορούσε να αποκωδικοποιήσει πάρα πολύ γρήγορα και κάτι θα έλεγαν και να πλανέσει το λαό.
3: Ναι.
4: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έλεγε ότι ανήκουμε στη Δύση και άλλα όχι στην Ελλάδα, στους Έλληνες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εναντίον και στις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει, το έχει καταγράψει και η ιστορία αυτό. Για την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΟΚ, αυτό που είχε ως επιχείρημα απέναντι ας πούμε στους Γερμανούς ήταν ότι εσείς οι οποίοι προκαλέσατε δύο φορές παγκοσμίους πολέμους και βυθίσατε την αποκότα σκοτάδι, δεν μπορείτε να αρνείστε την είσοδο στην Ευρώπη της χώρας χάρη στην οποία υπάρχει τουλάχιστον η δυτική σχέση, έτσι, γιατί ο δυτικός πολιτισμός στηρίστηκε στις ιδέες οι οποίες γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα των κλασικών χρόνων, τις οποίες μετά κληρονόμησαν οι διαφωτιστές στη Γαλλία και τις εξέλιξαν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου όμως έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα τότε με τις λέξεις και έμεινε αυτό ως ιστορική ρίση.
3: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ξανά αυτή την ατάκα, γιατί πήγε και το κόμμα που ίδρυσε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, έγινε το βασικό σύνθημα με το οποίο κυβέρνησε τόσα χρόνια αυτό τον τόπο, και είναι, όπως πάρα πολύ σωστά το λες Μάνο Οικονομίδη, πιάνει το κλίμα και αφήνει μέσω της ατάκας, αυτήν την ατάκα την κάνει μήνυμα διακυβέρνησης διαχρονικά, θα έλεγα. Γιατί αν ήμασταν αθάνατοι θα ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτή η ατάκα λοιπόν...
8: ξέρεις. Προτιμούμε να ανήκομενοι στους Έλληνες. Προτιμούμε να ανήκομενοι στους Έλληνες. Προτιμούμε να ανήκομενοι στους Έλληνες.
3: Βάλαμε τρεις φορές και χειροκροτήματα από κάτω κλπ. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, έγινε σύνθημα μετά και ούτω καθεξής.
4: Γιατί θα θυμίσουμε απλά γιατί γίνεται την ιστορική μνήμη. Το 1993 στην κίνηση στις βουλευτικές εκλογές του Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Αθενίσπιον, έτσι. Ναι. Ο ίδιος αδύναμη.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
12: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
11: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
12: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
11: Σε αγαπάμε.
12: Επίσης.
11: Κύριε Σταμάτη.
12: Χαίρετε.
11: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeni.
4: Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αν υπομονώ να συναντήσω τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας, είμαι έτοιμος να δουλέψω, το μήνυμα του American Guard. Οι ανακοινώσεις μένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal στα 40 εκατομμύρια ευρώ, το deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Breeze. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: απάντηση που έδωσε, τίποτα για την ουσία, ξεκίνησε να λέει ότι ο κύριος Σαλβάς στο Κόντρα και στην κυρία Κάτσου είχε πει ότι εγώ δεν θα παραμείνω υπουργός. Κοιτάξτε, παραμένω και θα εγκαινιάσω ένα κέντρο υγείας. Για να παραιτηθείς, κυρία Κάτσου, όταν κάποιος σου αποδεικνύει ότι είσαι διαπλεκόμενος και ότι έκανες μια σειρά δικημάτων, παρενέβαινες στους προστατευόμενους μάρτυρες που δεν είχες δουλειά να τους ξέρεις. Την ίδια ώρα που κατηγορούσες τους προστατευόμενους μάρτυρες.
1: Γιατί να πούμε ότι καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στη Βουλή, στα πρακτικά της Βουλής, τα έχουμε και εδώ, μπορούμε να τα δείξουμε, αλλά καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στα πρακτικά της Βουλής.
0: Για να αποδείξω λοιπόν.
1: Να, αυτό είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα διαβάσουμε.
0: Θα σας τα πω εγώ.
1: Θα μας τα πείτε.
0: Ναι.
1: Πάντως τα έχουμε ένα προς ένα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε, κύριε Σαλμά, ελάτε.
0: Για να παραιτηθεί κάποιος άνθρωπος μετά από αυτό που συνέβη, και αυτό που συνέβη τι ήταν, ήταν κάτι που όλα τα κόμματα δια των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών πήραν το λόγο σε μια αίτηση άρσης ασυλίας. Και το θέμα το σήκωσαν. Ένα κόμμα είπε ότι θα πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ανοίξει υπόθεση πάλι για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και το Πασόκ.
0: Το Πασόκ βεβαίως είπε ότι πρέπει να παραιτηθεί. Όλα τα κόμματα. Και ο κύριος Γεωργιάδης επερηπανεύτηκε ότι εγώ δεν παραιτούμε. Για να παραιτηθεί κάποιος χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια. Χρειάζεται να έχει αίσθηση του τι του λες. Και βεβαίως υπάρχει και η αποπομπή. Από έναν πρωθυπουργό που τον έχει ορίσει αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ποιον, αυτόν που σήμερα απέδειξα στη Βουλή ότι είναι διαπλεκόμενος. Τον κρατάει στη θέση του, παίρνει απάνω του όλη την ευθύνη και ο πρωθυπουργός, και πλέον τίθενται εύλογα ερωτήματα για ποιο λόγο τον κρατάει και παίρνει το κόστος, γιατί μην έχετε αμφιβολία καμία, μέσα σε όλα αυτά που έχει επικαιρότητα εις βάρος της κυβέρνησης αυτής, προστίθεται και αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα έχει συνέχεια.
2: Αυτά έλεγε χθες ο Μάριος, μιλώντας στο Κόντρα και στην κυρία Γκάτσιου. Εντάξει τώρα, να παραιτηθεί ο Γεωργιάδης, επειδή το ζήτησε η αντιπολίτευση, μέρα παραμέρα το ζητάει η αντιπολίτευση. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτά που αποκάλυψε χθες ο Σαλμάς, και μάλιστα από ένα θεσμικό βήμα σε τελική ανάλυση στη Βουλή, τα είπε ο άνθρωπος, και μάλιστα σε συζήτηση για άρση της ασυλίας του Σαλμά ύστερα από μήνυση του Γεωργιάδη. Δηλαδή, με δύο λόγια, τι είναι? Ότι αφενός μεν έκανε ντυλαρίσματα ο Άδωνης με τους προστατευόμενους μάρτυρες, τους οποίους, εφόσον ήταν προστατευόμενοι, υποτίθεται ότι δεν έπρεπε και να τους ξέρει κιόλας. Και ότι μετά έλεγε στην Οβάρτης, δώστε λεφτά σε αυτή την εφημερίδα, σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτό το site, για να με φωνάζουν, να με καλούν και εγώ να λέω αυτά που λέω. Εντάξει τώρα, άμα είσαι πολυπράγμων, άμα ανακατεύεσαι με όλα και έχεις και την αίσθηση ότι είσαι άτρωτος, κάποια στιγμή τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Γιατί αυτά που είπε, επαναλαμβάνουμε, χθες, εντάξει τώρα, με στοιχεία, δεν είπαμε, δεν θα παραιτηθεί ο Άδωνης, και από τη μεριά του καλά θα κάνει. Ούτε ο Μητσοτάκης θα τον διώξει, και αυτός από τη μεριά του καλά θα κάνει, διότι πολιτική κάνουμε. Αλλά όσο να είναι, το πράγμα κάπως βαραίνει. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο απόϊχος μένει. Δηλαδή ακούτε κι εσείς τώρα εδώ πέρα, εκείνο είπε ένας έτσι, είπε άλλος γιουβέτσι. Τι μένει ως απόϊχος? Εσύ μιλούσες με τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, οι οποίοι θα κατέθεταν εναντίον σου. Τους ήξερες και τους έλεγες, μη κάνεις εκείνο και εγώ θα σε στηρίξω. Εντάξει ρε παιδιά. Και μετά η υπόθεση Νοβάρτης πήγε στο αρχείο, την ίδια ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες η Νοβάρτης έχει πληρώσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, για παράνομες πρακτικές και δωροδοκίες στην Ελλάδα. Και εδώ η υπόθεση είναι αρχιοθετημένη, δηλαδή βγαίνει ρε παιδί μου, πώς θα το πει κανείς, μια διαφθορά, μια μπόχα, η οποία όχι απλά δηλητηριάζει, αλλά και απλός άνθρωπος σκεπτόμενος λέει, κάτσε ρε Άδωνε, ήξερες αυτούς που θα κατέθεταν ως προστατευόμενοι εναντίον σου και τους έλεγες να πούν εκείνο και να πούν τ' άλλο και ότι εσύ μετά θα τους βοηθήσεις.

0: ένα γκάλο σήμερα, ήταν σημερινό, δεν θυμάμαι πόσο, ο κόσμος 74-75% ξέρει, έχει συνείδηση της διαφθοράς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν έχουμε κανέναν άλλον πιο διεφθαρμένο, τι να πω, ψάχνουμε πιο διεφθαρμένο.
1: Λιγότερο διεφθαρμένο.
0: Ψάχνουμε έναν να φέρει 90%, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας διευθύνει περισσότερο.
2: Διαφθορά.
3: Τώρα, πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πόσο έχει εξελιχθεί?
4: Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10.
3: Ότι με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα...
2: 7 στους 10 λέει ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί στην Ελλάδα επί διακυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας.

0: στο τελευταίο γκάλοπ 9 Ιουλίου, δηλαδή πριν από 14 μέρες, πριν από 2 εβδομάδες.
1: Πάμε να δούμε τι απαντούνε, ποιο είναι δηλαδή το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο της ψήφου. Νούμερο 1 είναι τα θέματα ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά με 43,7%. Σου λέει με αυτό το κριτήριο θα
2: ψηφίσω. Εγώ θα πάω με την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Και εντυπωσιακό είναι το θέμα ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.

Και η εικόνα στα κρεατικά αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης. Το σουβλάκι από μπούτι ελληνικού κοτόπουλου από 9,35 ευρώ το κιλό τον Απρίλιο έφτασε στα 9,76 ευρώ τον Ιούλιο. Η χοιρινή μπριζόλα με οστό από 7,19 σήμερα κοστίζει 7,69 ευρώ το κιλό. Τη μεγαλύτερη εκτόξευση καταγράφει το ρολό κοτόπουλο που μέσα σε ένα μόλις μήνα πήρε την ανηφόρα κατά 1 ευρώ και 46 λεπτά το κιλό, φτάνοντας στα 10,76. Ακόμη και οι προϊόντα που θεωρούνται βασικά στο καθημερινό τραπέζι συνεχίζουν να κρυβαίνουν. Το ελληνικό κασέρι αυξήθηκε κατά 94 λεπτά από τα 18,96 ευρώ το Μάιο στα 19,90 το κιλό τον Ιούλιο.

0: και τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν πριν. Προφανώς έχουν αυξηθεί. Άρα το ανακαινοαμένο είναι σταθερές, σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αλλά τουλάχιστον δεν αυξάνονται παραπάνω.
1: Αυτά έλεγε στην περσινή ΔΕΘ. Δεν αυξάνονται παραπάνω. Και από την περσινή ΔΕΘ μέχρι τη φετινή όλα έχουν πάρει την ανηφόρα και ακούσατε το σχετικό ρεπορτάζ το οποίο μεταδόθηκε μόλις χθες από τη τηλεόραση του Αντένα.

0: να σου λέει, παιδιά, θα έρθουν και άλλες αυξήσεις. Δηλαδή κάπου τρελαίνεσαι.
1: Έχουμε δυστυχώς πάλι μία νέα έξαρση της έντασης στα στενά του ορμούς. Αναπόφευτα αυτή η ένταση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Ούτε ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί αυτή τη στιγμή, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιο μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης. Αυτή θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου.
0: Σε αυξήσεις παντού. Αλλά φταίει το Ορμούς. Όπως πριν από 4 χρόνια έφταιγε ο Πούτιν.
1: Ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
0: Στη δε θα έλεγε πάλι το 2022.

0: και την ίδια ώρα αναφερόταν και στον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Μπέρμαμ, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, ή μάλλον καλύτερα ακούστε τον με τα αυτάκια σας.
1: Ανοίγω μια παρένθεση για να κάνω μια σύγκριση. Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ορκίστηκε πρωθυπουργός, ο 7ος στη σειρά πρωθυπουργός της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο για τα δημόσια οικονομικά μιας χώρας G7, μιας τεράστιας οικονομίας, μιας οικονομικής υπερδύναμης. Και όμως σήμερα, προσέξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται πιο ακριβά από όλες τις υπόλοιπες χώρες των G7, ακριβώς επειδή πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο πλανάται το φάσμα της πολιτικής αστάθειας. Και σίγουρα πιο ακριβά από την Ελλάδα. Να το θυμίσουμε γι' αυτό.
0: Η οικονομία η δική μας είναι καλύτερη, είναι πιο σταθερή από την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας. Γιατί εμείς δανειζόμαστε και φτηνότερα από δάφτους. Ναι, μόνο που δάφτη κατήργησαν το ΦΠΑ στο ρεύμα.
2: Με την υπόσχεση να απαλλάξει τους πολίτες από τα βάρη της καθημερινότητας, ο διάδοχος του κ. Στάρμερ προχωρά στην κατάργηση του ΦΠΑ 5% από τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών από την 1η Οκτωβρίου.
0: Και εκεί έχουν 5% ΦΠΑ στο ρεύμα, δεν έχουν 23% που έχουμε εμείς. Και ο Μπέρναμ το καταργεί. Αν και δανείζεται ακριβότερα από ό,τι δανείζεται ο Μητσοτάκης, η χώρα του, σε σχέση με την Ελλάδα. Και μετά εσείς τρώτε εδώ και μέρες το αφήγημα τι θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
3: Διεθνή έκθεση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει κάποια επιδόματα ή κάποιες παροχές. Αρκούν αυτά για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι πια δεν είναι θέμα διαβίωσης, αλλά επιβίωσης.
4: Αυτή είναι η παρατήρηση σωστή. Πια εδώ μιλούμε για την επιβίωση των νοικοκυριών. Δεν μπορεί κανένα επίδομα, καμία επιδοματική πολιτική, και νομίζω μπορούμε να δούμε και το τι περίπου από ό,τι μαθαίνουμε θα δώσει ο Πρωθυπουργός και θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
3: Ναι.
4: Αυτά είναι καλά, καλά.
3: Καλά.
4: Είναι λίγα, λίγα. Το εφάπαξ του επιδόματος ταξιούχων θα πάει 400 στους 450 από 300 ευρώ, ωραία, 150 δηλαδή, 12 ευρώ το μήνα παραπάνω. Μείωση προκαταβολής φόρου σε επιχειρήσεις που δεν έπρεπε να την πληρώνουν, αλλά θα μειωθεί χωρίς να ξέρουμε αν η επιχείρηση του χρόνου θα λειτουργεί. Μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού.

0: Βεβαίως και είναι μεγαλύτερη. Και μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό και μεγαλύτερη από την παραγωγικότητα. Είναι τέτοια η περίοδος. Το επόμενο, μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ναι, ούτε μισό ούτε ένα. Παραπάνω της 100. Είναι μερικά από τα μέτρα τα οποία αναμένουμε εκεί. Είναι παρονυχίδα από τις αυξήσεις των τιμών, από τις αυξήσεις των ενοικίων.
1: Πέγαση, σωστά.
0: Ο κόσμος θέλει να επιβιώσει και όχι να διαβιώσει, διότι δεν του φτάνει το μηνιάτικο.
2: Αυτά λέει ο φίλος μου ο Νίκος.

0: Με άλλα λόγια, η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους και για όλους.
1: Χειροκροτάνε από κάτω. Αν τα προσέξει λίγο κανείς τα πρόσωπα...

seus catreftes. Ό,τι και να δώσει. Και αυτό που μου συνθυρίζουν και μεταξύ τους οι βουλευτές είναι, παιδιά, το πράγμα εκεί που έφτασε δεν γερνάει.

ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, οι καταναλωτές περιγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης μπροστά σε ένα συνεχές κύμα αυξήσεων. Κάθε μικρή ανατίμηση σε βασικά προϊόντα μετατρέπεται σε ένα ακόμη βάρος για τα νοικοκυριά που καλούνται να πληρώσουν όλο και περισσότερα για τα ίδια αγαθά.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά. Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.radiomera.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisadv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλωσορίζουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Αυτά έλεγε ο Γιώργης ο Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και πολύ καλός φίλος. Αυτά έλεγε ο Γιώργης μιλώντας προχθές στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Σκουρή και στον κύριο Ξενάκη. Τον ρωτάν, προηγουμένως είχε πει, εντάξει, θέλουμε την αυτοδυναμία, αλλά είναι δύσκολο. Του λένε λοιπόν περίπου το αυτονόητο, ότι εντάξει, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, κάτι πρέπει να κάνετε. Για να κυβερνηθεί ο τόπος θα πρέπει να συνεργαστείτε. Λοιπόν, μπορείτε να συνεργαστείτε με ένα κόμμα που θα έχει αρχηγό το Σαμάρα. Και λέει ο Βλάχος, το αυτονόητο, όλα θα εξαρτηθούν από το βράδυ των εκλογών και από το αποτέλεσμα που θα βγάλει η κάλπη. Κοντολογείς ότι, ρε παιδί μου, αυτά είναι δικές μας επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Ρε παιδιά, εντάξει, αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία πάρει 31, 32, 33%, έχει 140 βουλευτές, 135, 138, έχει ξεπεράσει το 30%, της λείπουν καμιά δεκαπενταριά βουλευτές και υπάρχει ένα άλλο κόμμα το οποίο αυτό τους διαθέτει. Θα συγκυβερνήσετε? Ναι, θα συγκυβερνήσουμε. Αρχηγός ποιος θα είναι? Εντάξει, αυτά όλα τα λέμε εμείς. Αν το κόμμα το πρώτο έχει 35, 33, 32, 31%, εντάξει, δικαιολογημένα και ο Μητσοτάκης θα πει, παιδιά, εγώ θα είμαι πρωθυπουργός. Αν όμως το κόμμα έχει 24, 23, άσε τότε που θα έχει και βουλευτές πολύ λιγότερους, που για να βρεθούν οι 151 θα χρειάζονται ίσως όχι ένα κόμμα ακόμα, αλλά και δύο κόμματα ακόμα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση λογικό είναι τα άλλα κόμματα να πούν, παιδιά, ο Μητσοτάκης αποδοκιμάστηκε, πήρε κάτω από 25%, άρα δεν μπορεί να είναι αυτός πρωθυπουργός. Αν συγκυβερνήσουμε και άμα μας βγαίνουν τα κουκιά, θα πρέπει να είναι κάποιος άλλος. Και αυτό ίσως να είναι αποδεκτό και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την καινούρια, τη φρέσκια. Θα πούν, παιδιά, εντάξει. Και γιατί να πάμε ξανά σε εκλογές, αφού εμείς πήραμε τις εδρούλες μας και τις έχουμε καβατζωμένες, και τι να μην τις έχουμε για άλλα 4 χρονάκια. Και ο Μητσοτάκης ας πάει στην ευχή του Θεού Διότι σε τελική ανάλυση δεν πήρε 32-33, πήρε 22-23. Λέμε τώρα αν. Οπότε είναι και πιο λογικό να πάει για πρωθυπουργός.

0: Και ο Μητσοτάκης έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Στην Αθήνα.
0: Απολύτως ελεγχόμενη.
1: Γιατρός, δηλαδή.
0: Θα μου πεις τώρα, ο κόσμος είναι αυτός που ψηφίζει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη εξίσου μεγάλη ιστορία.
1: Το 2020-2021 να μην έχουμε είτε κανένα υποψήφιο, είτε ένα.
0: Άστα ρε Θεμιστοκλέους τώρα.

0: Ακούσατε λοιπόν τον Βλάχο, για να επανέλθουμε σε αυτά που σας λέγαμε. Το βάλαμε αυτό γιατί έτυχε την ώρα που σας μεταδίδαμε αυτά για τον Γιώργη να βγει και ο άλλος τώρα. Τον ακούσατε. Φυτευτός. Έλεγε λοιπόν ο Βλάχος, για να δείτε δηλαδή την παράνοια της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Τα λέει λοιπόν αυτά ο Βλάχος. Λέει, παιδιά, εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών. Και σε τελική ανάλυση, αν κάνει κόμμα Σαμαράς, σάρκα εκ της σαρκός μας είναι, γιατί να μην τα βρούμε μαζί του. Και αν ο Μητσοτάκης δεν έχει πάει καλά, υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να πρωθυπουργεύσουν. Δεν τα πει έτσι, αλλά από το ηχητικό απόσπασμα το οποίο σας μεταδώσαμε από τη συνέντευξη στα παραπολιτικά, στον Σκουρί και στον Ξενάκη, τους καλούς συναδέλφους, αυτό βγαίνει. Άκου να δεις τώρα τρέλα. Βγαίνει να απαντήσει στον Βλάχο. Για να ξέρετε, ο Βλάχος είναι στη Νέα Δημοκρατία από τότε που φορούσε κοντά παντελονάκια. Για την ακρίβεια, εντάξει, από τότε που ήταν φοιτητής στη νομική. Δηλαδή, είναι όχι σπλάχνο, είναι, πώς να το πει κανείς, δηλαδή και το αίμα του, ας πούμε, είναι μπλε. Όχι γαλάζο αίμα του, μπλε νεοδημοκρατικό. Πάει τώρα ο Θεμιστοκλέους να του φάει και την έδρα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Βλάχος ο νεοδημοκράτης, χρόνια στο κόμμα, σε αγώνες, 1002. Λέει αυτά που λέει. Και άκου να δεις τώρα ποιος του απαντάει για το Μητσοτάκη.
1: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στο Γιώργο Βλάχο.
2: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μια προοπτική ενός κόμματος που έχει να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
0: Δηλαδή απαντάει ο Φλωρίδης, ο αρχιπασόκος. Ο Φλωρίδης, Πασόκ ήταν, σημητάνθρωπος, καμία σχέση δεν είχε με τη Νέα Δημοκρατία. Στα δύσκολα, την εποχή της κυριαρχίας Σιμίτη, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον Σιμίτη, και αν τον θεωρεί σοβαρό ή μη, εκείνο το άλλο το παράλληλο, εμείς προσωπικά πιστεύουμε ότι το αποτύπωμά του ήταν σε σημαντικότατο βαθμό θετικό για τη χώρα. Ήταν ένα σοβαρός άνθρωπος με όλες τις αδυναμίες. Και εν πάση περιπτώσει τώρα μην μπούμε και σε λεπτομέρειες. Αλλά ασχέτως τι πιστεύει κανείς για το Σιμίτη, ο Φλωρίδης ήταν σιμιτάνθρωπος. Καμία σχέση με Νέα Δημοκράτη, ήρθε εδώ και είναι τώρα γενίτσαρος. Και ο γενίτσαρος, ο Πασοκτζής, θυμάστε παλιά, στα λεγόμενα πέτρινα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, πολύ παλιά, τότε τους λέγαμε και πρασινοφρουρούς. Εντάξει, αδόκιμο, τώρα δεν ήταν και σωστό. Ο Φλωρίδαρος λοιπόν, να απαντάει τώρα στο Βλάχο για ένα θέμα άκρος πολιτικό, άκρος νεοδημοκρατικό, άκρος κοινοβουλευτικό, γιατί βέβαια και ο Φλωρίδης φυτευτός είναι, ουρανοκατέβατος, δεν είναι εκλεγμένος και είναι τώρα υπουργός δικαιοσύνης, δηλαδή μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία με τόσα στελέχη, με 52 χρόνια ιστορία, με εκείνο, με το άλλο. Δεν υπάρχει ένας νεοδημοκράτης ο οποίος να είναι ικανότερος από τον Φλωρίδη για να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

0: Αυτή σκέφτεται, λέει. News. Μας θεωρείτε δηλαδή, άντε μην πούμε τώρα τη νεοελληνική λέξη, μας θέλετε για να ψηφίσουμε και μετά εσείς αυτή την ψήφο να την κάνετε. Αυτό που είπε, γιατί εκτός όλων των άλλων, πας και το λες ρε παιδί μου και φορά παρτίδα δηλαδή, είσαι ανεκδιήγητος. Πας τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, τι να σου πει κανείς δηλαδή, εκτός αν είσαι τόσο σίγουρος, εντάξει. Αλλά από πού η σιγουριά? Εδώ ο Τραμπ δεν θέλει ούτε να σε μυρίσει. Πώς εσύ είσαι σίγουρος? Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πεταχτήκαμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, πας τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα και τους λες ακριβώς αυτό το οποίο εμείς σχολιάζουμε τώρα.
1: Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα generale με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός κόμματος.
0: Ήταν πολλοί που δεν χειροκρότησαν, να μου προσέξετε το πλάνο. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Τώρα δηλαδή αυτό είναι τόσο ξεκούδουνο και άσχετο. Δηλαδή, τι πάει να πει, αλλάζει τα χρώματα του κόμματος, δηλαδή τι το κάνεις? Καλλιδοσκόπιο, ουράνιο τόξο, ξέρετε τι εννοεί, Ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, παίρνω και στελέχη από άλλους χώρους και τα αξιοποιώ, γιατί παίρνω τους καλύτερους. Σαν να λέει δηλαδή σε έναν ολόκληρο κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχω την Μενδώνη, την έχω εκεί πέρα μόνιμη υπουργό πολιτισμού εδώ και 7 χρόνια, 7,5 πόσα είναι, γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος καλύτερος σε ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία για να είναι σε αυτό το υπουργείο.

0: Σας λέγαμε λοιπόν για περιπτώσεις Θεμιστοκλέους, για περιπτώσεις Φλωρίδη, για περιπτώσεις Μενδώνη. Ξεχάσαμε όμως τον φίλο μου τον Τάκη.
1: Θέλω επίσης να σας μεταφέρω την χαρά και την ικανοποίηση του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει μάχες προτού γίνει Πρωθυπουργός για το περιβάλλον και που η συνδρομή του είναι πολύτιμη σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή θα συνεχιστεί και θα υποστηρίξει όλο αυτό το πρόγραμμα μέχρι το τέλος για να έχουμε αποτελέσματα.
0: Τάκης ο Δωρικάκος, παλιός Κνήτης. Καμία σχέση με Νέα Δημοκρατία. Τον ακούτε τώρα στα πρώτα υπουργικά του βήματα ως Υπουργός Εσωτερικών, όπου έφυγε τώρα, άντε μη θυμηθούμε πως έφυγε και πως έγινε μετά από Υπουργός Ενέργειας, Υπουργός Εργασίας ο Χατζηδάκης, με την ανακύκλωση. Τότε λοιπόν ο Τάκης εγενίαζε τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Ναι, καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο. Σήμερα εγκαινιάσατε τη μονάδα ανακύκλωσης εδώ, τα αποδοτικής ανακύκλωσης.
3: Είναι μια ξεχωριστή μέρα και για το Ναύπλιο και για το Υπουργείο Εσωτερικών που πραγματοποιεί σε συνεργασία καταρχήν με 5 δήμους της χώρας το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Κάνουμε πράξη τη νέα γενιά ανακύκλωσης που μπορεί να αποτελέσει μεγάλη συμβολή στην επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
0: Αυτά τα έκανε ως Υπουργός Εσωτερικών. Τώρα,
3: οι πολίτες με την ανταποδοτική ανακύκλωση να κερδίζουν αυτοί οι ίδιοι από όλη αυτή την διαδικασία. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στις πόλεις που ζούμε. Το Ναύπλιο, που είναι η ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, είναι βέβαιο ότι θα είναι μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και θα γίνει ακόμα ομορφότερη πόλη πετυχαίνοντας τη διαδικασία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.
0: Αυτά το 19-20.
4: Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας για μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει πολύ το προσεχές διάστημα, Γιάννη, και αναφέρομαι στα γνωστά ως σπιτάκια ανακύκλωσης, υπόθεση που πέρασε πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Και αυτό γιατί λένε πριν από μερικές εβδομάδες αστυνομική της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της Τεχάν, της εταιρείας δηλαδή που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελίες Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους λεγόμενους αδιάφθορους της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδιο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη αλλά και τον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προς τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τις συμβάσεις της Τεχάν με εταιρείες επικοινωνίας. Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελίες είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμητης επιρροής, ούτως ώστε το έργο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να καταλήξει στην συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή την Τεχάν. Στις έρευνες, τώρα να πούμε ειδικότερα, στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου μετήχαν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί, Λένα.
4: Και από εκεί θα αντλήσουν και τα δεδομένα. Όλες οι διαδικασίες, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
5: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου Διαγωνισμό, με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Να ανοίξει δημόσιο διάλογο μαζί με τον κύριο Σαλμά παρά μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου αλλά και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Την παραπομπή του ΙΝΗ αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο φερόμενος δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και κρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα και για άσυλο που είχε απορριφθεί. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλα όμως αναμένεται να κριθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία όπλο κατοχή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρού Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηβη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στον πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ξεκαθαρίζει το State Department. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Στον καιρό υποχωρούν οι συνθήκες σε καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μέτρης έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 23, στην Πάτρα στους 27, στα Ιωάννα στους 21 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελλάδα Sports 94,3.

0: θα αποδείξω πώς ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρειοπάγου που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το έτσι...
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Δεν κρατάω τις δεσμεύσεις μου, καλημέρα πάνω.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, σε μια μέρα η οποία είναι με λιγότερο καύσωνα, να ξεκινήσουμε από τα πιο γενικά.
1: Να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Γεωργιάδη.
2: Ναι, πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Γεωργιάδης, με ανάρτησή του μάλλον, ότι του έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας του.
2: Ναι.
1: Ότι τόσα χρόνια αντιπρόεδρος της Νέα Δημοκρατίας, υπουργός και τα λοιπά, δεν έχουν τίποτα να του προσάψουν, μόνο το ξαναζεσταμένο φαγητό της Νοβάρτης που αθωώθηκα σε όλα.
2: Ναι.
1: Αυτή ήταν μεταξύ άλλων η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη, του Άδωνη, βεβαίως, βεβαίως, σε αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς. Τώρα ναι, έχουμε λίγο έτσι δροσούλα. Συγκριτικά δηλαδή το 34 που θα φτάσει σήμερα σε σχέση με το χθεσινό 40 το λέμε.
2: Εντάξει, δεν έχει καύσωνα σήμερα.
1: Αλλά έχουμε καύσωνα.
2: Για πες.
1: Έχουμε καυγά Τσάπαλου Μαρκογιαννάκη χτες στην έντευξη. Έχουμε τον πρώτο ανεξάρτητο πρόεδρο που κόμματος. Που έγινε ποτέ.
2: Ο πρώτο ανεξάρτητο.
1: Ο πρώτο αρχηγό κόμματο που έγινε ανεξάρτητο. Πήρε τη δηλαδή, το κέφυγε από το κόμμα.
2: Ο Φάμελος.
1: Ναι,
2: ναι. Ο οποίο κύριο Φάμελο, αν θυμάμαι καλά, έλεγε για τις, όταν ήταν ο ίδιο πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και τι ανεξαρτοποιήσει, ότι έπρεπε να παραδώσουν την έδρα του.
1: Οι άλλοι.
2: Οι άλλοι, ναι. Ο κύριο Φάμελο τώρα ανεξαρτοποιήθηκε. Έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι οι άλλοι.
2: Δεν
1: έχει ξαναγίνει πρόεδρο όταν παίρνει την έδρα του και να φεύγει.
2: Ωραία, εντάξει. Εντάξει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Έχουμε έτοιμο το πάρτι για αύριο.
2: Ναι, όπου στο πάρτι για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αύριο Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο δεν θα είναι όπως έχουν ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου δηλαδή το γνωστοποίησε ότι δεν θα είναι.
1: Με σκληρή ανακοίνωση.
2: Όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου το ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί κάποιος από την Πλαίσια Ελευθερίας.
1: Ούτε ο Βελόπουλος θα είναι.
2: Ούτε ο Βελόπουλος.
1: Ναι, η κυρία Δούρου πολύ σκληρή έτσι η δήλωσή της.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και φαντάζομαι ότι είχε και στοχοποιημένους κάποιον ο οποίος κάνει και το πάρτι.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε Πασόκ, έχουμε πιο Πασόκ τώρα να πεις. Αυτό, όποιο θες, διάλεξε. Έχουμε Πασόκ, έχουμε για να έχω
2: πει. Τι είναι αυτό, όπως έλεγε, όπως λέει η Αναστασία, η Βάσκια, μας ρωτάνε πόσο κοστολογεί, είναι τόσο.
1: Ναι, τόσο.
2: Μας ρωτάνε πόσο κοστολογεί, τόσο κοστολογεί.
1: Είπε, θα κοστολογηθούμε, είπε η κυρία Γιανακοπούλου σε χθεσινή της συνέλευξη μεταξύ άλλων, όπως επίσης είπε και καθαρά ότι το κόμμα μου ζει και με κάνει περήφανη, λέει να αλλάξουμε το άρθρο 16.
2: Ωραία.
1: Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί μόνο η Κούβα λέει και ποιος άλλο, ποια άλλη χώρα δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Οι άλλοι έχουν.
2: Ωραία, ναι. Καλά, συμφωνούμε.
1: Τι συμφωνώ, πάμε να ψηφίσουμε και εμείς στην Βουλή.
2: Όχι, λέω, όχι, ναι, όχι, ναι, λέω, όχι, συμφωνούμε.
1: Επίσης, πρέπει να ξεκινήσουμε μια καταγγελία.
2: Ναι.
1: Φέρνει τη μεγάλη θερμοκρασία. Παιδιά, χθες δεν μιλάγαμε για Καλαμάτα. Χθες. Κάποιος ποιος δήλωσε, ο τουρίστας εδώ θα πάει Καλαμάτα. Σήμερα μου ήρθε με λουδωτή βερμούδα, ανοιχτό πουκάμισο, με μαύρα γυαλιά.
2: Όχι, λάθος αυτό.
1: Έτοιμος για Καλαμάτα.
2: Λάθος αυτό. Εντάξει, πουκάμισο και βερμούδες και αυτά φοράμε, αλλά όχι, δεν είναι λουλουδωτά.
1: Έτοιμος για Καλαμάτα, δηλαδή.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου αποδείξω πριν πούμε. Ναι. Πριν πούμε ποιοι είμαστε, θα σου αποδείξω ότι μας ακούνε. Γιατί λες εσύ από το Υπουργείο και μας ακούει από το Υπουργείο, κύριος Κερανάκης και γιατί. Θα σου αποδείξω τώρα για αυτά που λέγαμε χθες, ότι γίνονται μία μέρα μετά. Μ' αρέσει, περιμένεις
1: τώρα που είπες,
2: με αγωνία.
1: Τώρα που είπες Υπουργείο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ποιο Υπουργείο, δεν είμαι ποιο Υπουργείο όμως.
1: Είπες Κερανάκης.
2: Είπα κύριε να γίνει. Να σηκωθούμε να τον χειροκροτήσουμε τον κύριο.
1: Από τη στιγμή. Ναι, παιδιά, ελάτε, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,
2: περίμενε. Να είμαι πρωταγωγό και θα πάω στο Υπουργείο.
1: Να πάω πρωταγωγό στο Υπουργείο.
2: Α, δεν πήγαινε στο Υπουργείο.
1: Λοιπόν, επικοινώνησε μαζί μας χθες
2: το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο ακριβώς. Και μας είπε ότι στην Κορδινία ο δρόμος, το ρεπορτάζ που κάναμε.
2: Ωραία.
1: Είχαμε απάντηση, είχα πει ότι είχα επικοινωνήσει από το Σάββατο. Το θυμάσαι μαζί μας.
2: Εμείς συνομιλήσαμε, για όσους δεν θυμούνται ή δεν είχαν ακούσει, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, με τον πρόεδρο της Ένωσης των Γορτινίων.
1: Λοιπόν, είναι θέμα, λέει, της περιφέρειας, και επειδή ήταν η απάντηση του Υπουργείου και επειδή πραγματικά είναι μεγάλο το κόστος, κοιτάμε τα σχέδια που έχουν ετοιμάσει και θα βοηθήσουμε την περιφέρεια για να δούμε με ποιο τρόπο θα ολοκληρωθεί το έργο και θα διορθωθεί το πρόβλημα. Ήταν απάντηση μέσω Υπουργείου αυτή που είχαμε επικοινωνήσει εμείς από το Σάββατο που ξεκίνησε το ρεπορτάζ.
2: Μάλιστα.
1: Για το δρόμο, ξέρεις πού, εκεί στην Αρχαία Ολυμπία. Που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε στην Αρχαία Ολυμπία.
2: Που καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Ναι, που θέλουν να πάνε εκεί. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Υπάρχει, αλλά πρέπει να κάνεις κύκλο.
2: Αυτό, ας κάνουν τον κύκλο.
1: Ας κάνουν τον κύκλο, δηλαδή και οι τουρίστες.
2: Ας κάνουν τον κύκλο.
1: Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, όπως υπήρχαν και άνθρωποι από όλο τον κόσμο που θέλουν να σπουδάσουν σε μια αρχαιολογική σχολή, και η πρώτη τους δήλωση από όλο τον κόσμο ήταν η αρχαία Ολυμπία. Το αρχαιολογικό πανεπιστήμιο που ήταν, είχε έδρα την αρχαία Ολυμπία. Βεβαίως. Έχει μεγαλύτερους τώρα. Και πήγε στο Αγρίνιο, Κεραμέως.
2: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που θα συλλάβει τον Μπίμπι. Το θυμάσαι εκεί στην εκπομπή χθες. Και βγαίνει, βλέπω μετά, βγαίνει η κυρία Κούφο Νικολάκου και λέει ότι αν ήμασταν εμείς η Ελλάς στην διακυβέρνηση θα εφαρμόζαμε το ένταλμα σύλληψης.
1: Ναι. Αλλά ο αναπληρωτής της. Τι είπε.
2: Ο αναπληρωτής ο κύριος. Ναι.
1: Είπε. Δεν το
2: ανακολουθήσω.
1: Ακριβώς. Είπε ότι εμείς θα συλλάβουμε τον Μπίμπι.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν το είπε. Είπε ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία που είχε ο Τσίπρας με καμένο μαζί με Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μας είπανε οι δύο της Ελλάς, που μάλλον κάτι μπέρδεψαν, ότι θα συλλάβουν τον Μπίμπι και θα συνεχίσουν τη συνεργασία με το Ισραήλ. Τώρα, πώς είναι ο Τραμπ. Θα τσακώσω και τσάκωσα το Μαδούρο, αλλά με τους υπόλοιπους θα κάνω συνεργασία. Με τους αναπληρωτές Μαδούρου.
2: Λοιπόν, λέμε χθες επίσης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Δεν είναι τα σπιτάκια, ασχολείσαι εσύ τώρα. Είναι θέμα μόνο και μόνο που είναι σπιτάκια, δεν είναι
2: για
1: τίποτα.
2: Για τα σπιτάκια, τα πράσινα σπιτάκια, τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Α, τώρα για τον Πασόκ μιλάς.
2: Όχι, δεν μιλάμε για τον Πασόκ. Και ο κύριος Λαχός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσε ερώτηση χθες.
1: Ναι.
2: Προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς γίνεται.
1: Οπα τώρα, δηλαδή τι μου λες τώρα, ότι ξεκίνησε αυτό που τους είπε ο Πρωθυπουργός χτες, εδώ είμαστε να καταθέτετε τα θέματα για τις περιφέρειά σας. Τις περιφέρειά σας.
2: Α, δεν ξέρω, μήπως είναι. Μήπως
1: και κατευθείαν, δεν ξέρω, ρώτησε για τα σπιτάκια.
2: Δεν ξέρω πώς είναι σε αυτό το πλαίσιο. Α, το θέμα είναι όμως ότι έχουν αγοραστεί κάποια σπιτάκια ανακύκλωσης με 300 χιλιάρικα το ένα, αντί για 66 χιλιάρικα που κοστίζει το καθένα στην ελεύθερη αγορά. Δηλαδή πόσο είναι, πόσο τους 100 πάνω είναι.
1: Και.
2: Τι και.
1: Τώρα μην μου πεις ότι αυτό είναι διαφορά για τέτοια ποσά.
2: Δεν είναι ούτε για τόσα ποσά.
1: Εδώ τι μιλάς τώρα. Εδώ υπουργός, πρώην υπουργός της Νέα Δημοκρατίας, ναι, όταν ερωτήθη για τους τέσσερις και τα λοιπά και το, λέει τώρα είναι ποσά αυτά για να συζητάμε για διαφθορά.
2: Και λέμε επίσης...
1: Και τώρα είναι ποσά αυτά για να συζητάμε για διαφθορά.
2: Και λέμε επίσης για τα social media χθες για τον νόμο που ψηφίστηκε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Και αυτό που έμαθα χθες είναι ότι το εδώ που ήταν να ξεκινήσει αυτό το θυμάσαι το Kids Wallet, την εφαρμογή.
3: Radio Rumeli.
2: Θα ξεκινάει για...
3: News.
2: Εγώ έμαθα ότι πάει προς ναυάγιο, ότι δεν θα λειτουργήσει τελικά.
1: Έλα.

0: πάρτι. Και θα του κάνει έκπληση ότι είχα πει ότι θα πάω στην Καλαμάτα τελευταία στιγμή.
1: Αλλά ήρθα.
0: Ήρθα να γιορτάσω τη δημοκρατία. Μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Α, ναι, που έχει και μεγάλη αποδοχή.
0: Ναι, ούτε εμείς είναι δημοκρατία εντός.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή, κύριε Γυρίδη.
0: Θα πούμε τα εγγένεια, έχουμε και εγγένεια σήμερα.
1: Τι εγγένεια, πες τη γράμμα ότι έχει ξεκινήσει η εκπομπή.
0: Το απόγευμα.
1: Πες, δεν ξέρω.
0: Θα πάει πρωθυπουργός να εγγενιάσει το δρόμο Καλαμπάκα Γρεβενά.
1: Α, ναι.
0: Κόβουμε κορδέλες, όχι προεκλογικά, παιδιά.
1: Καλά, αφού είναι έτοιμος ο δρόμος, τι
0: πάει.
1: Αφού είναι έτοιμος ο δρόμος.
0: Δηλαδή, άμα είχαμε σε δύο χρόνια εκλογές,
1: δεν θα γίνανε μετακίνητα. Προφανώς, παιδιά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντα Ελλάδα Σπόρτ 94,3. Είναι εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά και στο μικρόφωνο ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο Πάνος ο Μπορνιάρας είναι στο άλλο μικρόφωνο και traffic commander, παιδιά, έτσι. Να είμαστε έτοιμοι. Traffic commander. Σερίφης traffic commander. Το λέω καλά.
1: Αμέ, αμέ, πολύ καλά.
0: Δεν το λέω Τσίπρας.
1: Όχι, κάνεις την προσπάθειά σου και εσύ.
0: Κάνω, προσπαθώ. Αλλά εντάξει, θα μάθω κι εγώ στο κασίδι το κεφάλι. Δεν θα μάθω τι νομίζετε.
1: Λοιπόν, στο 69-39-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει συνήθως ο Γεωργιάδης. Έχει πει κάποια πράγματα σήμερα.
0: Τι να πω, Αβραμάκης.
1: Θα τον αποδεσμεύσω από αυτό.
0: Αβραμάκης πάει, φεύγει από ΣΥΡΙΖΑ και αυτός και πάει Πασόκ.
1: Ο Αβραμάκης μαζί με το Χουρδάκι.
0: Ναι, πάνε όλοι κριτικοί.
1: Και ο Χουρδάκης που ήταν ανεξάρτητος πάει στο Πασόκ.
0: Όλοι σε εκείς θα
1: πάνε. Έτσι όπως έμαθα.
0: Όλοι σε εκείς.
1: Ορίστε.
0: Όλοι σε εκείς.
1: Όλοι σε εκείς. Δεν ξέρω
0: τίποτα Κρήτη. Αβραμάκης, Χουρδάκης.
1: Ανδρουλάκης.
0: Καλά, Ανδρουλάκης.
1: Ο οποίος Ανδρουλάκης, πρόσεχε τώρα. Μια στιγμή βρεθήκαμε. Ο οποίος Ανδρουλάκης.
0: Μιλάγαμε για Πασόκ και εκεί που μιλάγαμε. Σου πέρασε Ανδρουλάκης από το μυαλό.
1: Ναι, μιας και είπαμε τώρα για το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης είχε πάει 2-3 μέρες πως ήταν στη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνω ότι έχει μεγάλο νταλκά με τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Και μάλλον ψάχνει και μία-δύο μεταγραφές, έτσι, ποιους θα έχει υποψήφιους. Μπας και έτσι υπάρξει μία συσπήρωση να φέρει νέο κοινό στο Πασόκ για Θεσσαλονίκη. Για το Πασόκ δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Με ή χωρίς έδρα.
1: Τι εννοείς με χωρίς έδρα.
0: Χωρίς έδρα.
1: Ναι.
0: Με το Πασόκ δεν έχει τέτοια όρια. Ελάτε πως θέτε. Αρκεί να έρθετε.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Τι.
1: Γιατί είναι κάποιοι έτσι. Παράδειγμα για την κυρία Τζάκρη υπήρχαν κάποιοι που λένε όπα. Ή για την κυρία Κασιμάτη.
0: Η κυρία Κασιμάτη.
1: Λένε αυτοί τώρα... κάποτε μας βρίζανε αυτοί. Θα τους ξαναπάρεις.
0: Πριονοκορδέλα.
1: Πριονοκορδέλα.
0: Ναι, αλλά θέλει να
1: τους. Η οποία κυρία Κασιμάτη, μια σχεδόν με την κυρία Κασιμάτη, ναι, είναι βουλευτής στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακόμα,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 8 έχει 9 βουλευτές μαζί με την κυρία Κασιμάτη, η οποία είναι ανενεργή, άρα 8. Είναι 8 συν 1
0: δηλαδή. Συγγνώμη. Τώρα εγώ έχω ένσταση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Γιατί πριν λίγο καιρό δεν έλεγες πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και έναν ανενεργό τον Τσίπρα. Γιατί έτσι ήταν πριν. Είχε βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ και έναν ανενεργό.
1: Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν
0: ήταν ανενεργός. Δεν υπήρχε. Είχε πάρει και γι' αυτό βαρέθηκε. Γιατί ήθελε να κάνει πολιτική.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Και την υπήρχε.
1: Πρώτον, είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Και.
1: Είναι σύνθεση φαινόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να είναι ανενεργός βουλευτής, όπως και ο Σαμαράς, όπως και ο Καραμαλής. Κανένας από αυτούς δεν είναι ενεργός.
0: Ο Καραμαλής δεν είναι καθόλου ανενεργός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λαλάει συνέχεια.
1: Δεν πηγαίνανε κανένας από αυτούς να κάνουν ομιλίες στη Βουλή.
0: Ο κύριος Καραμαλής λαλάει συνέχεια.
1: Δεν κάνανε ομιλίες στη Βουλή. Κανένας από αυτούς.
0: Είχε μία αφωνία, αλλά μετά έφτιαξε φαίνεται κάποια θεραπεία και τώρα τελευταία λαλάει συνέχεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
1: Πώς στη Βουλή.
0: Παντού, γιατί εγώ είπα στη Βουλή.
1: Μα για ανενεργό, για τη Βουλή λέμε. Τι...
0: Μόνο για τη Βουλή μιλάμε.
1: Για τη Βουλή μιλάμε.
0: Γιατί η κυρία Κασιμάτη, μόνο αν στη Βουλή είναι ανενεργή. Γενικώ είναι ανενεργή.
1: Στο κόμμα.
0: Ναι, όπω και ο κύριο Τσίπρα. Γενικώ ήταν ανενεργό. Δεν μιλάμε για τη Βουλή. Δεν μιλάμε για την γενικώ. Ανενεργό.
1: Μάλιστα. Άλλη περίπτωση τέλο πάντων.
0: Δεν είναι, ίδια είναι.
1: Άλλη περίπτωση είναι.
0: Πώ αν άλλη περίπτωση. Υπάρχει ένα βουλευτή που δεν υπάρχει πουθενά. Είναι ανενεργό.
1: Ο ένα είναι πρώην πρωθυπουργό και η άλλη δεν είναι. Έχει διαφορά.
0: Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός, μετά δεν γίνεσαι βουλευτής.
1: Δεν έχεις τον... Είναι σαν να πέφτεις επίπεδο. Δεν θα έχεις. Δεν
0: μπορείς. Ωραία, έπεσες επίπεδο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν μπορείς να
0: είσαι. Μόνος σου είσαι έριξε ο λαός, όπως σε Σπάρτα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είσαι ανενεργός. Όμως. Ανενεργός. Έχει και μία άλλη βουλευτής, δεν είναι σε ενέργεια. Δεν είναι, είναι ανενεργή.
1: Για τους πρώην πρωθυπουργούς όμως σου λέω είναι σύνηθες το ανενεργή.
0: Και εγώ σου λέω ο κύριος Κώστας
1: Καραμπαλή. Ρε παιδάκι μου.
0: Λαλάει συνέχεια.
1: Πάμε στα μηνύματα. Φίλιππος, καλημέρα στους κυρίους. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στη διαπλοκή μιας χώρας που ο λαός την έχει τελευταία αγοραστική δύναμη σε Ευρώπη. Πληρώνει το ακριβότερο ρεύμα, την ακριβότερη σχεδόν βενζίνη.

0: Ένωση 4 έχει κόκκινο δάνειο. Η νέα τη γενιά δουλεύει 13 ώρα, 15 ώρα για 1.300 και οι γενείς πέφτουν κατά 20-25.000 κάθε χρόνο. Ο σαρκασμός δείχνει βαθιά απελπισία, αυξήσεις μισθών, βουλευτές 58%, υπουργοί 46%, δικαστές 58%. Βάλε και τη δική μου υποψηφιότητα σε ό,τι υπάρχει. Φαγητό ή ταξίδι, ευχαριστώ. Πάω για καφέ στο Κουλούρι σε λίγο. Αν θες, έρχεσαι. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει κύριε Γεωργιάδη, μην το λάβετε υπόψη το ηχητικό που ξεκινήσατε, μείνετε σταθερός, πείτε μας για τον Τσίπρα. Σταχώνει ο Γιώργος για τον Τσίπρα.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Ότι ασχολείσαι με τον Τσίπρα και όχι...
1: Και πολύ καλά κάνει, διότι να μείνω στο ηχητικό που εμείς βάλαμε.
0: Είδες πάλι όμως ασχολείς με τον Τσίπρα. Εγώ είπα γιατί και σημάδι, εκεί το γύρισα στον Τσίπρα.
1: Συγγνώμη, όταν μιλάμε να πούμε πρώτα για το ηχητικό που εμείς βάλαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό λοιπόν τώρα πήγε στα δικαστήρια. Ναι. Γιατί έγινε μήνυση και άρεσε ασυλίας. Ναι. Κάνω λάθος κάπου?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν,
0: κύριε, πέρα...
1: εφόσον πάει στα δικαστήρια, εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι. Σε αυτό θα περιμένουμε την απόφαση των δικαστηρίων.
0: Ναι, δεν πάει ακόμα στα δικαστήρια. Ζητάει ο κύριος Σαλμάς ότι να ανοίξει ξανά διαδικασία και θα καταθέσω ότι είναι. Δεν έχει πάει ακόμα. Ναι. Αν και χθες εγώ τον είδα τον κύριο Σαλμά.
1: Έχει γίνει μήνυση και άρεσε ασυλίας.
0: Αν και τον κύριο.
1: Έγινε μήνυση και άρεσε ασυλίας. Άρα πάμε δικαστήριο. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει γίνει μήνυση από τον υπουργό. Είπα, πήγα να πω πρωθυπουργό για τον Γεωργιάδη.
0: Τι μήνυση έγινε?
1: Έγινε μήνυση τον κύριο Σαλμά. Έχει καταθέσει μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Σαλμά.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν έχει καταθέσει. Πες μου εσύ, τι ξέρω λάθος.
0: Πριν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα. Και έγινε και άλλες ασυλίες.
0: Τώρα είναι τα νέα στοιχεία, αυτό λέω.
1: Ναι. Όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια, θα κατατεθούν όποια στοιχεία υπάρχουν. Δεν υπάρχουν παλιά. Η παλιά.
0: Ναι, ο κύριος Σαλμάς λέει να ξανανοίξει υπόθεση της Νοβάρτης.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Η υπόθεση της Νοβάρτης έχει αρχιοθετηθεί.
1: Αυτό είναι το θέμα που θα συζητηθεί στα δικαστήρια. Είναι το θέμα της μήνυσης που έκανε ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Και μετά ο κύριος Σαλμάς θα πάει στα δικαστήρια εφόσον έγινε η άρση της ασυλίας και θα καταθέσει ως μηνυόμενος ό,τι θέλει.
0: Ωραία.
1: Και μετά μία έδρα θα κρίνει αυτά που κατέθεσε ο ένας και ο άλλος.
0: Ωραία.
1: Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Και μετά συνεχίσαμε την κουβέντα και πήγαμε και είπαμε κι άλλα. Είπαμε και για Πασόκ και είπαμε και για Κουφονικολάκο Ελλάς. Είπαμε και για τον αναπληρωτή. Είπαμε και για Τσίπρα. Ο Γιώργος έμεινε στο τι είπαμε για τον Τσίπρα. Μάλλον δεν είναι κάποιος, δεν είναι κάποιος σταθερός.
0: Είπα για τα... είπα για τον κύριο Βλάχο, βουλευτής της Δημοκρατίας, που κατέθεσε χθες ερώτηση στον πρωθυπουργό για τα σπιτάκια ανακύκλωσης και είπα και τα ποσά. Έχουν...
1: Και τι είπα εγώ?
0: Και είπε σιγά το ποσό.
1: Όπως είπε και είπα...
0: Υπάρχει υπερκοστολόγηση, 66.000 ευρώ στην ελεύθερη αγορά το κάθε σπιτάκι και έχουν δοθεί για 300.000 ευρώ.
1: Όπως είπε, και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας σε συνέντευξή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους τέσσερις. Τώρα θα μιλήσουμε για αυτά τα ποσά διαφθορά.
0: Λοιπόν, ο V-Power μας στέλνει εδώ μια φωτογραφία με ένα αρκουδάκι. Mommy, daddy, ίσον me. Ωραίο. Ο Τριαντάφυλλος, καλημέρα στον Τριαντάφυλλο, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Λοιπόν, τι θα έχουμε σήμερα? Πολιτική συζήτηση, θα πάμε με τον το επόμενο ημίωρο, όχι ημίωρο ακριβώς, θα ξεκινήσουμε από το επόμενο ημίωρο, με τον κύριο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

0: παραπομπή την οποία θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μαντά, τον δικηγόρο. Έχουμε την παραπομπή του πρώην Υπουργού Χριστουριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη.
1: Δεν έχουμε παραπομπή, έχουμε πρόταση παραπομπή.
0: Θα το έλεγα στη συνέχεια, την παραπομπή την οποία ζήτησε.
1: Γιατί το έκανα και εγώ λάθος μιλώντας με τον κύριο Μαντά και μου λέει: Δεν έχουμε παραπομπή, κύριε Γεωργιάδη, μας έχουμε πρόταση παραπομπή.
0: Η παραπομπή την οποία ζήτησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστό, και τον κύριο Τριαντόπουλο, τον πρώην υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για αυτή την υπόθεση, αυτό το λεγόμενο μπάζωμα, και την παραπομπή τους ή μη θα την ανακοινώσει όσο αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
1: Θα μάθουμε περισσότερα τι σημαίνει αυτό, τι πιθανότητες έχουμε, ποιες είναι οι ποινές
0: και θυμήθηκα
1: οι πιθανές ποινές.
0: Και θυμήθηκα και την ατάκα του κυρίου Φλωρίδη, του Ενεργείου Υπουργού Δικαιοσύνης, που είχε πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Ναι, επίσης μ' άρεσε αυτό που είπες, του ενεργεία.
0: Αυτό, εγώ το τόνισα γιατί το είδα χθες το βράδυ. Δεν το είδα σήμερα το πρωί. Πιστεύω να μην έχει αλλάξει ο κύριος Φλωρίδης και να είναι ακόμα ενεργεία.
1: Πιστεύω να μην το πειράξετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Μην μας το πειράξετε.
0: Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και αυτό με τον κύριο Μαντάμ, τον δικηγόρο. Και τι άλλο έχουμε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Ξέρω εγώ, αεροπλάνα, ελικόπτερα, αεροπλάνα, τι έχουμε.
0: Θα πάμε και μία βόλτα εδώ στον Άλυμο, κοντά, με τον δήμαρχο Αλύμου. Με τον Δήμαρχο Ριβιέρα. Έχουμε και τα αεροπλάνα τα οποία έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικά. Συνδεσιμότητα, πρόσκειο τώρα. Άλυμος, θα πηγαίνεις στον Άλυμο και θα πηγαίνεις σε ένα κυκλαδίτικο νησί με υδροπλάνο.
1: Να μάθουμε και τιμές. Αλλά γρήγορα πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι τιμές, διότι ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι τώρα υπάρχετε, σας ανακάλυψα.
0: Πότε το είπε αυτό? Στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Προχτές.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τώρα
0: από το να το πει μέχρι να γίνει πραγματικότητα όμως υπάρχει
1: μια
0: απόφαση.
1: Δεν εμπιστεύεσαι τον Πρωθυπουργό.
0: Τον εμπιστεύω τον
1: Πρωθυπουργό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Εσείς 69-39-943-943. Αύριο έχουμε και Νάξο και Χιλιάδουμε στενή Ευβίας και διάφορες άλλες βόλτες. Έχουμε πολλά. Στο πρώτο διάλειμμα.
0: Και η Αμοργός εδόθη, παιδιά, μην στέλνετε μήνυμα. Γιατί έχω δει ούτε μήνυμα. Αμοργός, Αμοργός, τι δώσαμε χθες.
1: Εχθές.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να παρακολουθείτε. Αύριο είναι Νάξο, στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξο.
1: Μετά θα μας πεις, κύριε κυβερνητικό.
0: Θα σας τα πω μετά.
1: Κυβερνητική εκπρόσωπο, τι θα κάνουμε.
0: Θα σας τα πω μετά.
1: Ωραία, περιμένουμε αγωνία.
0: Ο Γιώργος λέει: Σκέφτομαι να πάρω δώρο στον Μπουρναρά. Και έχει στείλει κάτι χρωματιστά που καμισάκια. Σετάκια είναι πάνω κάτω. Βλέπω του Γιώργου να αυξάνονται οι πιθανότητες για να πάει Νάξο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα δούμε τι θα
0: πάμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.
16: Το άγχος σήμερα, έτσι όπως είσαι εντυμένος, μου πεις φεύγω από σήμερα.
17: Δεν φεύγω από σήμερα.
16: Ναι, και εκεί αν φύγεις από σήμερα θα κλείσω πάλι τις ερωτήσεις. Τι θα γίνει με το πάρτι?
17: Είπα, θα πάω αύριο, θα πάω στο πάρτι τελικά. Θα πάω αύριο Καλαμάτα, είπα, για σουκού. Και ήμουν στον ενδιασμό αν πάω Σάββατο πρωί Καλαμάτα και πάω αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πάρτι.
16: Αυτό. Αφού είχαμε.
17: Τελικά θα προτιμήσω Καλαμάτα, όχι γιατί, γιατί δεν θα είναι και η κυρία Μπεδούλα. Αφού είπε θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, εντάξει.
16: Δεν θα πάει Κωνσταντοπούλου.
17: Άμα τώρα το ακυρώνουνε, θα μην πάω και εγώ, ρε παιδάκι.
16: Θέλω να πω τη λέξη ανταυτού, δεν μπορείς εσύ, γιατί είναι και η λέξη ανταυτού.
17: Ανταυτού δεν είμαι εγώ.
16: Ναι, για κι άλλοι δεν είναι, ίσως, αλλά τον του λένε ανταυτού.
17: Εντάξει, όχι. Ωραία λέξη. Ο κύριος Δημητριάδης
16: είναι ανταυτού. Ανταυτού δεν είναι.
17: Έτσι είπε όμως.
16: Δηλαδή,
17: ναι, αποκαλέστε μου πως είναι ανταυτού.
16: Δηλαδή ανταυτού, δηλαδή αν αρρωστήσει, χτύπα ξύλο άνθρωπος, ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάει ανταυτού να κάνει τη βουλή πρωθυπουργός.
17: Όχι, όχι, όχι, δεν
16: αυτό
17: μπορεί.
16: Αυτό είναι ανταυτού.
17: Εντάξει, ναι.
16: Αυτό δεν είναι.
17: Αυτό είναι.
16: Αν δηλαδή δεν μπορεί, είναι κάτι του τύχη, μια οικογενειακή υποχρέωση. Και ναι, δεν μπορεί να πάει μέχρι μια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα πάει και ο Δημητριάδης. Δεν θα πάει.
17: Άρα δεν είναι ανταυτού.
16: Άρα δεν είναι μάλλον ανταυτού. Δηλαδή, καλά θα ήθελα.
17: Άρα ο Μανώλης έχει δίκιο που λέει ότι δεν είναι ο ανταυτού, και γιατί λέει ότι είναι ανταυτού ο Δημητριάδης. Μπράβο, Μανώλη. Σε συγχαίρω.
16: Εγώ τώρα είδα τα μπλουζάκια, τα σετάκια.
17: Αυτά, ναι, που έστειλε ο Γιώργος.
16: Αυτά τα σετάκια τα είδα τώρα.
17: Σκέφτομαι να πάρω δώρο στον Μπουρναρά.
16: Ναι, ναι, δύο όμως, σε παρακαλώ πολύ, ένα από μένα.
17: Σε μου κάνεις και εσύ δώρο.
16: Ναι.
17: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
16: Για σχεδόν να γυρνάς έτσι στην Καλαμάτα.
17: Πάρτε μου σε
16: Καλαμάτα και Πεταλιδίου σε αυτή τη διαδρομή να γυρνάς έτσι και τι στον κόσμο.
17: Θα είμαι στο αμάξι, δεν με βλέπουν.
16: Θα κατέβεις κάποια στιγμή. Θα κατέβεις να βάλεις βενζίνη.
17: Θα κατέβω να πάρω καφέ. Στη βενζίνη δεν κατεβαίνω.
16: Και με τι, αφού τα τελειώσει, δεν φτάνει.
17: Όχι, δεν κατεβαίνω από το αμάξι. Κατεβάζω το παράθυρο. Δεν κατεβαίνω ποτέ στη βενζίνη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κατεβαίνουν κάποιοι για τη βενζίνη. Εγώ μένω στα αμάξι.
16: Γιατί έτσι κάνουν οι άντρες.
17: Δεν έχω καταλάβει το νόημα που κάποιο κατεβαίνει και λέει πάλι μου ζεγαντεύρω.
16: Θα σε βει ο βενζινά την ώρα που. Τα και να ξεπιαστεί κατεβαίνει. Και όταν λέω βενζίνη, ενώ όσο και να φουλάρει εδώ στην Αθήνα, όταν θα φτάσει στην Καλαμάτα θα έχει τελειώσει. Δεν ξέρω πριν τελειώσει πριν φτάσει.
17: Όχι εσύ. Μα το φουλάρο δεν τελειώνει.
16: Δεν τελειώνει. Είναι και τα 10 λεπτά του Πρωθυπουργού.
17: Είναι και τα 10 λεπτά του Πρωθυπουργού.
16: Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω.
17: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα διαβάσουμε μετά. Είναι πάρα πολλά. Στέλνετε και για την Νάξιο, την οποία κληρώνουμε αύριο το τρίμερο.
16: Και την εκδρομούλα στη Χιλιαδού, στην Εύβοια Χιλιαδού για μπάνιο και στη στενή Εύβοια στο διάσημο Κισό να έχετε ένα γεύμα ή δείπνο. Δηλαδή είναι ωραία εκδρομή. Αλλάζει η ζωή σου.
17: Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά μετά.
16: Που δεν πάμε στην Νάξιο.
17: Θα τα πούμε αναλυτικά μετά. Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση για να μην περιμένετε, γιατί έχουμε και περιορισμένο χρόνο, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε. Σχετικά γρήγορα. Είναι ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπά, την καλή μέρα μας.
16: Καλή σας μέρα.
14: Καλή σας μέρα. Άρα, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
16: Και εμείς που είστε μαζί μας, πιστεύετε ότι όλα θα αλλάξουν κάνοντας και άλλες μεταγραφές, κύριε Παπά, στο ΠΑΣΟΚ?
14: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, κύριε Γεωργιάδη, σε μια φάση αμφίπλευρης διεύρυνσης. Έχει απευθύνει προς πλητήριο, σε στελέχη, σε βουλευτές, τον κόσμο κατά κύριο λόγο. Οπότε.
16: Εντάξει, μιλάμε για τον κόσμο. Τον κόσμο θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Βλέπω τώρα, το ένα όνομα μετά το άλλο, άλλο έρχεται, άλλο υπογράφει, άλλο είναι στον αέρα, το συζητάμε. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτές οι μεταγραφές θα βοηθήσουν να αλλάξουν το ρου της κατάστασης, το δημοσκοπικό ρου, που δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο τώρα, δεν είναι κάλπη. Με ανθρώπους που παραδείγματος χάρη και ο Σαβραμάκης με μια δυναμική που έχει στις Σέρες.
14: Το
16: δίνω ως παράδειγμα.
14: Ναι, και εξαιρετικός. Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον από στελέχη να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, να υπερασπιστούν το πρόγραμμά του, να μιλήσουν για την εναλλακτική αυτή πρόταση διακυβέρνησης την οποία καταθέτουμε και είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ κοστολογημένη. Δεν έχει καμία σχέση με τους αερόλυτες που βλέπουμε να πετάει, για παράδειγμα, η Ελλάς και μετά να μαζεύει πίσω και να μην έχει ένα συνεκτικό σχέδιο. Όλο αυτό λοιπόν, το ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να έρθει να το υπηρετήσει, νομίζω ότι είναι αισιόδοξο και δείχνει τελικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αφού ενδιαφέρονται τα στελέχη, μάλλον βλέπουν και κάτι στην κοινωνία το οποίο θέλουν να εκφράσουν και πιστεύουν ότι μπορούν να εκφράσουν. Οπότε νομίζω είναι και ένα μήνυμα αισιόδοξο γενικά για το πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Και προφανώς όποιος μπορεί και θέλει να υπηρετήσει αυτό το πρόγραμμα είναι καλοδεχόμενο στο ΠΑΣΟΚ.
17: Σήμερα, κύριε Παπά, ξεκινάει η συζήτηση στην Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Προχθές είχαμε και τον κύριο Γλαβίνα από το κόμμα σας, ο οποίος μας είπε για ακόμη μια φορά ότι δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταχή τώρα, γιατί μετά στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, αν είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσει ό,τι θέλει. Φαντάζομαι αυτή είναι η γραμμή του κόμματος.
14: Εμείς λέμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο μιλά για τη διαδικασία της αναθεώρησης. Ότι δεν έχει λογική η Βουλή αυτή προτείνουσα να λέμε ποια άρθρα θα αναθεωρήσουμε και να μην δεσμεύεται η επόμενη Βουλή για την κατεύθυνση της αναθεώρησης. Γιατί το ζήσαμε και σε αυτή τη Βουλή. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, άλλα έλεγε η προηγούμενη Βουλή. Και αλλιώς τελικά έγινε η αναθεώρηση για το πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε Πρόεδρος της Δημοκρατίας που ακριβώς δεν είναι αυτό το οποίο λέει το πνεύμα του Συντάγματος, δηλαδή μια γενικότερη διακομματική αποδοχή. Άρα, το να λέει η κυβέρνηση τώρα ή οποιοδήποτε ότι εμείς θέλουμε να αναθεωρήσουμε αυτά και αυτά τα άρθρα, αλλά στην πραγματικότητα να μην δεσμεύεται από το Σύνταγμα για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθηθεί από την επόμενη Βουλή. Εμείς ως θέση αρχής λέμε ότι οι πλειοψηφίες οι οποίες αναθεωρούν το Σύνταγμα πρέπει να είναι αυξημένες. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε πλειοψηφία των 151, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ να είχε 100 ή να έχει 151 στην επόμενη Βουλή, δεν είναι λογικό να αναθεωρεί το Σύνταγμα μια απλή πλειοψηφία. Αυτή είναι η λογική του ΠΑΣΟΚ. Εξού και δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν, ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό, αν ο ελληνικός λαός εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη τάλπη.
16: Μάλιστα, τώρα έτσι να το τα πάμε χαρτολογώντας λίγο. Είπατε και πρόεδρε Δημοκρατία, είστε καλεσμένο, θα πάτε στο πάρτι αύριο. Γιατί εδώ ο Πουρναρά θα πάει, λέει. Δεν το είχε να βάλει μια Καλαμάτα για να πάει στο πάρτι.
14: Ναι, είμαστε καλεσμένοι όλοι οι βουλευτές πάντα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φέτος, μάλιστα, να πω και το έτσι παραπολιτικό, επιτρέπεται κανείς να φέρει και συνοδό από τους βουλευτές μαζί του.
16: Όχι μόνο αυτό, κύριε Παπά, και χωρίς στεφάνι μπορεί.
14: Και χωρίς στεφάνι, μάλλον, ναι. Οπότε, εντάξει, καλό είναι, ξέρω εγώ, για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να φέρουν τη σύζυγό τους, τον σύζυγό τους, τη σύντροφό τους, να το κάνουν.
16: Πάμε λοιπόν τώρα και στο άρθρο για τα πανεπιστήμια και το ότι έχει γίνει. Ακούσαμε και την κυρία Γιανακοπούλη σε συνέντευξή της εχθές ότι μόνο στην Κούβα και δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αντιπαράθεση που έχετε με τον κύριο Τσίπρα.
14: Εμείς λέμε το λογικό και το...
16: Γιατί ο κόσμος λέει, μάλιστα, από την Ελλάς λένε ότι εμείς θα τα συνεχίσουμε γιατί σεβόμαστε τους ανθρώπους που έχουν μπει, έχουν πληρώσει και μέχρι να αλλάξει κάτι θα συνεχίζουν να πληρώνουν. Οπότε σεβόμαστε τον κόσμο. Αυτή ήταν η θέση της Ελλάς.
14: Έχουμε τρικυμία εγκρανίων στην Ελλάς. Το να λένε ότι δεν θέλουμε να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 του Συντάγματος, αλλά παράλληλα δεν θέλουμε να υπάρχει κανένας έλεγχος πραγματικός ή να διαπιστώνουμε ότι αυτά τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι όντως μη κερδοσκοπικά και έχουν μια ποιότητα εκπαίδευσης η οποία είναι αυτή που θέλουμε να υπάρχει στη χώρα, ακόμα και για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είναι περίεργο, είναι παράλογο. Εμείς το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σαφή στη θέση μας. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε αυτά τα οποία ιδρύθηκαν, αλλά λέμε ότι πρέπει να μπει ένας κανόνας να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, ούτως ώστε να επιτρέπονται τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Και δεύτερον, να εξασφαλίζουμε ότι αυτά τα ιδρύματα τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στη χώρα θα παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία είναι απαραίτητη για να πούμε ότι κάποιο ίδρυμα αδειοδοτείται από το κράτος και είναι πανεπιστήμιο. Δεν λέμε κάτι περίεργο. Λέμε αυτό το οποίο είναι λογικό. Στην Ελλάς λένε διάφορα. Χθες άκουγα την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου εφόσον ερχόταν στην Ελλάδα. Έτσι ασκείται η εξωτερική πολιτική της χώρας με συνθήματα, με συλλήψεις. Δεν ξέρω.
17: Καλά, και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης το λέει αυτό.
14: Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης μπορεί να το λέει. Χθες βέβαια είπε με ανακοίνωσή του, βγήκε και είπε ότι τελικά δεν έχει την εξουσία να τον συλλάβει. Αλλά πραγματικά, αν φιλοδοξείς να κυβερνήσεις τη χώρα, από το οποίο πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι καταρχάς η εθνική ακεραιότητά μας, το γεγονός ότι πρέπει να προασπίσουμε πάνω και πέρα από όλα τα συμφέροντα των Ελλήνων και της Ελλάδας. Οπότε όλα αυτά δεν μπορείς να τα λες με μια ευκολία, έτσι θα συλλάβω τον έναν, θα συλλάβω τον άλλον. Εγώ δεν λέω ότι και το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ σαφή θέση για το τι έχει γίνει στο Ισραήλ και ότι δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορείς να προβαίνεις και σε τέτοιες έτσι δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν μια ελαφρότητα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεις την εξωτερική πολιτική.
16: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι άλλο, κύριε Παπά.
14: Εγώ αυτό το οποίο έχω να συμπληρώσω και το λέω παγίως είναι πώς θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πώς θα αντικρίσει τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εγώ μεγάλωσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ούτε flyover έχουν, ούτε μετρό θα έχουν ως το 2040, γιατί δεν μπήκε η Δυτική Θεσσαλονίκη στο σχεδιασμό του μετρό όταν γινόταν μετρό για την Ανατολική Πόλη, ούτε προαστιακό θα έχουν, το οποίο θα περνά από οικιστικές ζώνες. Περιβαλλοντική μόλυνση έχουν, έχει κατακαεί η Δυτική Θεσσαλονίκη. Εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ στην Θεσσαλονίκη, βρίσκομαι στο ίδρυμα τώρα του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι ένα μεγάλο ίδρυμα αναπηρίας κτλ. Και γύρω-γύρω έχει καεί η περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι η μισή πόλη και την οποία η κυβέρνηση έχει παρατημένη. Αυτό έχω να ρωτήσω και θα το ρωτάω μέχρι την έκθεση και μέχρι τις εκλογές.
16: Μάλιστα. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Έρχεται πολύ γρήγορα. Ο Σεπτέμβριος δυστυχώς φεύγει το καλοκαίρι και έρχεται γρήγορα Σεπτέμβριο.
17: Και μιας και αναφερθήκατε για να κλείσουμε, κύριε Παπά, στην Δυτική Θεσσαλονίκη, είχαμε και μία φωτιά τώρα τα ξημερώματα.
14: Ναι, έχουμε φωτιά. Έχουμε...
17: Είναι ενεργή ακόμα.
14: Εξ όσων ξέρω, νομίζω όχι. Αν αναφέρεστε
17: στο στρατόπεδο.
14: στο στρατόπεδο Καρατάσου, εκεί όπου θα γίνει το περίφημο αντικαρκινικό νοσοκομείο, το νέο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει μπει προφανώς, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, είναι μόνο στις ανακοινώσεις. Είναι στη δυτική πόλη και εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το στρατόπεδο, πώς καθαρίζεται, πώς ελέγχεται γενικότερα και αν πραγματικά επιτέλους θα αξιωθούν οι κάτοικοι και θα αξιωθούμε στη δυτική Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη συνολικότερα, γιατί μιλάμε για ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο που αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλο, να δει ένα καινούριο νοσοκομείο και να μην λειτουργεί το αντικαρκινικό νοσοκομείο.

0: σε λίγο από τώρα ανακοινώνονται και οι βάσεις αγωγής, τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, αλλά και τους γονείς τους. Καλός ή κακός, μέσα σε αυτό το mood είναι και οι γονείς, για όσους έδωσαν πανελλήνιες. Λίγο μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πρωθυπουργό. Δεν έχουμε πει λίγα σήμερα για τον πρωθυπουργό.
0: Τι είπε
1: όταν μίλησε σε τους ανθρώπους εκτός, τους εκτός. Θυμηθείτε ποιος έδωσε τη μάχη για να αρθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή σας στις εκλογές. Μίλησε μπροστά σε Έλληνες του εξωτερικού. Εκεί που...
0: Είπε ότι θα γίνουν το 20 λεπτό.
1: Εκεί που γελάω, είναι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί που γελάω, που λέει, ίσως ακούγομαι επαναλαμβανόμενος όταν με ρωτούν διαρκώς. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχει να σας ρωτήσει συνάδελφος πότε θα γίνουν εκλογές, δεν ξέρω πότε, πόσο καιρό. Βγαίνετε μόνος σας, χωρίς να σας ρωτήσει κανένας και λέτε, και ίσως ακούγεστε όπως λέτε διαρκώς επαναλαμβανόμενος. Με κάπως έτσι το εκλαμβάνω εγώ, αλλά δεν ξέρω γιατί έχετε τέτοιο βάρος ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος
0: της θητείας. Γιατί θα αποδειχθεί συνεπής γι' αυτό.
1: Και έχει βάρος να το λέει από τώρα.
0: Θα αποδειχθεί συνεπής.
1: Και γιατί έχει διαρκώς χωρίς να τον ερωτήσει κανένας, γίνεται επαναλαμβανόμενο.
0: Γιατί άμα το πεις μία φορά, ξεχνιέται, το παίρνει άνεμος. Άμα το λες συνέχεια, ο κόσμος το θυμάται.
1: Μην την πας στις μαθήσεις.
0: Αυτό, το θυμάται. Ο κόσμος θα πει, α, το έλεγε ο Μητσοτάκης. Άρα,
1: πόσες το θυμάται.
0: Τα δημοσιεύσεις, όσες περισσότερες γίνεται.
1: Σε όλες.
0: Ναι, και θα σου πει, μετά ο Μητσοτάκης είναι...
1: Γιατί θέλω να πείτε, να βγείτε και να πείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, η τελευταία ερώτηση που σας έγινε, πότε θα γίνουν εκλογές. Είτε από έναν συνάδελφο, από έναν, ξέρω εγώ, από άλλο κόμμα, πότε θα γίνουν εκλογές. Η τελευταία φορά που σας ρώτησα. Δηλαδή ψάχνω να τη βρω, ψάχνω εχθές όλη τη μέρα. Να βρω την τελευταία φορά που ρωτήθηκε από κάποιον, όχι που το είπε μόνος του, που ρωτήθηκε. Και αυτό με το οποίο σου έδωσε μάχη για να μπορείτε να ψηφίσετε.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ σημαντική παράγραφος.
0: Ναι. Να ψηφίζουν οι ομογενείς.
1: Ναι, ναι, την οποία θα τη δούμε. Θα τη δούμε και θα την αξιολογήσουμε. Εγώ το λέω από τώρα και θα με θυμάστε, θα με θυμηθείτε. Θα την αξιολογήσουμε στην κάλπη και θα τη συζητήσουμε πολύ πολύ πολύ από την επόμενη μέρα.
0: Ως προς το περιεχόμενο όμως, υπάρχουν διάφορες έτσι απόψεις ή ενστάσεις για το αν πρέπει να ψηφίζουν τελικά οι ομογενείς, γιατί υπάρχουν και οι απόψεις με κάποιες από αυτές τις οποίες ταυτίζομαι, που λένε ότι αν κάποιος είναι και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχει χτίσει, έχει κάνει οικογένεια στο εξωτερικό και είναι μόνιμα, δεν υπάρχει καμία σκέψη επιστροφής, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λόγο να ψηφίσει.
1: Δεν έχω θέση, εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτά, όμως δεν παίρνω θέση σε καμία. Δηλαδή, εγώ δεν ταυτίζομαι με κανέναν, απλά σχολιάζουμε εδώ ότι τι γίνεται ή τι δεν γίνεται. Εγώ βλέπω ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εκλογές. Αυτό είπα. Και πόσο του μηνού έχουμε σήμερα, 23. Τι 22, πόσο έχουμε σήμερα.
0: 23.
1: Εδώ θα το έχουμε αυτό, ότι θα συζητηθεί πολύ αμέσως μετά τις εκλογές το θέματάκι αυτό.

0: Στέλνε τα μηνύματά σας για το τρίμερο στην Action, Action Collection. Βίλες, πισίνες, πρόσεχε, αυτά τα λέω τώρα χωρίς χαρτί, γιατί δεν υπάρχει χαρτί εδώ.
1: Για να
0: μου το έχουν πάρει, οπότε τα λέω απ' έξω. Αυτά που θυμάμαι. Όχι, μην μου το δώσεις.
1: Διόρθωσέ
0: με.
1: Ορίστε, ορίστε, υπάρχει και το χαρτί. Να μην λέτε.
0: Νάξια Collection, καλά τα θυμόμουν. Νάξια Collection. Φαγητό.
1: Το έχει βγάλει 72 φωτογραφίες, το έχει ψάξει, το έχει γκουγκλάρει κάποιες 42.000 φορές.
0: Το ξέρω, πλάκα.
1: Έχει δει τα δωμάτια πώς είναι, η πισίνα η δικιά σου πώς είναι, πώς θα είναι, γιατί την έχει σχεδιάσει πώς θα πάει. Έχει κάτσει και έχει δει που θα βάλει την καρέκλα να πιει καφέ το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, για να μην έχει τον ήλιο.
0: Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού. Έχουμε πάει. Όντως είναι πολύ ωραία. Μπορεί να είναι και από τις πιο ωραίες των Κυκλάδων. Παραλία της
1: Πάντως σίγουρα
0: της
1: είναι η πιο διάσημη της Νάξου.
0: Καλά, η πιο διάσημη δεν λέει κάτι. 6939-943-943 στέλνει το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση. Θα κληρωθεί αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή στις 11 παρά.
1: Να δω τον Μπουρνταρά με το δεσμό που έχει κάνει. Μπαίνει το
0: δεν
1: δεσμό.
0: Δε,
1: γιατί ξεχνάει το να τη πάρετε μαγιό. Εσκεμμένα.
0: Ναι,
1: το μαγιό.
0: Σε ένα δωράκι από τον Ανώδο στην Αγίου Νικολάου στο Ήλιο.
1: Πήγαινε να αγοράσει ένα μαγιό, πώ θα σου κάνει, να τη πάρει μαγιό.
0: Σίγουρα λιγότερο από το να κλείσεις στον Action Collection.
1: Ναι, αλλά άμα το βάλεις στο γενικό προϋπολογισμό δεν είναι
0: εντάξει,
1: φοράκι. Εντάξει,
0: ωραία, κάνει 30, 40, 50 ευρώ.
1: Θα τις πάρεις λοιπόν και ένα μαγιό, εσύ έχεις να τις πάρεις μαγιό πολύ καιρό εσύ. Λοιπόν, θα τις πάρετε και ένα μαγιό, οπότε θα την πάτε σε πισίνα ιδιωτική, θα την πάτε σε super duper, θα τις έχετε και καινούριο μαγιό, δεν θα έχετε, δηλαδή δεν μπορεί να γκρινιάζει και μετά από όλα αυτά.
0: Ο Γιώργος, ο οποίος λέει dress code για πάρτι, για το πάρτι υπάρχει, μπορεί να πάει κάποιος με λουδάτη βερμούδα. Προβοκάτορα ο Γιώργος.
1: Προβοκάτορα, δηλαδή δεν πηγαίναμε εμείς στα πάρτι με σεμινάρες και κουστούμι.
0: Είναι formal. Είναι formal.
1: Δεν θυμόμαστε τα σεμινάρες και τα κουστούμια.
0: Θα πας στο Προεδρικό Μέγαρο με σαγιονάρα και κουστούμι.
1: Με σανδάλι μπορεί.
0: Με σπαντρίγες.
1: Εγώ
0: φοράω σπαντρίγες.
1: Νομίζω ότι κάπου το έχω δει, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω έχω δει κουστούμι με σανδάλια.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Στιγμή.
1: Νομίζω ότι κάπου το έχω δει.
0: Και σακίδιο ή χωρίς σακίδιο.
1: Και χωρίς. Νομίζω ότι κάπου το έχω δει.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε δει στη Βουλή και τα λουλούδατα που κάμισα. Αλλά να πας στο Προεδρικό Μέγαρο στη γιορτή της Δημοκρατίας, προφανώς πρέπει να είναι formal, επίσημο ένδυμα δηλαδή.
1: Λοιπόν, αύριο είναι η κλήρωση και για όσους δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε και να πάμε στην Νάξο, στην υπέροχη Νάξο, μια εκδρομή που θα μας βοηθήσει να περάσουμε καλά μέχρι την Εύβοια, μέχρι τη Χιλιαδού, να κάνουμε αμπανάκι και στην επιστροφή στο διάσημο Κισό, ένα γεύμα ή ένα δείπνο, πραγματικά πάνω στο ποτάμι και μια οικογενειακή υπόθεση, επιχείρηση που πραγματικά θα το νιώσεις από την υποδοχή μέχρι την ώρα που φεύγεις, πόσο καλά περνάς.
0: Αυτή τη στιγμή ξέσπασε και φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Έχουν σηκωθεί ήδη δύο ελικόπτερα. 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα έχουν κινητοποιηθεί.
1: Τι εγώ πήγα να πω κάτι καλό, μια και μιλάμε για ταξίδια. Ανοίγει ο τουρισμός για όλους τώρα, μέσα στον Αύγουστο.
0: Ανοίγει ο τουρισμός.
1: Ναι, η πλατφόρμα θα ανοίξει.
0: Ναι.
1: Το πότε θα λειτουργεί και πότε μπορεί να
0: λειτουργεί. Λειτουργεί.
1: Τώρα τον Αύγουστο θα ανοίξει, βρε.
0: Ναι, λειτουργεί η πλατφόρμα. Λειτουργεί για την αρχή, απλά μετά πέφτει. Μετά ξανασηκώνεται, έτσι είναι τα ώρα, εντάξει.
1: Καλά,
0: παιδάκι,
1: πολλά πράγματα
0: μην μπαίνετε. Μην μπαίνετε. Αν η πλατφόρμα δηλαδή, πρέπει να μπείτε όλοι. Δηλαδή, να
1: γίνεται, πάμε, αφού είναι για όλους, τουρισμός για όλους.
0: Αφού γίνεται συσσόρευση και γι' αυτό πέφτει το σύστημα.
1: Συγγνώμη, δεν λέει τουρισμός για όλους.
0: Εκεί πρώτο πάρεις, λέει.
1: Αφού λέει εγώ, δεν είμαι σε όλους.
0: Πρέπει να το πάρεις, ο πρωθυπουργός το δίνει. Ο πρωθυπουργός το δίνει για να πει, για να κάνει TikTok και να πει ότι παιδιά, το δώσα. Και να κάνει μετά και ένα αρμόδιο υπουργό ένα βιντεάκι, το δώσαμε, τι ωραία που είναι τα πράγματα και επειδή είδα και ένα βιντεάκι. Της κυρία Μιχαηλίδου, ναι, που λέει για τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία τα βιντεάκια. Πρέπει να τα πάρετε εσείς, λέει.
1: Εγώ δεν το είδα. Αυτό το βίντεο είχε πάρει 150 ευρώ και πήγαινε σε κάθε παιδί και του τα δίνε.
0: Σαν τον Ερντογάν.
1: Σαν τον Ερντογάν. Δηλαδή έβγαλε από τα τσέπια του και πήγαινε και έδινε τα τσέπια της και έδινε 150 ευρώ σε κάθε
0: παιδί. Όχι, είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Α, από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν εντάσσονται στα 23 δις που θα δοθούν μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και εγώ γυρνάω και λέω, δεν λέει τουρισμός για όλους. Εγώ είμαι στους όλους. Μπορώ να μπω την ώρα που μου είπαν ότι ανοίγει η πλατφόρμα. Είμαι στο επιτελικό ψηφιακό κράτος.
0: Ναι, αλλά η πλατφόρμα όταν μπαίνετε αυτή η όλη πέφτει η πλατφόρμα και μετά δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε. Υπάρχει πρόβλημα και λέμε υπάρχουν καθυστερήσεις, μπαίνουν μετά τα επιτελεία να το φτιάξουμε το πρόβλημα. Τίποτα ανακοινώσει. Μην μπαίνετε.
1: Ειδικέ ενέσει, ειδικέ φαρμακευτικέ αγωγέ για να
0: οι πλατφόρμες και τα πα δεν είναι για να ανακουφίσουν στην πραγματικότητα τον κόσμο. Είναι για να υπάρξει επικοινωνία από την κυβέρνηση. Ότι κοιτάξτε τι κάνουμε εμεί. Άρα δεν χρειάζεται να μπαίνετε. Εξυπηρετεί απλά το αφήγημα της κυβέρνησης για επικοινωνία.
1: Τώρα με
0: έβαλες... Τι μπαίνετε για να πέφτουν οι πλατφόρμες δηλαδή.
1: Τώρα με έβαλες να σου εξηγήσω τι ακριβώς λέει ο Πρωθυπουργός και πώς ακριβώς το λέει ο Πρωθυπουργός. Διότι δεν το έχεις καταλάβει.
0: Πες μου.
1: Αμέσως μετά τώρα δεν μπορώ να ξεκινήσω να το πω, δεν έχω ούτε ένα λεπτό.
0: Αυτό είναι το νόημα, να σε κόψω.
1: Το μόνο που θα. Ο διακόψιας. Το μόνο που θα πω τώρα είναι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπλα Γαλάνη, Γαλάνη Συνχάους. Λοιπόν, μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και παιδιά, τιμές. Για να μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και ταυτόχρονα τη διάθεσή σας.
0: Και να κλείσουμε το μήνυμα του Γιώργου που είναι ωραίο, γιατί έχει μια βαθύτερη σκέψη. Ναι. Ο Γιώργος ο ακροατής πλέει, αφού είναι η γιορτή της δημοκρατίας, γιατί να μην φορέσω ό,τι θέλω. Δημοκρατία δεν έχουμε. Ωραίο είναι αυτό. Πάμε σε διάλειμμα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλά Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: κεντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
5: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Το αμερικανικό αργό, τα 94,07 δολάρια το βαρέλι. Υπό το φόντο αυτό παραμένει για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο και στο 1,97 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης φτάνει τα 2,22 ευρώ, ενώ σε ορισμένα πρατήρια υπερβαίνει τα 2,35 ευρώ το λίτρο. Σε εφαρμογή προσεχώς η ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών, η οποία θα συγκεντρώνει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ, τους Δήμους και τις περιφέρειες. Με την ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να αναζητά σε διαφορετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες τις βεβαιωμένες απαιτήσεις οφειλών του από το δημόσιο. Μεταξύ άλλων, θα έχει και πλήρη εικόνα των χρεών του, τους τρόπους εξόφλησής τους και το ύψος κάθε οφειλής. Περισσότερα για αυτό στο Αθήνα 984.gr. Εν τω μεταξύ, μετά τον τραπεζικό τηρεσία, το ελληνικό δημόσιο αποκτά σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και τον δικό του πλέον τηρεσία, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελεί μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιολόγησης για φερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις. Το σύστημα θα αποτυπώνεται με μία μόνο βαθμολογία η συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Περισσότερα θα βρείτε μπαίνοντας επίσης στο Athena984.gr. Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν αρκετή πίεση για μια άμεση νέα παρέμβαση, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο. Συνελήφθη 64χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο έκλεβε τον εγγονό της. Φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31 ετών εγγονού της 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά νομίσματα, σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. 8 χρόνια σήμερα συμπληρώνονται από την τραγωδία στο Μάτι. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος δράστης που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών στον χώρο της Ακρόπολης. Αύριο το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Και να πάμε στον καιρό. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα. Στην Αττική η πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
9: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Στο κόκκινο και σήμερα ο Κηφισός με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αιγάλη έως και τη Νέα Ιωνία, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην κάθοδο προς Πειραιά. Κίνηση υπάρχει επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Χαλανδρίου και Μαρουσίου, καθώς και στη Μεσογείων και την Κατεχάκη προς το Κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται ακόμη στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται με τοπικές επιβαρύνσεις στις βασικές αρτηρίες. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
8: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Μια ματιά στην ειδησιογραφία μιας μέρας φτάνει για να βγει πέραν πάσης αμφιβολίας το συμπέρασμα. Το κυβερνητικό ρεπορτάζ από εδώ και πέρα θα προκύπτει από τα δικαστήρια και όχι από το Μέγαρο Μαξίμου ή από τη δουλειά που γίνεται στα Υπουργεία. Να θυμηθούμε λίγο τι μάθαμε χθες. Καταρχάς, από τις αρχές Οκτωβρίου ως τις 12 Νοεμβρίου έχουμε 4 δικαστήρια για ισάριθμους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε ατιμωτικά αδικήματα που αφορούν στο σκάνδαλο της διασπάθησης κοινοτικών κονδυλίων.

Επίσης, χθες, ο εισαγγελέας εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή του πρώην Υπουργού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο Μπάζωμα, στα Τέμπη. Ο ίδιος εισαγγελέας εισηγήθηκε την παραπομπή σε δίκη και του γαλάζιου πρώην Περιφερειάρχη, του κυρίου Αγοραστού. Παρένθεση. Αυτός ο λαλίστατος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο ανεκδίγητος Φλωρίδης, που έλεγε ότι όσοι μιλούν για Μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Άρα και τώρα θεωρεί ότι ο εισαγγελέας της έδρας είναι και αυτός για τα μπάζα. Ή μήπως για τα μπάζα είναι τέτοιες απόψεις και τόσο μεγάλο θράσος. Κλείνει παρένθεση. Τα σκάνδαλα δεν τελειώνουν εδώ. Ούτε εξαντλείται το πινάκιο των κυβερνητικών δραστηριοτήτων που έχει μεταφερθεί στα δικαστήρια. Γιατί μπορεί στα μέσα Νοεμβρίου να έχουμε τις δικασίμους για τους 4 βουλευτές, όμως έναν μήνα αργότερα, κάπου εκεί στα μέσα Δεκεμβρίου, έχουμε το εφετείο για τις υποκλοπές, ε!

Έχουμε το εφετείο για τις υποκλοπές και αν η κυβέρνηση δεν έχει φροντίσει ως τότε να κάνει την καρδιά της πέτρα και να καταθέσει κάποια νυχτερινή τροπολογία για να μπορεί ο Ντίλιαν να εξαγοράσει την ποινή του και την ποινή της συζύγου του χωρίς να έχει περιπέτειες στις φυλακές Κορυδαλλού, τότε ο έφεδρος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων έχει υποσχεθεί ή προειδοποιήσει, επιλέξτε εσείς το ρήμα, να παρουσιάσει έγγραφο που αποδεικνύει ότι πούλησε στην κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, το Predator. Το έγγραφο υπάρχει, έχει ήδη κατατεθεί την περασμένη εβδομάδα σε δικαστήριο του Ισραήλ. Μέσα σε όλα αυτά, ένας κυβερνητικός βουλευτής απευθύνει πλέον ερώτηση στον Πρωθυπουργό για τα περίφημα σπιτάκια της ανακύκλωσης, καθώς οι δύο προηγούμενες ερωτήσεις του για το θέμα δεν έτυχαν της προσοχής των συναρμόδιων υπουργών. Και ένας άλλος διαγραμμένος γαλάζιος πρώην υπουργός καταθέτει στη Βουλή μηνύματα τα οποία φιλοτεχνούν κατά τον ίδιο πάντα το λιγότερο σχέσης διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με φαρμακευτικές εταιρείες που πρωταγωνίστησαν στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Και μέσα σε όλα αυτά, η κορονίδα των φιλοκυβερνητικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πρώτο θέμα, να στέλνει μήνυμα με παραπολιτικό σχόλιο στο Μέγαρο Μαξίμου ότι έχει ενοχληθεί με έναν εθνικό διαφημιστή, όπως τον χαρακτηρίζει, διότι δεν μοιράζει με σωστό τρόπο την κρατική διαφήμιση. Λέτε να καταλήξει και αυτή η υπόθεση στα δικαστήρια. Ποιος ξέρει. Πάντως τα πινάκια της Ευελπίδων και του Εφετείου για το φθινόπωρο γράφουν πολλές φορές στην ούγια Νέα Δημοκρατία. Και μια κυβέρνηση την οποία περισσότερο την αφορούν οι δικαστικές αίθουσες και το ειδόλιο του κατηγορουμένου και λιγότερο τα κοινοβουλευτικά έδρανα, πόσο μακριά πια μπορεί να πάει. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάλα κύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλέου, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζογλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. Τηλεφωνικά στο 213-09-09-100. Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει, καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, το λέγαμε και στην εισαγωγή, ότι πλέον και επισήμως παράγονται σε αυτή τη χώρα περισσότερα σκάνδαλα πόσα μπορούν να καταναλωθούν. Δεν ξέρω αν αυτό στο τέλος θα οδηγήσει σε κάποιο είδους ανατροπή ή σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις το μετράνε μόνο στα ποιοτικά στοιχεία και όχι στα ποσοτικά, ή εάν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποχή, σε βαθύτερη απογοήτευση, σε μια εντονότερη αποστροφή για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Πάντως, όπως και να έχει, αυτά τα οποία δηλητηριάζουν καθημερινά τη δημόσια σφαίρα, σε συνδυασμό βεβαίως με τα πολλά πινάκια που περιγράφουν τις ανοιχτές κυβερνητικές υποθέσεις, όλα αυτά μαζί προφανώς και σχηματίζουν μια εικόνα παρακμής. Μια εικόνα παρακμής η οποία θα συνοδεύει τη χώρα στο δρόμο προς τις εκλογές και το πολιτικό της σύστημα. Είτε αυτός ο δρόμος είναι ένας δρόμος 2-2,5 μηνών, είτε είναι ένας δρόμος 10 μηνών. Ποιος ξέρει, βέβαια, το κατά πόσον μπορεί το πολιτικό σύστημα και κυρίως η κυβέρνηση που έχει και το μαχαίρι και τον πεπόνι να πορευτεί σε αυτό το δρόμο, με αυτή την τοξικότητα, με αυτές τις συγκρούσεις, με αυτά τα σκάνδαλα, με αυτή τη σκανδαλολογία για 10 ολόκληρους μήνες και με τους υπουργούς να έχουν σηκώσει τα μολύβια και όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων παρατηρούμε καθημερινά. Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα, καθώς σκεφτείτε λίγο, το ξέρω ότι το έχουμε ξαναπεί και μπορεί πολλές φορές να σας φαίνεται μονότονο ή και βαρετό, έτσι τώρα ειδικά που τελειώνει ο Ιούλιος, ειδικά για όσους και όσες ετοιμάζεστε για την θερινή ανάπαυλα.

Όπως και να έχει, σκεφτείτε με τι ασχολούμαστε και σε τι νιρβάνα έχει πέσει το πολιτικό μας σύστημα και κυρίως, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση που έχει την πρώτη και την τελευταία ευθύνη ως εκ της θέσεώς της. Όταν είμαστε σε μια φάση που όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έχουν καταρτήσει το σχέδιο για την μετάβασή τους στην μετά Ταμείο Ανάκαμψης εποχή, είτε το καταρτίζουν τώρα, προσπαθούν να αποφύγουν το σοκ, προσπαθούν είτε να μην υπάρξει προσγείωση στην οικονομία τους, είτε αυτή η προσγείωση να μην είναι ανώμαλη. Ούτως ή άλλως, στις περισσότερες χώρες ο τρόπος με τον οποίο θα έβγαιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης η διάδοχη κατάσταση, το μεσοδιάστημα, ήταν προβλέψεις και προγραμματισμοί σύμφυτοι με τον ίδιο τον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή, υπήρχε ένας φάκελος για το πού πρέπει να πάνε τα λεφτά, σε ποια έργα, με τι χρονοδιαγράμματα, και υπήρχε και ένας άλλος φάκελος, τι πρέπει να γίνει μετά, ούτως ώστε να αυγατήσουν, ας το πούμε έτσι, αυτά τα έργα τα οποία θα είχαν προκύψει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ έχουμε ένα Ταμείο Ανάκαμψης μισοσπαταλημένο, με καμιά τριανταριά μεγάλες εταιρείες, οι οποίες απείλαυσαν την πλειονότητα, την πολύ μεγάλη μερίδα των κονδυλίων τα οποία αφιδώς προσφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κενό αέρος στο οποίο έχει ήδη αρχίσει να πέφτει η ελληνική οικονομία σε όλα τα επίπεδα. Και κάπως έτσι, ας πούμε, καθόμαστε όλοι μαζί και αναλύουμε γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν απάντησε επί της ουσίας στις χθεσινές καταγγελίες του κυρίου Σαλμά. Όταν, ας πούμε, ο κύριος Γεωργιάδης καθημερινά στη δική του βάρδια, στο δικό του χαρτοφυλάκιο, έχουν αρχίσει να σκάνε πράγματα αμέσως μετά τις 30 Ιουνίου, αμέσως μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο έχουν μείνει στον αέρα οι άνθρωποι, οι ασθενείς που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα κατά της παχυσαρκίας με τα περίφημα φάρμακα. Τους είχαν διαβεβαιώσει ότι ως τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα είχαν κανονικά τα πανάκριβα και τόσο πολύτιμα για την υγεία τους φάρμακά τους. Έχουν μείνει στον αέρα. Θυμίζω πως διεκόπη η χρηματοδότηση των απογευματινών χειρουργείων. Θυμίζω πως όλες αυτές τις μέρες μετά τις 36 σε όλα τα νοσοκομεία μετρούν πόσες συμβάσεις με νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, εξωτερικούς συνεργάτες κλπ. Έχουν διακοπεί ακριβώς επειδή τελείωσε η αιμοδοσία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά πάνω κάτω συμβαίνουν στη μικροκλίμακα όλων των Υπουργείων. Σιγά σιγά περνάμε με όρους ανώμαλης προσγείωσης σε μία άλλη φάση και εμείς καθόμαστε και κουβεντιάζουμε και προσπαθούμε να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές τι ακριβώς καταγγέλει ο Σαλμάς και σε τι ακριβώς δεν απαντάει επί της ουσίας ο Γεωργιάδης. Καλά βεβαίως και αυτά, καλά και πολύ πολύ σοβαρά, και βεβαίως και πρέπει να ερευνηθούν. Απλώς το επίδικο πίσω από όλα αυτά, που πολλές φορές μέσα σε όλη αυτή τη φασαρία, την οποία καθόλου δεν υποτιμούμε, έτσι, πολύ σοβαρές είναι οι συζητήσεις που γίνονται και τα σκάνδαλα για τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί, όμως πίσω από όλη αυτή τη φασαρία, την οχλαγωγία, τη δυσόδη κατάσταση, το ζόφο, τη μαύρη ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί, το επίδικο είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Αφορά εμάς, αφορά τη χώρα, αφορά τα παιδιά μας. Τώρα θα μου πείτε, τέλη Ιουλίου σας έφτιαξα πάλι πρωινιάτικα. Δίκιο θα έχετε, συγγνώμη, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση.

Να επαναλάβω λοιπόν, βλέποντας και σήμερα τα περισσότερα πρωτοσέλιδα αλλά και το τι ακριβώς συμβαίνει στις διάφορες ιστοσελίδες, να επαναλάβω αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο Νίκος Καρούτζος. Πολύ χαμηλά το παίζουν διάφοροι το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δεν ξέρω, δεν έχουν συγκινηθεί από το γεγονός ότι στη Γερμανία και στην Ευρώπη γενικά αυτά τα σπιτάκια κάνουν 65 χιλιάρικα και το δημόσιο τα αγόραζε 300 και 330 χιλιάρικα. Δεν ξέρω. Ούτε οι δύο έφοδοι, ήταν δύο κατά τις δικές μας πληροφορίες, οι έφοδοι της, του κλιμακίου, της οικονομικής αστυνομίας και κυρίως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην εταιρεία της συγκεκριμένη, η οποία εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση. Πάρα πολύ χαμηλά παίζει το θέμα. Φοβερό πράγμα, ρε παιδί μου. Ειδικά βλέπεις διάφορες μεγάλες ιστοσελίδες έτσι ευρείας κυκλοφορίας που λέγαμε παλιά. Δεν πρόκειται για κυκλοφορία βέβαια, για κλικ πρόκειται, δεν είναι εφημερίδες, αλλά λέμε τώρα. Βλέπεις διάφορες ιστοσελίδες οι οποίες πολλές φορές έχουν πεθάνει, συγχωρήστε μου τα κακά ελληνικά, ανθρώπους μόνο και μόνο για να προλάβουν να δημοσιεύσουν πρώτες την είδηση και μεταξύ τους παίζουν κόντρες δευτερολέπτων ποιος θα ανεβάσει στη ροή την είδηση. Αυτό το θέμα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης το έχουν χάσει, ρε παιδί μου, εντελώς. Τι σου είναι οι συμπτώσεις σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν από τα σπιτάκια της ανακύκλωσης να δούμε τι ακριβώς, γιατί πολλές φορές μέσα σε όλη αυτή την υπερπληροφόρηση και τον βομβαρδισμό πληροφοριών, σκανδαλωδών υποθέσεων, δικασίμων που έχουν προγραμματιστεί για την κυβέρνηση, καμιά φορά χάνεται η μεγάλη εικόνα. Ο κύριος Σαλμάς, η αλήθεια είναι ότι δεν είπε χθες κάτι το οποίο δεν είχε ξαναπεί. Αλλά έχει μια σημασία, το είπε από βήματος βουλής, το είπε ενώσω. Συζητεί το η άρση ασυλίας του για την μήνυση και την αγωγή που του έχει καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θυμίζω ότι ο Σαλμάς ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση Νοβάρτης. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι στην αρχή προσπάθησε να καταστήσει αυτόν προστατευόμενο μάρτυρα, αλλά τον πήραν χαμπάρι, λέει, οι Αμερικανοί για τον χαρακτήρα του και δεν τον άφησαν, δεν του έδωσαν το καθεστώς αυτό του προστατευόμενου μάρτυρα. Άρα, άμα είναι τόσο αλάθητο το κριτήριο των Αμερικανών, υποθέτω ότι οι υπόλοιποι τους οποίους κατέστησαν προστατευόμενους μάρτυρες, που ο κύριος Γεωργιάδης τους έλεγε κουκουλοφόρους κτλ., ήταν αξιόπιστοι και με καλό χαρακτήρα. Ποιος ξέρει. Πάντως, χθες ο κύριος Σαλμάς κατέθεσε κάποια συγκεκριμένα SMS, κατηγόρησε ανοιχτά τον Υπουργό Υγείας, ο πρώην Υπουργός Υγείας, θυμίζω, ο Σαλμάς δεν ήταν ένας τυχαίος βουλευτής, τον κατηγόρησε για παθητική δωροδοκία και διαπλοκή με τον ισχυρό άντρα της πολυεθνικής του φαρμάκου, τον Φρουζή. Τον Φρουζή, ο οποίος, θυμίζω, ήταν επικεφαλής της Νοβάρτης και ήταν και πρόεδρος των φαρμακευτικών εταιριών τότε, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδας και αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, της Νοβάρτης. Ζητούσε, σύμφωνα με το Σαλμά πάντα, έτσι μην παρεξηγούμαστε, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Για να ενισχύσει αυτό τον ισχυρισμό του, ο κύριος Σαλμάς κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής δύο SMS που του είχε στείλει ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, στα οποία φαίνεται να παραδέχεται ότι έχει μεσολαβήσει για να δοθεί διαφήμιση σε συγκεκριμένα μέσα, λέγοντας όμως ότι πήρε διαφήμιση η ΤΑΔΕ από την Οβάρτης με νόμιμο site. Το αίτημά μου, λέει, στο Φρουζί να τις δώσει έγινε όταν δεν ήμουν πλέον Υπουργός Υγείας. Δεν είπα, λέει, εγώ ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Μην χάνουμε χρόνο τις επόμενες μέρες. Μην χάνουμε χρόνο. Τις επόμενες μέρες θα σου καταθέσω μήνυση και πες τα αυτά στο δικαστήριο. Αναγραφόταν στο επίμαχο SMS. Απ' τη μια ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν να λέει ότι όταν ζητούσε από τον Φρουζή να κατευθύνει διαφήμιση σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης δεν ήταν Υπουργός Υγείας. Απ' την άλλη πλευρά είναι να αναρωτιέται κανείς βάσει κοινή λογική. Εάν ο κύριος Φρουζής δεν του χρωστούσε κάτι, μια χάρη ή οτιδήποτε, με ποιες πλάτες και από πού και ως πού ο κύριος Γεωργιάδης, όταν ειδικά δεν ήταν καν Υπουργός Υγείας, ζητούσε από τον Φρουζή να κατευθύνει διαφήμιση σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Περίεργα πράγματα αυτά, έτσι. Ειδικά όταν ξέρουμε ότι στη ζωή και στην πολιτική πολλά πράγματα είναι δούνε και λαβίν. Εδώ το λαβίν το βλέπουμε. Το δούνε ψάχνουμε.

0: Κατά τα λοιπά, ο κ. Σαλμάς υποστήριξε και ότι ο Νίκος Μανιαδάκης, ο ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες της Νοβάρτης, ο μάρτυρας με το κωδικό όνομα Αναστασίου, είχε καταθέσει στην εισαγγελέα του Λουπάκη κατόπιν συνεννόησης με τον Γεωργιάδη, παρά το γεγονός ότι διατηρούσε το καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα. Του υπέδειξε πάντα σύμφωνα με το Σαλμά, επαναλαμβάνω.
1: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

και ότι του ζητούσε, του έλεγε πού να κατευθύνει διαφήμιση, σε ποια μέσα ενημέρωσης, και αυτό περνάει έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν απαντάει γιατί έχει σοβαρότερα πράγματα να κάνει στην Πάτμο και δεν σκέφτεται κανείς, όχι την παρέτηση, έστω κάποιος να δώσει κάποιες εξηγήσεις από την κυβέρνηση κλπ. Το λες και σημείο των καιρών. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε ένα λεπτό πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην Ευκαρπία. Ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Η περιοχή όπως και η Εύβοια και η Αττική βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επί τόπου το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Διευρύνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εντείνοντας τους φόβους για επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης. Με πλήγματα κατά ιρανικών υποδομών απειλεί ο Τραμπ, νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια. Ανοιχτό παραμένει για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα, όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο. Στις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό SMS. Με εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ατζέντα συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Κισαία. 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη από την αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόκειται για σεσημασμένο που είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Σε εφαρμογή σύντομα η ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών, η οποία θα συγκεντρώνει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ, τους Δήμους και τις περιφέρειες. Με μία ματιά, ο υπόχρεος θα ξέρει πού και πόσα οφείλει. Και ο καιρός αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 11. Επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Καλημέρα και πάλι. Πολιτική Αθήνα, μέρος δεύτερον. Αθήνα 984, εδώ στα σταθερά συντονισμένες και συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Άντε, 22 λεπτά για αγωνίες και υποψήφιους και υποψήφιες, για να τελειώσει η αγωνία και επισήμως, διότι μπορεί και σήμερα να είναι η επικαιρότητα φορτωμένη, να λέμε εμείς διάφορα. Αλλά καταλαβαίνουμε απολύτως ότι για δεκάδες χιλιάδες που μας ακούτε τώρα, γονείς υποψηφίων και για τους ίδιους τους υποψήφιους και τις ίδιες, όλα τώρα είναι, το ένα τουλάχιστον ημισφαίρι του εγκεφάλου σας είναι στραμμένο στις ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν, στις βάσεις οι οποίες θα βγουν. Καλά αποτελέσματα σε όλους και όλες. Ευχόμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι και περισσότερες να φτάσουν όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα όνειρα ή στο όνειρό τους. Αυτό δεν είναι εύκολο, θα το δούμε με εκλεκτό καλεσμένο σε λίγο. Δεν είναι εύκολο με αυτό το στρεβλό σύστημα των πανελλαδικών που έχουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε ένα άθλιο σύστημα, το οποίο αλλού θες να πας και αλλού σε οδηγεί. Και το κρατάμε και πηγαίνουμε πάσο με αυτό, μόνο και μόνο επειδή είναι αδιάβλητο. Δεν έχει κανένα άλλο καλό. Σε όλα τα άλλα είναι άθλιο. Επειδή όμως είναι αδιάβλητο, το κρατάμε προφανώς ως μία αναγνώριση άρρητη ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα ή ότι σε μία τέτοια χώρα του ρουσφετιού, του μέσου, της ευνοιοκρατίας, του είμαι δίπλα στον υπουργό γιατί είμαι όμορφος, για να μην ξεχνάμε και κάτι άλλους τύπους, είναι τόσο χαμηλά ο πύχης που αν κάτι είναι αδιάβλητο, ακόμα κι αν εσύ αλλού θες να πας και αλλού σε πηγαίνει, αν είναι αδιάβλητο τότε είναι καλό. Τόσο χαμηλά ο πύχης, με θύματα βεβαίως τα παιδιά μας και και δεκάδες γενιές παιδιών που όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες πια, αντιμετωπίζουν όλη αυτήν την στρεβλή πραγματικότητα. Πριν πάμε σε αυτό, ας μείνουμε λίγο στο μπάζωμα. Ας μείνουμε λίγο στο μπάζωμα, διότι είχαμε χθες την περίφημη εισαγγελική πρόταση προς το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει στις αρχές του φθινοπόρου, εάν τελικώς θα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο υφυπουργός Τριαντόπουλος. Διαβάζω από μία ανάρτηση του Βαγγέλη Βλάχου. Του Βαγγέλη Βλάχου που μένει στην άλλη άκρη του πλανήτη, που έχασε τον αδερφό του το Βάιο στην εθνική τραγωδία των Τεμπών. Και έχοντας έτσι μελετήσει καλά τη δικογραφία αλλά και την εισαγγελική πρόταση, έχει γράψει ποιο είναι το κατηγορητήριο για τον Τριαντόπουλο, το οποίο έγινε και πιο βαρύ, όπως λέει, από την ανακρίτρια του Αριουπάγου, και εξηγεί οι παράνομες ενέργειες ποια είχαν, σύμφωνα και με τα πορίσματα του δικαστηρίου πια, ποια ήταν τα αποτελέσματα τα οποία είχαν. Ήταν αθέματη επέμβαση στην ανακριτική διαδικασία, ήταν βλάβη στο κράτος, ήταν βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, επέφεραν βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, ήταν προσπορισμός παράνομου ωφέλους στους δράστες, είχαν ως αποτέλεσμα την δυσχέρανση των ερευνών, την ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος, αυτό που λέγαμε την πρώτη στιγμή, ότι σε τέτοιες τραγωδίες τον ιεροποιείς τον χώρο, δεν τον μπαζώνεις, δεν βάζεις εξκαφείς, και βεβαίως επέφεραν αυτές οι ενέργειες και βλάβη στους παθόντες, στις παθούσες και στις οικογένειες των θυμάτων. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από όλα, κυρίες και κύριοι? Επειδή πολλές φορές ακούμε διάφορες αναλύσεις, διάφορες εικασίες γιατί ακριβώς έγινε όλο αυτό, εκτός από την περίφημη κυβερνητική γραμμή, η οποία από την εισαγγελική πρόταση καταπίπτει ότι δηλαδή όλα αυτά έγιναν για να μπορούν να έχουν στέρεο έδαφος να πατήσουν οι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια. Βλακίες. Εκτός λοιπόν από αυτό, το χειρότερο είναι ότι ενώ ακούμε διάφορες αναλύσεις ότι ήθελαν να εξαφανίσουν το ένα, το άλλο, το παράλλο, θυμίζω ότι εξαιτίας του μπαζώματος υπάρχει νεκρός από τα Τέμπη, του οποίου δεν έχει, της οποίας μάλλον δεν έχει βρεθεί ούτε ένα βιολογικό ίχνος, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά, όπως να μην ξεχνάμε πως όλα αυτά τα μπάζα μαζί με τα λείψανα, τα απομεινάρια των ανθρώπων και τα πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία είχαν μεταφερθεί σε ένα οικόπεδο χωρίς κανένα στοιχειώδες υπόστεγο, τα έβρεχε η βροχή το χειμώνα, τα χιόνιζε το χιόνι το χειμώνα, τα έκαιγαν οι καύσονες και το λιοπύρι στο καλοκαίρι. Όλα αυτά, τέτοια συμπεριφορά και τέτοια μεταχείριση σε πολύτιμα κατά τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία και σε ιερά επίσης λείψανα. Ιερά γιατί είναι, όχι γιατί είναι κάποιου Αγίου, αλλά και αυτά ιερά είναι ανθρώπων. Θυμίζω ότι έγιναν όλα αυτά. Αλλά να σας πω κάτι, κατά πάσα πιθανότητα προφανώς δεν θα μπούμε ποτέ στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, εκτός αν κάποιος από εδώ και πέρα φοβηθεί και ανοίξει το στόμα του για να πει τι είδους εντολές πήρε, από ποιον και με ποια αιτιολογία. Πάντως μέχρι τώρα μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, και το χειρότερο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μας την εικασία και την ανάλυση και το ρεπορτάζ εν μέρη, έτσι, είναι ότι δεν το έκαναν όλο αυτό γιατί είχαν κάποιο σχέδιο. Δεν το έκαναν όλο αυτό γιατί ήθελαν κάτι να εξαφανίσουν. Το έκαναν όλο αυτό γιατί ήταν αλαζόνες, είχαν έπαρση, είχαν αυτήν την ιδιοκτησιακή αντίληψη ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν για το κράτος που ανήκει, και το έκαναν για επικοινωνιακούς λόγους. Μάζεψαν το χώρο για να μην μπορούν τα κανάλια να παίρνουν επί μέρες και επί ημερών, για μέρες επί ημερών, πλάνα από την καταστροφή. Γιατί λίγους μήνες μετά είχαν εκλογές. Το έκαναν για επικοινωνιακό μπογιάτισμα. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν το έκαναν καν επειδή είχαν κάποιο σχέδιο ή κάποια συνωμοσία στο μυαλό τους. Το έκαναν για να κάνουν έτσι ένα σημάζεμα, ένα lifting στο χώρο, να μην μπορούν οι φωτογράφοι και τα κανάλια να παίρνουν πλάνα και να μην παίζουν κάθε μέρα στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες και στα δελτία ειδήσεων τα πλάνα αυτά, τα ανατριχιαστικά με την καταστροφή. Δυστυχώς αυτό είναι. Τόσο κρίμα. Τώρα, κατά τα λοιπά, και σήμερα πολλά τα μήνυματά σας. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Για καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Καλημέρα και σε όσους και όσες μας στέλνετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Ο κύριος πολίτης διαρωτάται αν έχει ερευνήσει κανείς την εταιρεία Neuropublic. Να ακούτε Καρούτζο, θα πω εγώ. Καλημέρα στον κύριο Αντρέα που μας λέει ότι είναι ξανά στο προσκήνιο η υπόθεση Novartis. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στην Ερατό, καλημέρα στον άλλο Μιχάλη, στον κύριο Ταμπάκη, στον Χρήστο. Καλημέρα και στην Στεριάννα από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα ότι θα κουβεντιάσουμε για τις πανελλαδικές με εκλεκτό προσκεκλημένο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Τι κάνετε, κύριε Στρατηγάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλά είμαι, σε αναμένα κάρβου να κάθομαι.
0: Βέβαια, και πώς αλλιώς, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Όλοι και όλες. Ενώ λοιπόν είμαστε στα πιο άχαρα λεπτά προφανώς για να σχολιάσουμε τις φετινές βάσεις, δεν έχει κανένα νόημα προφανώς, έτσι, αν δεν τα δούμε. Ωστόσο μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση τώρα, τέλος πάντων, που τέλειωσαν όλα και έχουμε άλλους 8-9 μήνες μέχρι του χρόνου να κάνουμε συζήτηση με ψυχραιμία και με απόσταση από το άγχος των εξετάσεων. Θέλετε λίγο να μας πείτε, έχει ανοίξει μια συζήτηση με αφορμή και τις προτάσεις που κατέθεσε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και με αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ και με το σχέδιο το οποίο έχει κοινολογήσει η κυβέρνηση. Ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η δημόσια συζήτηση για τις πανελλαδικές και την ανάγκη για ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια.
1: Κοιτάξτε, δεν πρόκειται για συζήτηση, πρόκειται για ετικέτες. Έχουν φορέσει την ετικέτα Εθνικό Απολυτήριο και τη λένε όλοι. Η κυβέρνηση, η οποία το Δεκέμβριο θα ανακοίνωνε το σχέδιό της, δεν ανακοίνωσε τίποτα, έφτιαξε μια επιτροπή η οποία μελετά και θα μελετά. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, μετά από 30 χρόνια, γιατί το 96 ακριβώς έλεγε για το Εθνικό Απολυτήριο, ξαναείπε Εθνικό Απολυτήριο με μια ετικέτα, χωρίς καμία περιγραφή. Αντίστοιχα, έχουμε ακούμε και το ΠΑΣΟΚ να λέει γενικά εθνικό απολυτήριο και βέβαια την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα να λέει ότι καταργώ τις πανελληνίες, αλλά εκεί που υπάρχει ανταγωνισμός θα υπάρχουν εξετάσεις, δηλαδή πανελληνίες. Mm. Διότι η απάντηση είναι μία και είναι πάρα πολύ απλή στην προφανή ερώτηση. Πώς θα μπαίνει ένα παιδί στην ιατρική? Γι' αυτό κόβονται σήμερα και περιμένουν ένα αγώνιο όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια, το θέμα είναι τι λύση θα δοθεί για τις δημοφιλείς σχολές. Για τις σχολές που τους μένουν στα αζήτητα θέσεις δεν υπάρχει θέμα προφανώς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω ότι μόλις τώρα άνοιξε η πλατφόρμα και μπορούν να δουν τα παιδιά με τον κωδικό τους.
0: Α, ωραία. 10 και 48 πέρασει. Λοιπόν. Καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Στρατηγάκη. Να αρχίσουν να μπαίνουν τα παιδιά.
1: Συνεπώς, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα διάλογο. Έχουμε τικέτες περί εθνικού απολυτηρίου, το οποίο κανείς δεν καταδέχεται να μας πει τι θα είναι, πώς θα δουλεύει και όλα αυτά. Ναι. Αοριστείες, αναβάθμιση του λυκείου, να μην δίνουν τα παιδιά χρήματα και οικογένεια στα φροντιστήρια και όλα αυτά. Είναι τόσο γενικά που έχω βαρεθεί να τα ακούω εδώ και 30 χρόνια. Ακριβώς τα ίδια.
0: Λύση
1: και βέβαια
0: υπάρχει.
1: Όλοι οι υπουργοί παιδείας που κλείνουν τα φροντιστήρια, έτσι.
0: Ναι, καλά. Λύση όμως υπάρχει. Όσο οι θέσεις στις δημοφιλείς σχολές θα είναι λιγότερες από όσους και όσες θέλουν μία από αυτές τις θέσεις, μπορεί να υπάρξει λύση?
1: Φυσικά και υπάρχει λύση. Η λύση είναι πανελλαδικές εξετάσεις, όχι σε 4 μαθήματα, σε περισσότερα. Mm-hmm. Διότι ο σύγχρονος νέος δεν μπορεί να ξέρει μόνο 4 πράγματα. Πρέπει να έχει ευρύτερο πλάτος γνώσεων σε μικρότερο βάθος. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να πάει να σπουδάσει ψυχολογία χωρίς να ξέρει στατιστική. Όταν λοιπόν εσύ τον εξετάζεις σε ιστορία, λατινικά και αρχαία, δεν τον εξετάζεις σε πράγματα τα οποία απαιτούνται για τις σπουδές του. Δεν μπορεί κάποιος να σπουδάσει ιατρική χωρίς να γνωρίζει μαθηματικά. Παλιά τους εξέταζαν στα μαθηματικά, μετά το κόψανε. Όταν είχαμε την πανδημία, λοιπόν, ζοριζόμουν να εξηγήσω στους φίλους μου τους γιατρούς τι σημαίνει ρυθμός μεταβολής, mm-hmm. για να μπορούν να διαβάζουν τα στοιχεία. Θέλουμε λοιπόν πανελλαδικές εξετάσεις σε περισσότερα μαθήματα με λιγότερο στριφνή ύλη, πιο ήπια. Και λέω πανελλαδικές εξετάσεις, διότι αυτό είναι το σύστημα που είναι διάβλητο. Οτιδήποτε άλλο είναι διαβλητό. Mm-hmm. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, είναι διαβλητό, διότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχθεί αξιολόγηση αντικειμενική από τους καθηγητές. Όταν θα γίνει αξιολόγηση από τους καθηγητές, καταρχάς θα αμφισβητηθεί πάρα πολύ χοντρά, διότι δεν δέχεται ο Έλληνας γονιός το παιδί του να έχει 13, πρέπει να έχουν όλοι 20, και αν έχουν όλοι 20 ξεφτιλίζεται το πράγμα. Η διαδικασία του να μετράνε οι βαθμοί του σχολείου, ναι, εφαρμόστηκε από το 83 μέχρι το 89-90, mm-hmm. και εφαρμόστηκε μετά από το 2000 μέχρι το 2000 περίπου 15. 16, συγγνώμη. Και βάλανε την δικλίδα της προσαρμογής του προφορικού γραπτού βαθμού στο γραπτό. Δηλαδή σου έλεγε ότι αν έχεις 12 γραπτά και 18 προφορικά, αυτό το 18 δεν ήταν αληθινό, το κατεβάζουμε και το κάνουμε 15. Ναι. Δεν υπάρχει πιο επίσημη παραδοχή ότι κανείς δεν εμπιστεύεται τη βαθμολογία των καθηγητών. Το ίδιο το κράτος το νομοθέτησε αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν εμπιστευόμαστε αυτή τη βαθμολογία, mm-hmm. και επισήμως, γιατί πάμε να τη χρησιμοποιήσουμε? Θα καταστραφεί το αδιάβλητο, το οποίο είναι το μόνο καλό που έχουν οι πανελλαδικές, διότι κακά τα ψέματα είναι το μόνο σύστημα στο οποίο δεν ξέρουν ποιος θα περάσει πού, διότι σε όλα τα άλλα
0: φτάνει
1: συστήματα...
0: Φτάνει όμως αυτό πια, κύριε Στρατηγάκη μου.
1: Δεν φτάνει, είναι απαραίτητο όμως.
0: Ναι.
1: Διότι σε όλα τα άλλα συστήματα παγκοσμίως μπορούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις γνώσεις να σπουδάσουν στα καλύτερα πανεπιστήμια. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, το Harvard. Το Harvard λοιπόν, αν ένας πλούσιος το παιδί του δεν είναι πολύ καλός, είναι πολύ αδύναμος, αλλά επιμένει να έχει πτυχίο από το Harvard, θα κάνει μια δωρεά ενός εκατομμυρίου στο Harvard και το παιδί του θα γίνει δεκτό και θα βγει και με πτυχίο, ξέρει δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το αδιάβλητο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο εξασφαλίζει την κοινωνική κινητικότητα. Θα μου πείτε μας το εξωτερικό πώς την εξασφαλίζουν. Να σας το εξηγήσω, μια και μιλάγαμε για το Harvard. Παράδειγμα το Harvard, έτσι μην μένουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο κάθε ένα Harvard υπάρχουν οι υποτροφίες προς τους φτωχούς φοιτητές. Γιατί υπάρχουν αυτές οι υποτροφίες? Διότι τα παιδιά των πλούσιων που μπαίνουν έτσι δεν είναι ικανά να βγάλουν τη δουλειά. Απλά παίρνουν τον τίτλο χωρίς να έχουν τις ικανότητες. Και επειδή κάποιος πρέπει να δουλέψει, δέχονται και τους φτωχούς και τους χρηματοδοτούν να τελειώσουν τις σπουδές τους. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το αδιάβλητο. Αυτό το αδιάβλητο πρέπει να το διαφυλάξουμε, αλλά να το κάνουμε και δίκαιο. Και θα γίνει δίκαιο εάν τηρηθούν συγκεκριμένες αρχές. Παράδειγμα, όσοι διεκδικούν θέση σε μια σχολή να έχουν εξεταστεί στα ίδια μαθήματα. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν γίνεται δηλαδή κάποιος που σήμερα θα μπει στα παιδαγωγικά να έχει εξεταστεί σε αρχαία λατινικά ιστορία και κάποιος άλλος που διεκδικεί θέση στην ίδια σχολή να έχει εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική και χημεία, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και να συγκρίνουμε ποιος έγραψε καλύτερα. Μην τρελαθούμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν,
0: ναι,
1: ότι το αδιάβλητο που πάει να σπάσει των πανελλαδικών πρέπει να διατηρηθεί, και κοιτάξτε πως έχει ήδη σπάσει και τι φοβερές συνέπειες είχε. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι για να σπουδάσει κάποιος στην Ελλάδα αυτό γινόταν μόνο μέσω πανελλαδικών. Έσπασε με δύο τρόπους. Πρώτον, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία παρακάμπτουν τις πανελλαδικές, και δεύτερον με το IB, το οποίο μπαίνει στα δημόσια σχολεία, σε ελάχιστα δημόσια σχολεία, μόνο και μόνο για να εισάγονται τα παιδιά των ιδιωτικών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με το που έσπασε λοιπόν αυτό το αδιάβλητο, ήδη 10 ιδιωτικά σχολεία εξαγοράστηκαν από φαντ.
0: Ναι.
1: Γιατί μυρίστηκαν κέρδος, τόσο απλά. Σου λέει, αφού γλιτώνουμε τις πανελλαδικές, οι οποίες είναι εξασφάλιζαν το αδιάβλητο, τα δικά μας παιδιά θα ξεκινάνε από τον υπηαγωγείο και θα φτάνουν μέχρι το διδακτορικό,
0: ναι,
1: χωρίς να έχουν καμία σχέση με το ελληνικό κράτος.
0: Και αυτό που λέτε αποδεικνύεται, προσθέτω εγώ, από το γεγονός ότι όσα σχολεία έχουν εξαγοραστεί, είτε είναι ιδιωτικά σχολεία τα οποία είχαν ενισχύει πρόγραμμα IB, είτε κάνουν άματη εξαγορά τους. Το λέω διότι το να βάλεις το παιδί σου σε ένα πρόγραμμα IB στη Δευτέρα και στη Τρίτη Λυκείου σε ένα ιδιωτικό σχολείο, σημαίνει όχι 8, 10, 11 χιλιάρικα δίδακτρα το χρόνο, 15, 17, 20. Έτσι.
1: Ναι. Έτσι είναι, και ακριβώς αυτό θα τους διασφαλίσει πλέον και την πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια, την οποία δεν είχαν διότι ήταν υποχρεωμένα να πάνε στο εξωτερικό. Βλέπετε λοιπόν, με το που σπάει το αδιάβλητο έχουμε δύο δρόμους. Αυτούς οι οποίοι έχουν λεφτά, οι οποίοι θα πληρώσουν και θα μπουν στο πανεπιστήμιο, και αυτούς που δεν έχουν λεφτά, οι οποίοι θα συνοστίζονται στις πανελλαδικές.
0: Πάντως, αν αυξήσουμε τα μαθήματα, δεν αυξάνονται τα φροντιστήρια, ή όσο το λύκειο παραμένει ο δρόμος προς το πανεπιστήμιο, δεν θα έχουμε ένα λύκειο αποκομμένο από την παιδευτική διαδικασία, από την παιδεία, και θα παραμένει ένας προθάλαμος μιας σκληρής εξεταστικής διαδικασίας.
1: Λοιπόν, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Αν τα παιδιά διδάσκονται στην τρίτη λυκείου και εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε 9 μαθήματα, που είναι η πρότασή μου, όπως γινόταν το 2002,
0: ναι,
1: τότε δεν πρόκειται να αυξηθούν τα φροντιστήρια, ούτε πρόκειται να αυξηθεί το διάβασμα, διότι είναι πολύ συγκεκριμένος ο χρόνος τον οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν απογευματινά μαθήματα τα παιδιά, όπως επίσης είναι πολύ συγκεκριμένος και ο χρόνος που διαβάζουν. Αντί λοιπόν να διαβάζουν εξαντλητικά τα 4 μαθήματα, στον ίδιο χρόνο θα διαβάζουν 9 μαθήματα σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο, το οποίο σημαίνει ότι όταν το επίπεδο είναι πιο χαμηλό, θα μπορούσε και ένα παιδί χωρίς φροντιστήριο να ανταποκριθεί. Θα σταματήσουν αυτά τα ιδιαίτερα, τα οποία είναι μαύρα χρήματα, γιατί δεν θα μπορεί κάποιος να κάνει ιδιαίτερα σε 9 μαθήματα. Και ουσιαστικά θα τελειώσει και η διαδικασία, είμαι το πρωί καθηγητής και το απόγευμα κάνω μάθημα ιδιαίτερο στους μαθητές μου.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: οποίο είναι εκτός από παράνομο και ανήθικο.
0: Βέβαια, τι να λέμε τώρα.
1: Έτσι, λοιπόν, θέλω να πω συνεπώς ότι τα ωφέλη θα είναι πολύ περισσότερα. Τώρα το αν θα καταργηθούν ή όχι τα φροντιστήρια είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει πάρα πολύ απλά αν δούμε γιατί χρησιμοποιούνται τα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια υπάρχουν διότι υπάρχει στενοπώς. Δηλαδή, στην ιατρική Αθήνα σήμερα θα μπουν 140 παιδιά. Αυτά που δηλώσαν ως πρώτη προτίμηση στην ιατρική Αθήνα πέρυσι ήταν 2.500.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν από τους 2.500 θα περάσουν 140, ό,τι και να γίνει, έχει
0: βέβαια.
1: Δεν έχει παιδευτική σημασία το λύκειο, ό,τι και να γίνει, θα υπάρχουν φροντιστήρια.
0: Τελεία.
1: Γιατί ο καθένας θέλει να υπερασχίσει του άλλου. Να σας πω έτσι το πιο σύντομο
0: και να
1: παράδειγμα
0: κλείσουμε με αυτό,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι οι εξετάσεις ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών όταν γινόντουσαν, όπου είχαμε πτυχιούχους πιστοποιημένα ικανούς να μπουν στην τάξη δηλαδή, οι οποίοι όμως έκαναν φροντιστήρια για να υπερισχύσουν των συνυποψηφίων τους.
0: Μάλιστα.
1: Απλό.
0: Κύριε Στρατηγάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία. Καλά τους αποτελέσματα. Εδώ και λίγη ώρα έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εύχομαι αυτά τα οποία θα ακούσετε ή ήδη ακούτε από τα παιδιά σας να είναι αυτά τα οποία θέλουν. Το βασικό είναι να είναι αυτά που θέλουν τα παιδιά σας, όχι αυτό που θέλουν εσείς, έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Μαρία Δασκαλάκη, Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Γιώργος Παπάζογλου, Ειρήνη Αρκουμάνη, Χρήστος Κόκκινος, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Εμείς θα αργήσουμε λίγο να τα ξαναπούμε, αλλά θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία.

0: καταθέσει τις προτάσεις της πάνω σε συγκεκριμένες θεσμικές συντεταγμένες, θέτοντας ως βασικό στόχο την απαραίτητη συνένεση της αντιπολίτευσης. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα κόμματα που καταψήφισαν, δήλωσε κατά τη σχετική ψηφοφορία στη Διακομματική Επιτροπή παρών σε όσα άρθρα έχει καταθέσει αντιπροτάσεις, με σημαντικότερα εκείνα για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την ποινική ευθύνη υπουργών. Με εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ατζέντα, συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ. Αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για τα νέα εξοπλιστικά, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα όπλα της πολυσυζητημένης ασπίδας του Αχιλλέα, που δεν είχαν πάρει ακόμα τυπική έγκριση. Επίσης, θα εξεταστούν τα προγράμματα αναβάθμισης της αεράμινας, τα αντιντρόουν συστήματα και νέα εξοπλιστικά για το στρατό, το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία. Σε μισή ώρα, δηλαδή στις 11.30, αναμένονται και ανακοινώσεις από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος μετά τη σύλληψη και την ομολογία του για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μετά από έντονη μεταξύ τους λογομαχία την Τρίτη. Ο καθομολογία δράστης είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του. Είχε απασχολήσει επίσης το παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα μας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε ηχήσει νωρίτερα και το 112. Προς το παρόν δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του πάρκου ή κατοικημένες περιοχές. Τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων ευρεσμού Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό, σε ισχύ μέχρι νεωτέρα σε απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με αρκετές ιδιαιτερότητες. Στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ του αντιπυραυλικού συστήματος. Τις πρώτες πρωινές ώρες η οργάνωση γνωστοποίησε ότι σταμάτησε τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασκίσουν το στενό του Ορμούς. Οι Χούθοι της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη, γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Οι τιμές τώρα του πετρελαίου Brent συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν και την ανασφάλεια στις αγορές. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε τα 94,07 δολάρια το βαρέλι. Στο πλαίσιο αυτό παραμένει για την κυβέρνηση ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
2: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
2: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
1: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
2: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
1: Πώληση του απαραίτητου.
2: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
1: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
2: Τηλέφωνο 22310-53000.
1: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
4: Benetton,
3: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα
2: όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: δοκιμήσω.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: 19 men attacked our country. The 12 of you will be the first ones to fight back. Is that part of a drill?
7: Ain't no drill.
8: It's us. We're going in.
6: War's gonna be over so quick. It's gonna be only a week. I promise.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Η αλυσίδα, το Brent αυξήθηκε κατά 2% και έφτασε τα $96 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα $94.07 το βαρέλι. Στο πλαίσιο αυτό παραμένει ανοιχτό για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Ένας τώρα στους δύο κατοίκους της Αττικής δεν θα πάει καθόλου ή θα μειώσει τις μέρες των διακοπών του λόγω της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, το 26% δηλώνει ότι φέτος θα κάνει λιγότερες μέρες διακοπών, ενώ το 24% δεν θα φύγει καθόλου. Την ίδια ώρα, το 59% θεωρεί ότι τα επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο οι περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν επαρκούν και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν αρκετή πίεση για μια άμεση νέα παρέμβαση, αφήνουν ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης.

0: Καλημέρα, Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 31 0 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Go! Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για τις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. Και σήμερα θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Είναι αρκετά, 41 διάβασα μηνύματα.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
5: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Ποια λογική? Εκτός αν είναι κάποια μανατζερική δουλειά και έτσι μπορέσει να έρθουν αυτά τα λεφτά διαφορετικά. Δεν μπορεί καν να φέρει τα λεφτά που δαπάνησε πέρυσι ο Ριμπάλντα για να τον πάρει ο Πεν Ράις. Δεν μπορεί να τα φέρει με τη σεζόν που έκανε, ούτε διεθνής είναι. Τη δεύτερη σεζόν του, αν γινόταν βασικός, έπαιζε και στην Ευρώπη, στο Europa League, στο Champions League. Οκ, τώρα γι' αυτό γελάω με τα ποσά που μπορεί να φέρει. 2,5, 3, 3,5, 4, ζητάει ΑΕΚ 4. Πάμε παρακάτω. Ο Τζόνι 7 λέει, ο Τζόνι ναι, Ευάγγελε Ερυθρόλευκες, καλημέρες Ευάγγελε. Και ζητάει από τον Καρντόσο να φέρει Εουστάκιο στο θρύλο για να κοχροπηδήσουν τα βαπόρια στο λιμάνι. Σε άλλα νέα της ημέρας, στην τελική ευθεία για Σάλιακα. Έκλεισε ο Σάλιακας. Καθοδόν, μπορεί να έχει φτάσει ήδη στην Ολλανδία από τη Γερμανία. Ευαγγέλη, καλημέρα. Ξέρεις κανένα νέο για την πλατφόρμα του Λαφούζου? Θα έχει πληρωμή? Λογικά θα είναι, με πληρωμή στην πορεία. Λοιπόν, αυτό νομίζω, ρε φίλε μου. Έλα ρε Ελίας, καλημέρα Ευάγγελε, καλοκαιράκι στην Αθήνα, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, να ρουφάς τζούρα από φρέντο και να ακούς την αγαπημένη σου εκπομπή στο ραδιόφωνο. Μας τιμάς, Ελίας. Αξία ανεκτίμητη. Τα καλημέρα μου και καλά αποτελέσματα στις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη απόψε. Επίσης, πολλά μπράβο στον Τζόλι, ο σπουδαιότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και μεγάλη μου αδυναμία. Και μένα. Παίρνει το 17 στην Άρσεναλ. Ένας ποδοσφαιριστής Έλληνας που δεν είναι ο πιο ποιοτικός, ναι, αλλά είναι ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει. Δεν μασάει με τις μεγαλύτερες κοχώνες αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνει το λάθος του και έχει άγνοια κινδύνου. Ο Μπάστα, Μπάστα λέει, ο Μάικλ Μπάστα, πόσες φορές θα το πούμε? Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν θέλουμε Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Τον Μαρινάκη το ρώτησες, τον Μεντιλίμπαρ το ρώτησες? Φίλε μου καλέ. Καλημέρα στον Λάμπρο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Ορέστη, στον Γκρέγκο, ο Αντώνης, καλημέρα στον Αντώνη. Στην περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης, τι γίνεται? Γιατί δεν αγοράζει τον Παραγουανό Ζιλ που είναι και μικρός και ήταν από τους κορυφαίους για μένα, γιατί έβγαλε προσωπικότητα, είναι τερματοφύλακας με προσωπικότητα που δεν παίζει όμως μακριά από την αιστεία του και έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Είναι ξένος. Καλημέρα Ευάγγελε, είδες ποιον αριθμό έδωσε η Λάσκ στο Λιούμπισιτς? Ο προπονητής που ξέρει τον ξέρει από το παλιά, το 10. Τώρα αν θα κάνει μεταγραφές στο τέλος του καλοκαιριού η ΑΕΚ, τον Μπελέ και τον Μαραντόνα, δεν με ενδιαφέρει πολύ. Με ενδιαφέρει πως αυτή τη στιγμή δεν στηρίζει τον προπονητή που επέλεξε και ανανέωσε. Αυτή τη στιγμή θυμίζει σεζόν 2023. Ακόμα και ένα παίκτη να πάρει, όπως λένε στην Κυριακή, ποιος ο χρόνος να τον προετοιμάσει ο Νίκολιτς? Πολύ σωστός, to the point σε αυτό, to the point. Οι ρεπόρτερ ΑΕΚ το αγνοούν. Λένε συνέχεια οι Άγγλοι, αυτό με εκνευρίζει. Λένε συνέχεια ότι θα έρθει μέχρι την Κυριακή, θα έρθει μέχρι την Τρίτη, θα τεθεί στη διάθεση για τα δύο προβληματικά. Ρε παιδιά, έρθει 4 του μήνα, 5 Αυγούστου. Πώς θα παίξει? Δεν είναι μεγαθύρια οι ομάδες που θα παίξει η ΑΕΚ, ακόμα και στο αδύνατο γκρουπ αν είναι, όμως θα είναι πιο έτοιμες, συνεχίζει το μήνυμα του Δημήτρης, όποια επιτυχία βαραίνει το ριμπάλντα. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο έχει Μάριν, Καρίνεν, Μάνταλο, Σαγαπό, δηλαδή τέσσερις παίκτες, ένα 35 και έναν παίκτη αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να υποστηρίξει τα θέλω του προπονητή. Έχει τέσσερις παίκτες κεντρικά χαφ, από τους οποίους ο ένας είναι 35 και ο άλλος Σαγαπό δεν μπορεί να τα υποστηρίξει και δεν θα μου κάνει εντύπωση στο τέλος Αυγούστου να πάει και οι αρχές Σεπτέμβρη να πάει και δανεικός ο Σαγαπό. Έτσι. Δηλαδή ούτε προπόνηση δεν βγαίνει, τι να πω. Τα είπε ο Νίκολιτς σε εκείνο το ξέσπασμά του μετά το φιλικό. Βαγγέλη, καλημέρα. Υπάρχει κάτι για Καλαμάτα? Μιλούσα χθες με τον αντιπρόεδρο της Καλαμάτας, τον συνάδελφο παλιά καλό και πλέον ιδιοκτήτη εφημερίδας, διευθυντή κτλ. Τον Τάσο τον Μπούρα, είναι αντιπρόεδρος, που είναι πάρα πολύ αισιόδοξος. Μου βάζει στοίχημα ότι η Καλαμάτα θα είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα, οκτάδα μου είπε. Του λέω και δεκάδα αν είναι, οκ, πάρε δεκάδα, στην πρώτη δεκάδα του πρωταθλήματος. Έχει οι μεταγραφές που έχει κάνει, ειδικά αυτή η επιθετική, ένας Μπολιβάρ που μου λέγε, ο Ισλανδός που έφερε και ένας ακόμη, δεν το θυμάμαι το όνομά του, είναι πολύ σπουδαίοι. Περιμένουμε από προχθές, περιμένω την ανακοίνωση για Λιατσικούρα στην Καλαμάτα, τον απέκτησε η Καλαμάτα. Ο Κώστας, ο φίλος μου, Σούντερλαντ, έλα ρε Κώστα. Ο Αλέξης Πυρόπουλος ήταν την Κυριακή στην Αμερική για τον τελικό του Μουντιάλ και σήμερα θα είναι στην Πολωνία για να σχολιάζει το μάτς του ΠΑΟ. Ταξιδιώτης Αλέξης. Καλύτερος του χωριού είναι ο Σπυρόπουλος. Jason, είδα χθες την Ομόνια κόντρα στην Καϊράτ, Άλμα. Αυτόν τον Κακουλίδη τον έχει δει κανείς εδώ στην Ελλάδα. Πολύ καλός παίκτης. Από τους πιο ταλαντούχους Κύπριους ποδοσφαιριστές είναι ο Κακουλίδης, φίλε. Έχει στο παρελθόν, πριν 2 χρόνια, είχε παίξει δυνατά για τον ΠΑΟ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης λέει, μου γράφει, βλέπω να μην γίνεται η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ και μια φιλία αυτή του Μαρινάκη με τον Ιτζαλή να χαλάει. Καλημέρα από Ξάνθη, Ολυμπιακός. Σάλιακα ακούμε, Πόλο έρχεται και Σάλιακα δεν βλέπουμε, θα τον δει σήμερα. Αυτό το ανέκδοτο με τους 7 μη κοινοτικούς συνεχίζεται και κάπου εκεί στου Ρέντι έχουν παρκάρει κάποιοι καμπελάδες, στρεφέτσες, Παπακανέλη και Μπετανκόρ. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό, γιατί στην ΑΕΚ δεν έχουν παρκάρει ο Φερνάντες με τον Πιερό στον Παναθηναϊκό, Μπακασέτες, Βιλένα και λοιποί. Φίλε μου καλέ. Απορώ με τον Γιαννούλη που θέλει να πάει σε μια ομάδα της οποίας οι οπαδοί του απειλούν να κάψουν το μαγκάτι της γυναίκας όταν πάει στον Ολυμπιακό. Υπάρχει κανένα νέο για Γιακουμάκη? Ο Γιακουμάκης έχει αρχίσει προπονήσεις με τον Βλάντα Νίβιτς, έχει ανακοινωθεί στην Αλ Αΐν, την πρωταθλήτρια Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχει χάσει επεισόδια, φίλε μου Μάριε. Εκεί έχει πάει ο Γιακουμάκης. Από αυτή την ομάδα ήρθε ο Αντριάν Σουτ στο Λεβαδιακό γιατί πλακώθηκε με τον Νίβιτς. Με τον Βλάντα Νίβιτς. Ευάγγελε, αν κάνει παζάρια και Ολυμπιακός για 50 και 100 χιλιάρικα, είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι είδηση που σε βάζει σε σκεπτικισμό. Δηλαδή, μόνο ο κύριος Γιάννης είναι large αυτήν την εποχή. Σίγουρα ο Γιάννης Αλαφούζος δεν παίζεται. Είναι τόσο large όσο δεν το περίμενε κανείς. Διαβάζω αυτό το, ξέρεις ότι εγώ έναν ρεπόρτερ Ολυμπιακού διαβάζω, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, πάνω και από τον Νικολακόπουλο, και αναφέρομαι στον Σπύρο τον Γρομιτσάρη, τον Γρομίτσαρο. Αυτός έγραψε χθες ότι ουσιαστικά η διαφορά είχε πέσει στα 50-100 χιλιάρικα χθες, το διάβασα το βράδυ στο Facebook και νομίζω και στο Sportdoc το έχει γράψει, στείλει το box to box, οπότε θα γινόταν και σήμερα ακολούθησε αυτό η ενημέρωση ότι είναι καθοδόν εκεί. Αρχικά η διαφορά ήταν γύρω στα 300 χιλιάρικα, μετά έπεσε εκεί στα 50-100. Ο Λυκογιάννης δεν της άρεσε της ΑΕΚ, άπα τι θα πάει φέτος, μια φορά γίνονται τα θαύματα, έχει πολλά κενά. Καλά, με άπατη και εσύ τώρα. Κάτσε να δούμε. Ακόμα και έτσι, χωρίς να έχει χάσει τον Πινέδα και στα δομικά κενά που έχει, να μην έχει δώσει λύσεις, ακόμα και έτσι είναι η πιο έτοιμη, λέω εγώ. Και είναι και η πρωταθλήτρια.
5: Radio Rumeni News.
0: Που μου γράφει καλημέρα στο Θέλω να Μαγιανούλη, παίζει μεγάλο ρόλο ότι αποκτήθηκε αριστερό μπακ για βασικό με 3,5 εκατομμύρια. Άρα η Άγκσμπουργκ μπορεί να ρίξει νερό στο κρασί τη. Πιστεύω ότι είναι μια ανάσα από τον ΠΑΟ και είναι θέμα χρόνου να τελειώσει. Πρόσεχε να δει. Άλλο τι πιστεύει, άλλο τι εκτιμά και άλλο το ρεπορτάζ. την ίδια εκτίμηση με σένα κάνουν, που, κάνουν και δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ και βολεύονται ακριβώς αυτό που λες, ότι πήρε, δεν ξέρω αν θα είναι βασικός, γιατί εγώ ξέρω από πρώτο χέρι ότι ο CEO θέλει να μείνει. Δεν θέλει να το. Ο CEO της Augsburg θέλει Γιαννούλη και θέλει να μείνει και θα είναι ο βασικός Γιαννούλης. Αν μείνει, ακόμα και αν πήραν αυτόν. Άλλο όμως αυτό και άλλο η εκτίμηση που κάνεις και λες, ακόμα και αν στο τέλος πάει στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Γιαννούλης προφανώς δεν θέλει Ολυμπιακό. Λάθος του για μένα. Η επόμενη ημέρα στον ΠΑΟΚ, ειδικά αν έρθει και ένας αποκλεισμός από τη Δυναμό Κιέβου, θα είναι πολύ δύσκολη. Γενικότερα στη Μεταλουτσέσκο εποχή θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Από την άλλη, είναι ένα ζήτημα αυτό και για τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό το καλοκαίρι έχει φάει πολλά άκυρα, πολλά όχι από παίχτες ο Ολυμπιακός και δεν νομίζω ότι το θέμα ήταν το οικονομικό. Και αυτό είναι διαφορετικό. Τώρα μου ήρθε σαν μιλήντας για τον Γιαννούλη. Πάσπρετος, κοίτα να δεις. Το πιο πιθανό είναι στο τέλος, έστω και στο τέλος αυτής της μεταγραφικής περίοδου, ο Γιαννούλης να καταλήξει τον ΠΑΟΚ. Το θέλει τόσο πολύ. Ο ΠΑΟΚ συνέχεια ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι 750.000 μεταξύ Augsburg και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως δεν είναι πολλά, αλλά όταν ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει από τα 2 εκατομμύρια και έχει φτάσει στα 4, σχεδόν έχει διπλασιάσει την αρχική του πρόταση προσφορά, καταλαβαίνεις ότι και επίσης ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει θέματα ρευστότητας. Δεδομένα. Έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό μπάτζετ. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει, πόσο μάλλον αν χαθούν και έσοδα από την Ευρώπη σε περίπτωση αποκλεισμού. Αυτή την υπόθεση εργασίας που κάνεις εσύ, έκαναν και οι περισσότεροι στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και γράφουν από χθες ότι είναι πολύ κοντά, και επειδή ξέρουν και τι προσπάθειες κάνει ο Γιαννούλης, πως πιέζει, αλλά εγώ κρατάω το ρεπορτάζ άσχετα αν στο τέλος της ημέρας καταλήξει στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, τι λέει το ρεπορτάζ. Έτσι κι αλλιώς οι μεταγραφές έχουν τη δική τους δυναμική.

Παναθηναϊκός έφτασε μαζί με τις προμήθειες 4,5 εκατομμύρια. Άστο Σαχαμπό που έδωσε 1,5-2 εκατομμύρια. Όχι ότι είναι λίγα. Το Μπέρκ που ήθελε η ΑΕΚ πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν είναι αγορές τινές αυτές πλέον. Ειδικά για Νορβηγούς που ήταν και στο Μουντιάλ και πήγανε, πήγε και καλά, έχουν ξεφύγει τα ποσά. Λοιπόν. Επόμενο μήνυμα στο τελευταίο, φίλε Γιάννη, καταλαβαίνεις ότι δεν διαβάζεται στον αέρα. Ευάγγελε, της ιδιοτροπής του Μονεβασίου της ξέρεις, ένα μήνα θα αποτελεί παρελθόν και ο Ιταλός και θα έρθει η μεγάλη του αγάπη και ο συμμαθητής του Μπάμπη στο τενές. Έλα ρε Τζόρτζιο, καλησπέρα κύριε Βανζέλ. Τα λέγαμε τον περασμένο μήνα για τις σκηνές απείρου κάλου στον Ηρακλή. Πώς μπορεί να τσουλήσει μια ομάδα όταν χωρίζεται από νωρίς σε στρατόπεδα και η κάθε πλευρά κάνει τα κουμάντα της χωρίς να συνεργάζεται με την άλλη. Κύριε Μερονεβασιώτη, είστε πλέον πολύ έμπειρος για να πατάτε τέτοιες μπανανόφλουδες. Όπως επίσης, ακόμα και αν σπάσουν επαρκώς τα μεροκάματα στις μεταγραφές, ούτε αυτό φτάνει για να σου καλύψει τα νότα. Κύριε Μπασινά, κύριε Μανατίδη, αυτά. Είχε φτιάξει μια επιτροπή σοφών, Τζόρτζιο Μονεβασιώτης, με ευθύνη του. Είναι και διαστροφικός, εκτός από πολύ δυνατός επιχειρηματίας που βάζει λεφτά, σκορπάει λεφτά, είναι και διαστροφικός, πώς να το κάνω, όπως και να το κάνουμε. Φτάσανε να έχουν άποψη για τα μεταγραφικά, να κάνουν προτάσεις, σας το είπα και προηγουμένως, 10 διαφορετικά πρόσωπα στον Ηρακλή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Λες για τον Ηρακλή ότι όπου λαλούν πολύ κακόρι αργούν στις μεταγραφές. Είδαμε και την ΑΕΚ που λαλάει μόνο ο Ριμπάλντα, πόσο έχουν καθυστερήσει. Κάτω τα χέρια από το Ριμπάλντα. Όχι, φίλε μου, δεν ξέρω ούτε το Λαζαρίδη ούτε το Μιχαηλίδη που απέκτησε, τους πιτσιρικάδες που απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν βοηθάει ο Αλαφούζος τον φίλο του, τον Ιβάν Σαββίδη, αγοράζοντας τον Μιχαηλίδη? Και πώς θα σταθεί μετά, θα αρχίσει γκρίνια. Άτσι, αυτά είναι, μπορεί να πάνε Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, αφού σήμερα ξεκινούν οι επίσημοι αγώνες. Υγεία να έχουν όλοι οι αθλητές των ομάδων. Ευρωπαϊκές επιτυχίες. Πιπέρι στο στόμα μου. Ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδος μας και ο καλύτερος της ομάδας μας και ο καλύτερος να κερδίσει τους εγχώριους τίτλους. Μακάρι να είναι ο Παναθηναϊκός αυτός, γιατί είναι πολλά τα 16 χρόνια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από το Θανάση, τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει Θανάση Παναθηναϊκός, Θανάση Ολυμπιακός και Θάνος ΑΕΚΤΖΙΣ. Πολλοί θανάσιδες και με πλουραλισμό χρωματικό. Με ελεύθερους του Σιώπη, Γετβάη και 2 εκατομμυριάκια θα δίνει ο Ράτσιτς, Βαγγέλη, ο Άρης. Τον θέλει το Ράτσιτς, φίλε μου, ο Νίστρουπ. Δεν έχω νέο από τα σερβάκια τον Ούγκρισιτς και τον άλλον τον, πώς τον λέγανε, έχω ξεχάσει το όνομά του. Καλημέρα στο Δημήτρη. Ο Αναστασό, ο Ολυμπιακός, μου λέει: πιστεύεις εκτός από αριστερό μπακ και κεντρικό χαφ θα γίνει άλλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό ή θα πρέπει να πουληθεί κάποιος για να γίνει? Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν επικεντρωθεί στο χαφ, στο χάφαρο στον Ολυμπιακό. Το εντυπωσιακό είναι ότι μέτρησα χθες το βράδυ, γιατί προέκυψαν και δύο καινούργια ονόματα. Μέτραγα χθες το βράδυ, τρομερό έτσι. Μέτραγα χθες το βράδυ, από το Σάββατο μέχρι χθες το βράδυ, τα ονόματα κεντρικών χαφ που έχουν παραελάσει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μιλάμε για παράνοια τώρα, έτσι. Περίπου, τα έχω σημειώσει να σας τα πω, μην κάνω και κανένα λάθος τώρα. Περιμένετε. Λοιπόν, Φρόιλερ, που θέλει να μείνει, προτιμάει να μείνει η Ιταλία. Στην Πολώνια. Εσπόζιτο, η μεγάλη αδυναμία του Μεντιλίμπαρ, που τον είχε στην Νεϊμπάρ της Εσπανιόλ. Φραν Μπελτράν, που είναι και στη λίστα του Ριμπάλντα. Εουστάκιο, ναι. Μπραγκάνσα, εδώ έχει πολλές πιθανότητες λόγω Μέντες και Γκαρντόζο. Μπραγκάνσα. Φαμπίνιο, ο 32χρονος που έπαιρνε 10 εκατομμύρια στην Αλ Ιτιχάντ, που έχει μείνει ελεύθερος. Αντώνιο Μπλάνκο, καινούργια, είναι χθεσινή άφηξη αυτή. Ούρκο Γκονζάλες της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Βαϊνάλντουμ και ο Αλβανός ο Σέχου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ονόματα τις τελευταίες 5 μέρες. Τρομερό. Με αυτά και με αυτά το σαφάρι για οχτάρι, τα λέγαμε και χθες, καλά κρατήσει όλο το Big Four και κυρίως στο Πάλε Ποτέ Ποκ. Ψάχνουν όλοι ένα κεντρικό χαφ.

κάνει τη διαφορά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι η μεταγραφή με τη μεγαλύτερη δαπάνη αυτή του ΧΑΦ και στις τρεις αυτές τις ομάδες, του πάλι ποτέ ΠΟΚ. Για μένα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, είναι μια μεταγραφή του ΧΑΦ σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, η πιο κομβική. Μπορεί να καθορίσει σημαντικό βαθμό τη σεζόν του. Ο Ολυμπιακός, έχουμε ξαναπεί, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ένα χαφ ποιοτικό με την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από τη μεταγραφή ενός τέτοιου χαφ. Για μένα θα καθορίσει ο χαφ που θα έρθει, το οχτάρι που θα πρέπει να, είναι ηγετικό, να έχει ηγετικότητα, ποιότητα, προσωπικότητα, για να χτίσει πάνω του ονίστρο την ομάδα του και να μπορεί να τραβάει στα δύσκολα και τους υπόλοιπους. Αυτή η μεταγραφή θα καθορίσει αν ο Παναθηναϊκός θα είναι ισότιμος διεκδικητής του πρωταθλήματος. Γενικότερα, οι προσθήκες στα χαφ του Παναθηναϊκού είναι κομβικές. Και γι' αυτό άλλωστε και ο Αλαφούζος δείχνει διατεθειμένος για τη μεταγραφή στο 8 να χαλάσει σε transfer fee οκταψήφιο ποσό, όπως χάλασε για τον Αντίνο το Γενάρη. Όσο αφορά στην ΑΕΚ, μετά την αποχώρηση του Πινέδα, τα έχουμε ξαναπεί, έχει μείνει κυριολεκτικά για μένα μισή στον αξονά του. Γιατί μισή ομάδα ήταν ο Πινέδα. Και ας λένε οτιδήποτε, ό,τι θέλουν οι ψύχρεμοι, οι ριμπαλτικοί, οι ηλιοπουλικοί, οι ρεπόρτερ, ας λένε ό,τι θέλουν. Έτσι. Ο Πινέδα απήχε παρασάγκα σε ποιότητα, σε εντάσεις, σε ενέργεια, σε απόδοση από τους υπόλοιπους στο ρόστερ. Και δεν μου λέει κάτι ότι πίεζε τον Ιούλιο, πίεζε για να φύγει, να τον δώσουν και να φτιάξει και τις δόσεις για τη Μοντερέι. Ας τον είχαν κλείσει, ας του δίνανε τα λεφτά που ήθελε, που δεν ήταν και τρελά, ήδη τα έπαιρνε ο Γιώβιτς. Τον Μάιο, πριν φύγει για Μεξικό, πριν πάει στο Μουντιάλ. Τότε θα έλεγε ναι, θα είχε κλείσει. Ο Πινέδα σήκωνε όλη την ΑΕΚ, ήταν ο MVP και ο μοναδικός παίκτης που ζήλευαν όλος ο ανταγωνισμός. Ζήλευε και τον ήθελε. Και ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί στο 8, αλλά αυτός δεν είναι διατεθειμένος να σπρώξει πολλά χρήματα. Δεν περισσεύουν άλλωστε στο Σαββίδι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα και θα έρθουμε για το τελευταίο ημίωρο στις σημερινές μοιχείες.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Σάρι. Τα αυθεντικά λαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisadv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
9: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
10: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
12: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
16: Ναι!
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
16: Τα πάντα!
15: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36

του Ολυμπιακού με τη Σανκ Πάουλη για το Σάλιακα. Εντάξει. Σοβαροί να είμαστε, λέγω. Οκ, πήγε κοντά στο 1,3 εκατομμύρια. Ένα από ένα είχαν ξεκινήσει, πήγε κοντά στο 1,3 εκατομμύρια. Συν μπόνους στόχων, λογικό είναι. Συν ποσοστό μεταπόλησης, λέμε τώρα. Για την Σανκ Πάουλη, συν μπόνους συμμετοχών, στόχων. Έτσι. Τριετές συμβόλαιο για τον. Για το διεθνή δεξιό μπακ, ο οποίος επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους μετά από 7 χρόνια. Okay. Λοιπόν, λίγο πολύ γνωστό, λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά σας το λέω τον

Εσύ σας έχω πει εδώ και τρεις μέρες. Ποιος προτείνει παίχτες στον Ηρακλή μεταξύ άλλων, παρότι δεν ήταν στο οργανόγραμμα? Τάκης Γιαννόπουλος, ο σκάουτ, μετά την την παύση, κοινή συνενέση, αλλά παύση ήταν του Μπασινά και του Αμανατίδη, πρώτο πυλόν του Ηρακλή, ο Τάκης Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος για 6 χρόνια ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Αχιλλέα Ομπέου στο Βόλο. Έχει διατελέσει τεχνικός διευθύντης στο παρελθόν, εκτός από τον Βόλο και στον Ολυμπιακό Βόλου και στο Λεβαδιακό και στον Εθνικό. Καλό μάτι, καλό σκάουτ ο συγκεκριμένος. Κρατήστε το, μπορεί να είναι να πάρει τη θέση του Αμανατίδη. Έτσι.

διαβάζω, εδώ είχατε ακούσει από το χειμώνα για την περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ, του Μαροκινού μέσου, του 23χρονου Μαροκινού μέσου που θα μείνει ελεύθερος και έχει μείνει ελεύθερος από τη Μαρσέη, που λένε του Μαλφιτανό, του chief scout, του πρώην chief scout της Μαρσέη, που τον έχει φέρει στην ΑΕΚ ο Ριμπάλντα. Σας είπα πριν από λίγες μέρες ότι υπάρχει, έχει πρόταση εδώ και καιρό από την ΑΕΚ ο Μπιλάλ Ναντίρ, αλλά κοιτάει για να πάει σε καλύτερο πρωτάθλημα. Σας είχα πει ότι τον θέλανε και ομάδες από την Γερμανία. Έρχονται σήμερα γερμανικά και μάλλον δημοσιεύματα σε Γερμανία και Μαρόκο που λένε ότι ο Ναντίρ συμφώνησε με το Αμβούργο και περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Συμφώνησε ως το 2029. Άλλος ένας στόχος, χαμένος αν ισχύουν αυτά. Ένας στόχος τον οποίο θεωρητικά δούλευε από τον περασμένο Γενάρη ο Ριμπάλντα και η ΑΕΚ.

0: για τον Άρη, φίλε μου, έχει φιλικό 26 Ιουλίου το πρωί.
1: 26 Ιουλίου είναι, σήμερα έχουμε 23 και είναι 5η, 24, Κυριακή νομίζω είναι 26 Ιουλίου. Το πρωί της Κυριακής στις 11.30 παίζει φιλικό με την Αταλάντα. Θα δώσει φιλικό ο Άρης ο Μιχάλη Γρηγορίου. Πλέον προπονητής στην Αταλάντα είναι ο γνωστός μας ο Μαουρίτσιο Σάρι. Ο Μαουρίτσιο Σάρι που πάει να φέρει την επανάσταση στην Αταλάντα, γιατί η επανάσταση θα είναι μετά από μια δεκαετία, βασικά με τον Κασπερίνη, αλλά και πέρυσι δεν το έχει αλλάξει ο αντικαταστάτης του, που έπαιζε με τριάδα στην άμυνα. Ο Σάρι θα παίζει, προσπαθεί να παίξει, να τις μάθει την άμυνα των τεσσάρων. Να δούμε, εκεί θα είναι η αποκάλυψη του Άρη. Ο Άρης που νομίζω σήμερα θα ανακοινώσει τον αριστερό μπακ του Κροάτη, τον Γιούρισιτς, έχει κλείσει τον Βασίλου που ανέβηκε στην προετοιμασία του Άρη. Πήρε και τα λεφτά, τα 4,6 από την D&D, από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, για να κινηθεί. Έτσι. Έχει ανάγκη από στόπερ.

Λοιπόν, βλέπω τώρα για να απαντήσω σε ένα φίλο που μου γράφει για τον Μπετανκόρο ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό Μπετανκόρο, 33χρονος Ισπανός φορ. Ανακοινώθηκε από την Las Palmas, η οποία τον απέκτησε με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έχει υπογράψει για τα επόμενα 3 χρόνια στη Las Palmas ο Χεφτέ Μπετανκόρ. Ουσιαστικά γυρίζει στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε, γιατί είχε ξεκινήσει από την Ακαδημία της Las Palmas ο Μπετανκόρ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην δεύτερη κατηγορία, στη Segunda División με την Αντλαπαθέτε. 18 γκολ σε 43 συμμετοχές. Λοιπόν, οπότε ολοκληρώθηκε έτσι η σύντομη καριέρα του Μπετανκόρ στον Ολυμπιακό, που κανείς δεν κατάλαβε πραγματικά γιατί ο Ολυμπιακός τον απέκτησε από τον Πανσεραϊκό.

Ο Παύλος το είχε στείλει πριν από μια ώρα το μήνυμά του, τώρα το διαβάζω. Με αφορμή το τέλος του Μπασινά και του Αμανατίδη από διευθυντάδες στον Ηρακλή, λέει: η διοίκηση σπουδάζεται. Φάγαμε 6 χρόνια της ζωής μας για σπουδές, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή μετά από χρόνια εμπειρίας να διοικήσουμε και θα μπορέσουν ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη που τελείωσαν ένα λύκειο να διοικήσουν μια ΠΑΕ. Και απαντάει και στο φίλο που με ρωτούσε αν θα κάνει άλλη μεταγραφή εκτός από χαφ και αριστερό μπακ. Θα γίνει, είπε στο φίλο, και center for στον Ολυμπιακό. Σωστός ο Παύλος. Ο Γκρέγκ μου λέει: πιστεύεις πως ο Σάλιαγκας είναι για Ολυμπιακό επίπεδο Champions League? Έλληνας είναι. Είχε καταφέρει σε επίπεδο Bundesliga 2 χρονιές, όπως και ο Γιαννούλης σε επίπεδο Bundesliga. Ήταν. Όπως και στην ΑΕΚ θα τον έβλεπα μαζί με τον Ρώτα Δίδυμο, έτσι και στον Ολυμπιακό. Για από τη στιγμή που είχε τη συνθήκη του Έλληνα και υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Ο Τσάπρας ήταν επίπεδο Champions League.

Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Καρίμ Αντεγέμι από την Ντόρμουντ. Υπέγραψε με τον 24χρονο εξτρέμ συμβόλαιο για 5 χρόνια. 22 εκατομμύρια ευρώ το transfer fee συν bonus και ποσοστό μεταπόλησης για την Dortmund. Την τελευταία τετραετία από το 2022, από τα 20 του χρόνια δηλαδή, ο Καρίμ Αντεγέμι κατέγραψε στην Μπορούσια 146 συμμετοχές, 36 γκολ, 25 assist και πηγαίνει σε μια ομάδα που εκτιμάει και αναδεικνύει τα εξτρέμ. Αναφέρομαι στην Μπαρτσελόνα, μια μεταγραφή του γερμανού τεχνικού του Φλικ που τον ήθελε πολύ, τον Αντεγέμι.

έλα να ξαναμπεί στις ζωές μας, να ξαναμπεί σιγά σιγά ο υπερπολογιστής του Football Meets Data. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τι πιθανότητες δίνει για να δω πιθανότητες πρόκρισης για ΠΑΟ και Παναθηναϊκό στους επόμενους γύρους Europa και Conference League αντίστοιχα. Περιμένετε λίγο να δω. Μάλιστα. Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει ακλόνητο φαβορί τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου με ποσοστό 73%. Μεγαλύτερο ποσοστό πρόκρισης, δικαιολογημένα λέγω, δίνει στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την ελόγω πλατφόρμα, έχει 74% πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να περάσει, να ξεπεράσει το εμπόδιο της άπειρης παξί της ουγγρικής ομάδας.

Λοιπόν, η Real Madrid, η ομάδα μου, δημοσίευσε την εκτός έδρας εμφάνισή της για τη νέα σεζόν με ένα χρώμα που γυρίζει πίσω στο 1965. Μ' αρέσει πολύ. Είναι η νέα πράσινη φανέλα. Η νέα πράσινη φανέλα για τα εκτός έδρας μάτς της Βασίλισσας, της Ρεάλ, της Αντίντας είναι. Σκούρο πράσινο χρώμα, πολύ ωραίο σκούρο πράσινο. Συνδυάζεται με ένα έτσι υπόλευκο χρώμα. Διαθέτει ένα διακριτικό κλασάτο γεωμετρικό μοτίβο που ενσωματώνει τα αρχικά του συλλόγου. Και ο Γιακάς έχει και εκεί, και είναι μοντέρνος, και εκεί υπόλευκο τελείωμα. Την είχαν πρωτοφορέσει αυτή τη φράσινη φανέλα το 1965 οι μερέχες της Real Madrid κόντρα στη River Plate, και πράσινη είχαν βάλει και τη σεζόν 2012-13, αλλά τότε ήταν η τρίτη τους εμφάνιση πράσινη. Τώρα είναι η δεύτερη και είναι διαφορετικό πράσινο αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ μου αρέσει το σκούρο πράσινο. Ναι. Εμπαπέ, Βινίσιος και Μπέλιχαμ τα μοντέλα που φορέσαν τη νέα φανέλα την εκτός έδρας. Σε πρώτο πλάνο η Μπαπέ και πίσω του στο ίδιο, στην ίδια σειρά, Βινίσιους και Μπέλιχαμ. Ο Βινίσιους με το προηγούμενο, με την προηγούμενη μούρη, όχι με την καινούρια, μετά την αισθητική επέμβαση, με το προηγούμενο σαγόνι.

δηλαδή Κυριακόπουλος αντί Πενράις, Κουντούρης αντί Σαχαμπό, Σάλιακας αντί Γεωργίεφ. Θα μπορούσε να πεις και Τσάπρας αντί Γεωργίεφ, φίλε μου. Μας χαλούσε στην ΑΕΚ, αν θέλει να ριμπάλτα. Εκεί δεν πάει το αν θέλει να στο ριμπάλτα, εγώ το πρόσθεσα. Ο Μπάμπης λέει την Μπεντανκόρ τον πήρε ο Ολυμπιακός για να μην τον πάρει άλλη ομάδα, ρε Βαγγέλη, γι' αυτό άλλη ελληνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό εννοείς, το θυμάμαι.

Γιλάρ Ναντίρ, επαναλαμβάνω, υπάρχουν δημοσιεύματα που ήταν στόχος της ΑΕΚ, του Ριμπάλντα από τον Γενάρη και επίσης ακούστηκε πριν την περασμένη εβδομάδα και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που ψάχνει, δεν έχει πάει κάψη του Γένσεν, αλλά κοιτάει και τις εναλλακτικές. Είχε ακουστεί για τον Μπιλάλ Ναντίρ, όπως ακούστηκε και για τον 33χρονο του Άγιαξ, τον Κλάσεν. Ο Μπιλάλ Ναντίρ, ο Μαροκινός, φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει, περανάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στο Αμβούργο τριετές συμβόλαιο.

Λοιπόν, είπαμε για τον Μπεντανκόρ, πουλήθηκε στην Las Palmas, υπέγραψε για τρία, ανακοινώθηκε μάλιστα από την Las Palmas για τρία χρόνια ο Μανώλης Άλιακας στον Ολυμπιακό, ο Καρίμ Αντεγέμι από την Ντόρμουντ στην Μπαρσελόνα, ο Μπιλάλ Ναντίρ στο Αμβούργο πάει, ο Τάκης Γιαννόπουλος έτοιμος να αναλάβει τεχνικός διευθυντής στη θέση των Μπασινά Μανατίδη στον Ηρακλή, ο Μπακασέτας έτοιμος να επιστρέψει στην Τρίπολη για να γίνει συμπαίκτης με Κότσιρα και Κουρμπέλη ξανά. Τι άλλο θέλετε? Αύριο πάλι περισσότερα. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το μαγκαζίνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ραδιοφωνικές μοιχείες. Αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: είχε αξεπέραστο. Τη Λιχτόη Μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Στις 16 του Σεπτέμβρη θα μας απασχολήσει το ενδεχόμενο του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για τα Τέμπη, μετά και την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Θα ακολουθήσουν Οκτώβριο-Νοέμβριο οι δίκες των 4 γαλάζιων βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί η δίκη των 4 ιδιωτών, οι οποίοι έχουν ήδη βαριές ποινικές καταδίκες για την υπόθεση των υποκλοπών. Συνεπώς, ο Σεπτέμβριος δεν είναι μόνο μήνας ΔΕΘ, αλλά αφετηρία επανεκκίνησης δικαστικών υποθέσεων που αντανακλούν ευθέως στο πολιτικό πεδίο, δυνητικά όμως και στον εκλογικό χρόνο. Το ερώτημα είναι αν οι πολυαναμενόμενες πρωθυπουργικές εξαγγελίες αποδειχθούν επαρκές καύσιμο που θα οδηγήσει σε κάλπες την άνοιξη του 27. Μένει να δούμε λοιπόν αν η μελαγχολία του φθινοπόρου σηματοδοτήσει και την πολιτική βαριχημονιά της κυβέρνησης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, καταγράφεται ως εξής. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών, η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025. Μικρή άνοδος στις ιατρικές Αθηνών Θεσσαλονίκης, μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Τρίμερη συζήτηση από σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Πράσινο φως από το Κισέα για την ασπίδα του Αχιλέα και ακόμη 10 εξοπλιστικά προγράμματα, όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος προανήγγειλε ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής ενόπλων δυνάμεων. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, στο Μνημείο των Θυμάτων, το ετήσιο προσκλητήριο μνήμης. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση με πορεία προς την Αργυράκτη. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση εγκαυματίας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανάτων και Εγκαυματιών, καλή αναγνώστου. Από το Μάτι έως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα έως τον Ασπρόπυργο δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται, όλα είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας χθες βράδυ στον Ασπρόπυργο. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ένας 28χρονος μετά τη σύλληψη και ομολογία του για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων για 12η νύχτα στο Ιράν. 3 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία επιχείρησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, σταμάτησαν σύμφωνα με ανακοίνωσή τους οι φρουροί της Επανάστασης. Και πλήγματα από αντάρτες στον Χούθη της Ιεμένης με βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο κοντά στην Ιεμένη. Στην πλατεία Συντάγματος χτυπά ξανά η καρδιά του ελληνικού beach volley. Από σήμερα έως και την Κυριακή, 8 κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, ανδρών και γυναικών, θα διεκδικήσουν το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Συνδιοργανωτές, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και ο Πανδά. Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 για τα προκριματικά του Europa League και ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός στις 9 για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στην πρεμιέρα των ελληνικών ομάδων για τα κύπελα Ευρώπης. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις από αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πορτοκάλι προειδοποίηση για την Αττική αύριο με βροχοπτώσεις ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ. Πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Για να πάμε στον εκπαιδευτικό μας συντάκτη Ισίδωρο Ρούσο να μας πει περισσότερα. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Να σταχυολογήσουμε με λίγα λόγια τα βασικότερα συμπεράσματα που βγάζουμε από τις ανακοινώσεις αυτών των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ.
4: Καλό απόγευμα, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, η εικόνα λοιπόν των φετινών βάσεων δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν. Την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται και κάποιες διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες βέβαια κατά ένα μέρος συνδέονται και με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Πάντως, στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές. Υψηλές βάσεις καταγράφουν και τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής, όχι μόνο επειδή είναι κάποια επιστημονικά πεδία με έντονη ζήτηση, αλλά και με δεδομένες τις καλές επιδόσεις των υποψήφιων που στράφηκαν προς αυτές. Η ιατρική Αθήνας, να σου πω, Κατερίνα, ότι ενισχύθηκε κατά 125 μόρια, παρέμεινε κάτω από τα 19.000, στα 18.900. Στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε κατά 175 μόρια και έφτασε στα 18.750. Στην Πάτρα ενισχύθηκε κατά 300 μόρια και κατά 375 στη Λάρισα και στο Ηράκλειο. Η νομική Αθήνας έμεινε ακριβώς τα ίδια μόρια με πέρυσι, 17.875. Οριακές οι υποχωρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή, 20 και 25 μόρια αντίστοιχα. Βέβαια βρίσκονται στην κορυφή, όπως σου είπα, των προτιμήσεων των υποψηφίων. Τώρα, κάτι που είναι εντυπωσιακό, οι σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφηκαν στην Πίνια Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Ανέβηκε η βάση 7.500 μόρια. Από τα περίπου 10.000 πήγε στα 17.500. Η ιερατικών σπουδών από 9.130 Αθήνας, από 9.130 πήγε στα 13.555. Ωστόσο, αυτή η σχολή είχε έναν επιτυχόντα.
3: Μάλιστα.
4: Οι θέσεις ήταν καμιά τριανταριά. Ένας επέλεξε αυτή τη σχολή, που κάλυπτε τη βάση βέβαια. Αυτός μπήκε και πλέον η βάση διαμορφώθηκε στα δικά του μόρια.
3: Συνεπώς, Ισίδωρε, η διαμόρφωση στην οποία αναφερόμαστε και μας αναλύει επιμέρους παιδεία και σχολές είναι συνάρτηση των επιδόσεων των υποψηφίων, αν έχουν γράψει καλά με λίγα λόγια ανεβαίνουν και οι βάσεις, αλλά και τις προτίμησεις των σχολών που δείχνουν οι περισσότεροι υποψήφοι, για να το πούμε έτσι απλά, αυτά.
4: Ακριβώς,
3: τα δύο.
4: Ακριβώς, όταν μια σχολή δεν έχει...
3: πολύ μεγάλη ζήτηση.
4: Δεν υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχουν υποψήφοι φοιτητές. Μπορεί να πέσει. Μπορεί όμως και να ανέβει, όπως είπαμε στην περίπτωση των ιερατικών σπουδών. Στον αντίποδα, στην περίπτωση της φοιτητικής παραγωγής Αθήνας, που έπεσε από τα 14.720 μόρια στα 10.490, είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται στην χαμηλότερη ζήτηση και στο ότι τα παιδιά δεν έγραψαν και τόσο καλά. Ακριβώς. Μια και μιλάμε για τη μεγαλύτερη πτώση, η δεύτερη μεγαλύτερη πτώση μουσικών σπουδών Κέρκυρας, έχασε 2.500 μονάδες και η μευτική Τολεμαΐδας που έχασε περίπου 1.700 μόρια. Σε γενικές γραμμές πάντως, πέρα από την πολύ μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, κατά τα άλλα είχαμε αυξομοιώσει στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τάση, δηλαδή στις φιλολογικές που έπεσαν, άλλο έπεσαν περισσότερο, άλλο έπεσαν λιγότερο. Στις οικονομικές σχολές, άλλο έπεσαν, άλλο ανέβηκαν, ανάλογα με την πόλη και τη ζήτηση. Καλύτερα από πέρυσι οι εκκλησιαστικές ακαδημίες, οι στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, η πυροσβεστική, εμπορικό, ναυτικό και λιμενικό σώμα. Αντίθετα, πολύ χαμηλότερες είναι οι βάσεις φέτος στα παιδαγωγικά και στα τουριστικά τμήματα.
3: Το πεδίο που μας περιέγραψες ό,τι αφορά λιμενικά, πυροσβεστικά κτλ. Ενδεχομένως να έχει να κάνει και με τον επαγγελματικό, την επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι ένα κριτήριο.
4: Αυτό είναι το ένα κριτήριο που μπορεί να εξηγήσει αυτήν την άνοδο. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι πέρυσι ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Είχαμε πολύ μεγάλη πτώση πέρυσι αυτά. Φέτος έγινε μία διόρθωση.
3: Μάλιστα. Αλλά εν κατακλείδη αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι είναι σταθερές και υψηλές αξίες οι κλασικές σχολές όπως της ιατρικής, της νομικής και το πολυτεχνείο.
4: Και οι πολυτεχνικές σε όλη τη χώρα, οι πολυτεχνικές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είχαν κάποια άνοδο από 350-500 μόρια μέχρι 1.000. Η άνοδος αυτή ήταν ακόμα μεγαλύτερη σε ορισμένες σχολές στην περιφέρεια που έφτασε ακόμα και την άνοδο 1500 και 1600 μόρια. Αυτό οφείλεται κυρίως πέρα από όλα τα άλλα στο ότι τα θέματα σε μαθηματικά και φυσική ήταν πολύ ευκολότερα σχέση με πέρυσι. Τα παιδιά έγραψαν καλύτερα και κινήθηκαν προς τα εκεί. Ναι. Αφού ούτως ή άλλως είναι δημοφιλείς στις σχολές.
3: Ναι. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Στην από εδώ και πέρα πορεία τους, τα παιδιά τα οποία δεν τα κατάφεραν θα βρουν σίγουρα και αυτά το δρόμο τους. Η ζωή όλη είναι μπροστά τους.
4: Και αν μου επιτρέπεις, όσα παιδιά δεν κατάφεραν να μπουν στη σχολή της πρώτης προτίμησής τους, καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι αν το αντικείμενο είναι ενδιαφέρον σε αυτό που εισήχθησαν, μπορούν να το παρακολουθήσουν, μπορούν να το τελειώσουν.
3: Έχεις δίκιο.
4: Ενδεχομένως ένα μεταπτυχιακό να πάνε προς τα εκεί που προτιμούν.
3: Ή να ανακαλύψουν και ένα νέο δρόμο τον οποίο δεν είχαν φανταστεί και τελικά 100%. Είναι παρουσιάζει ενδιαφέρον. 100%. Σε ευχαριστώ πολύ, Ισίδωρε. Και μετά την ανακοίνωση των βάσεων, σειρά παίρνει έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές. Με αφορμή λοιπόν την αναζήτηση σπιτιού από τις οικογένειες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων επαναλαμβάνει τις πάγιες στάσεις στις προσφοιτητές και γονείς, μεταξύ άλλων το μήνυμα ότι η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί και η καλύτερη επιλογή. Ο Μάνος Καρανίδης, Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Όποιος έχει ανάγκη να βρει εξαιρετική στέγη είναι το πρώτο που κάνει άμεσα τώρα. Δεν περιμένει Σεπτέμβριο, κάηκε. Ό,τι μπορεί να έχει παραπάνω προσφορά να μπορεί να βρει μια καλύτερη λύση. Παίρνουν τα σπίτια, μένουν λιγότερα. Να δει και τη λύση στην κατοίκηση, παίρνει και παραπάνω επίδομα. Μπορεί να μην είναι το τέλειο, να μην είναι το ιδανικό, είναι μια διεθνή στάση, να τη δει. Θα πρέπει να μιλήσει και με το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και είναι ένα μεγάλο μείον της Ελλάδας. Καμία στεγαστική μέρημνα, επί δεκαετίες, έλεος. Θα μπορούσε να έχει μια πλατφόρμα κάνει ακόμα και από τον κόμπ να γίνει, να φέρνει κοντά τη ζήτηση και την προσφορά και να έχει έτοιμη στέγη και με κατάλληλες προδιαγραφές για φοιτητές. Ας το δούνε όμως στη συγκατοίκηση και γενικά γρήγορη κίνηση να μπορέσουν να κλείσουν τη στέγη. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι ψηλά οι τιμές, είναι λίγα τα σπίτια, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος.
3: Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξουν?
5: Πάντα το κριτήριο το πρώτο είναι η θέση, κοντά στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, παίζει μεγάλο ρόλο, γλιτώνεις και μεταφορικά κλπ. Από εκεί και πέρα, να είναι ένα σπίτι το οποίο να έχει κάποια βασικά κριτήρια, κυρίως το μπάνιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είναι σε καλή κατάσταση, να είναι τα ηλεκτρικά του, τα υδραυλικά του, να είναι και το καλύτερο του κόσμου και να είναι και ένα ωραίο κτίριο, αξιοπρεπές κτίριο, το οποίο να είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο.
3: Πού κυμαίνονται οι τιμές?
5: Οι τιμές παίζουν ανάλογα την περιοχή, ξεκινάει, μπορεί να φτάσουν και 12-13 το μέτρο, 10 με 12 το μέτρο, εκεί πέρα. Όσο βγαίνουμε από την Αθήνα, έχουμε καλύτερες δυνατότητες, αλλά δεν έχουμε πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια στις συγκεκριμένες πόλεις. Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο,
2: όσο σε περιφέρεια να... News.
5: Μετακινήσαμε το αυτοκίνητο. Στο σπίτι μας να έχουμε ένα πυροσβεστήρα. Είστε ακοινόξιστα μέλη του κτηρίου. Δεν πρέπει ποτέ να το υποτιμάμε. Πολύ βασικό θέμα. Ακόμα και θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε και σχέδια διαφυγής, να έχουμε συγκεκριμένες μελέτες, τι κάνουμε στην περίπτωση συμβάντος, διαφυγή των πολιτών. Είναι πράγματα που είναι υπέρ μας μόνο. Δεν είναι κατά μας ποτέ. Ή αν έχουμε υγραέρια, πρέπει να έχουμε όλες τις προδιαγραφές, τα πιστοποιητικά, τα τοπικά συστήματα πυροσφάλειας. Είναι πολύ γνωστά θέματα, η νομοθεσία είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό πρέπει να τηρείται.
3: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Το βάρος στην καθημερινότητα και στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου ρίχνει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει στις 7 το απόγευμα ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα, το τελευταίο τμήμα του Ε65 που συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζεται και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση τόσο για την ακρίβεια όσο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το δυστύχημα στα Τέμπη μετά την πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 7 θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός στον δρόμο στον Ε65, στην περιοχή των Βρεβενών. Θα βρεθεί στην τελετή παράδοσης του τελευταίου αυτοκινητόδρομου που αποτελούσε και εκκρεμότητα στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ο οποίος θα συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Είναι το τελευταίο μεγάλο έργο υποδομής, θα αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, από πλευράς αυτοκινητόδρομων που έπρεπε να ολοκληρώσουμε στην Ηπειρωτική χώρα και η υπόσχεσή μας έγινε πράξη. Αυτό αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και το κομμάτι που να σημειώσουμε που θα δοθεί στην κυκλοφορία είναι το βόρειο τμήμα του έργου και συγκεκριμένα το τμήμα που συνδέει από το Αγιόφυλλο με τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται, Κατερίνα, να προβάλλει και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή και το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης της επόμενης τετραετίας 2026-2030 περιλαμβάνει μια σειρά από έργα και υποδομές
3: που πρέπει να φτάσουν σε κάθε περιφέρεια, όπως είπε στην ομιλία του προημερών, υπενθυμίζω. Είναι μια από τις στοχεύσεις, λοιπόν. Σε προεκλογικό χρόνο, ατύπως τυπικά, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε σε κάθε περίπτωση.
6: Ακριβώς, και αναμένεται να επαναφέρει τα 23 δις και ότι θα κατευθυνθούν όλα τα περισσότερα στην περιφέρεια, σε έργα και υποδομές που έχουν ανάγκη, ώστε κάθε έργο να φτάσει και στην τελευταίο σημείο της χώρας μας, όπως συγκεκριμένα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Και αυτό εντάσσεται και στο γενικότερο πλαίσιο, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται πυρεδοδός και για το πακέτο της ΔΕΘ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Μαρινάκη, να ανακοινώνει ότι θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και να τονίζει ότι μέσα κυρίως θα ενισχυθεί η μικρομεσαία τάξη και ιδιαίτερα η ελεύθερη επαγγελματίες. Να σημειώσουμε ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι και μάλιστα κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν και στις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, έδωσε έμφαση και στις παροχές της κυβέρνησης, στοχεύοντας σε μια ακόμα κοινωνική ομάδα που αποτελεί, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία βασικό ακροτήριό της και αυτή είναι οι συνταξιούχοι. Μίλησε για τις συντάξεις χειρίας, ότι άρθει

0: Όπως αναφέρθηκε σήμερα και στην τραγωδία στο Μάτι, στην οποία κλείνουν 8 χρόνια, και σημείωσε ότι από τότε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ώστε να μην ξαναυπάρξει τέτοια τραγωδία. Μίλησε για το 112 που σώζει καθημερινά ζωές, όπως είπε, ότι έχει αυξηθεί τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης. Και ακριβώς αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, ώστε να μην υπάρξουν νέες τραγωδίες ανάλογες με αυτές που υπήρξαν στο Μάτι.
1: Μιας και μιλάς για τραγωδίες, από την άλλη στη Χαριλάου Τρικούπη μεταξύ άλλων εστιάζουν και στην υπόθεση, στην τραγωδία, στην άλλη τραγωδία αυτή των τρεμπών, με τον κύριο Τσουκαλά επί παραδείγματος σήμερα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να διερωτάτε αν ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε, όπως υπενθύμησε ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα, μετά την εισαγγελική πρόταση τι έχει να πει, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κυρίου Τσουκαλά, διότι η εισαγγελική πρόταση τον παραπέμπει, μένει να δούμε πώς θα αποφασίσει και τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο εν προκειμένου, Παναγιώτη.
0: Ακριβώς, και άσκησε σκληρή κριτική στο Γιώργο Φλωρίδη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Sky, διευκρίνησε ότι ωστόσο έχουμε μια πρόταση του εισαγγελέα, δεν έχουμε την τελική κρίση του δικαστικού συμβουλίου για να υπάρξει παραπομπή. Σε αυτά εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ωστόσο, η πρόταση του κ. Μητρούλια, του εισαγγελέα, πρέπει να διερευνηθεί αν η αλλίωση του χώρου έγινε με πρόθεση και δεν κάνει λόγο για αμέλεια. Και επισήμανε ότι ο κ. Φλωρίδης ήταν αυτός που δημιούργησε πρόβλημα με τις δηλώσεις του και όχι σήμερα η πρόταση του εισαγγελέα, που ουσιαστικά έρχεται με έναν τρόπο και τον αδειάζει. Να πούμε ότι τη συγκεκριμένη επίθεση του ΠΑΣΟΚ προς τον κύριο Φλωρίδη σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος εξαπέλυσε δρυμία κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση και τόνισε ότι είναι άλλο πράγμα το μπάζωμα το οποίο εντάσσονταν στην ευρύτερη προσπάθεια των κομμάτων της περιβόητης ξυλολιάδας, όπως είπε. Εκεί προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο και ότι μπάζωσαν το χώρο για, αυτό για να μην φανεί το συγκεκριμένο φορτίο. Αυτό που σήμερα κάνει ο εισαγγελέας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έλεγαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και διερευνά υπερχαρακτηριστικά κάτι διαφορετικό. Η θεωρία του μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη έχει καταρρεύσει, ήταν η χαρακτηριστική φράση του κυρίου Μαρινάκη.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ώρα συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, καθώς σήμερα σας θυμίζω ξεκίνησε η τριήμερη συζήτηση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε κλίμα λοιπόν που δεν το ιδεάζει ωστόσο για συνένεση, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση τουλάχιστον στην πρωτεύουσα Βουλή, ξεκίνησε η συνεδρίαση, η συζήτηση μάλλον για τη συνταγματική αναθεώρηση, πρώτη μέρα σήμερα στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία από την αρχή της συζήτησης να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ κυρίως, που έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσει θετικά για κανένα άρθρο στην παρούσα Βουλή.
1: Ναι, δηλώνω ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή και ότι χρειάζεται υπεραυξημένη πλειοψηφία στην δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, έτσι ώστε να μπορεί να έχει λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου που είναι και το μείζον, εν πάση περιπτώσει.
2: Στην αναθεωρητική Βουλή γίνεται, όπως είπες και εσύ, η διατύπωση των άρθρων, το βασικό δηλαδή, και όπως είπε ο κύριος Δουδονής, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη λογική των δύο βουλών στην ουσία και θα δώσει την όποια συνένεση μετά τις εκλογές. Τώρα, στο κάδρο φαίνεται ότι μπαίνει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, παρότι ο κύριος Τσίπρας δεν βρίσκεται στη Βουλή, με τον εισηγητή πάντως της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να σχολιάζει δεικτικά προς το ΠΑΣΟΚ, να μην απορρεί για τη δημοσκοπική του κατάρρευση, διότι ακόμη και ο Τσίπρας, όπως είπε, προσχώρησε γρηγορότερα από το ΠΑΣΟΚ στη θέση της Νέας Δημοκρατίας που έχει να κάνει με τα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εν ώψη εκλογών, είδε πίσω από το λόφο τους χιλιάδες Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού που έρχονται πίσω επιθυμώντας να διαμείνουν στην Ελλάδα, είπε ο γαλάζιος εισηγητής προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει πει τις προηγούμενες μέρες, Κατερίνα, ότι δεν θα εφαρμόσει τον νόμο Πιερακάκη αν γίνει κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ενώ αντίθετα, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα
1: θα τον κρατήσει, αλλά θα τον αλλάξει.
2: Θα κρατήσει, ακριβώς, ναι.
1: Βέβαια, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση πώς γίνεται να καταψηφίσει, δεν μπορεί να είναι απέναντι στην αλλαγή του άρθρου 16 για μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά από την άλλη να λέει ναι στο νόμο Πιερακάκη που άναψε το πράσινο φως στα παραρτήματα.
2: Στα μη κρατικά, στα μη κερδοσκοπικά. Ναι. Είναι αντιφατικό, λέει το Πασόκ.
1: Αυτό λέει. Ναι.
2: Αυτό που λέει η Ελλάς είναι, και αυτό τέλος πάντων που έχει μια λογική βάση, είναι ότι ο νόμος αυτός έχει παράξει αποτελέσματα. Δηλαδή στην ουσία έχουν

0: εγγραφή Έλληνες φοιτητές σε αυτά τα πανεπιστήμια, τα παρατήματα τέλος πάντων, μετά δεν είναι εύκολο να μπορέσει να καταργήσει τον νόμο, γιατί τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν πάρει ένα πτυχίο. Άρα και το θέμα της παιδείας μπαίνει στην αντιπαράθεση και το άρθρο 16 ούτως ή άλλως. Να σας πω ότι εκτός από τον κύριο Στυλιανίδη που επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και Κουκουέ μέσω του Γιάννη Γκιόκα επιτέθηκε στην Ελλάς, καταγγέλλοντας πως θέσια ιδιωτικά πανεπιστήμια συνιστά ένα τραγελαφικό τείχο διοκτισμό. Το Κουκουέ τονίζει ότι δεν θα δώσει συνένεση σε καμία από τις προτινόμενες αλλαγές, ούτε τώρα, ούτε στην επόμενη Βουλή. Ενώ ένα επίσης σημαντικό ζήτημα, το οποίο μας είχε απασχολήσει και τις προηγούμενες μέρες, είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που αφορά το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή. Είναι μια πρόταση την οποία την είχαμε ακούσει από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή για το Σύνταγμα συνάντησε πολλές αντιδράσεις, κυρίως από γαλάζιους βουλευτές.
1: Δεν προχώρησε μέσα στην ίδια, μάλλον, την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ο κύριος Στυλιανίδης επισήμως σήμερα κατέθεσε την πρόταση απόσυρσης, την απόσυρση, μάλλον, της πρότασης για το συγκεκριμένο άρθρο. Δεν θα μπει, δηλαδή, στην ψηφοφορία της Δευτέρας, επισημένοντας ότι η στάση του Πρωθυπουργού δείχνει την ευαισθησία και το σεβασμό στην εσωτερική διαβούλευση της κυβερνώσας παράταξης. Συνεχίζει τη συζήτηση, θα πάει πολύ αργά και σήμερα και αύριο, Κατερίνα. Αύριο το πιο πιθανό είναι να μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός.
1: Υπάρχει πληροφορία και για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα λάβει τον λόγο, αναμένεται.
0: Ναι, και οι υπόλοιποι αρχηγοί, νομίζω ότι θα μιλήσουν όλοι μέχρι αύριο το βράδυ. Και τη Δευτέρα θα έχουμε την ψηφοφορία, ονομαστική, ηλεκτρονικά γίνεται, επί των προτινόμενων άρθρων. Να θυμίσω εδώ ότι τα άρθρα στην ουσία τα έχει προτείνει όλα και τα 34 είναι Δημοκρατία.
1: Η Στέλλα Παπαμιχαήλη, κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, να την ευχαριστήσω πολύ. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Ταμπών με τους 57 νεκρούς δείχνει με την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου Δημήτρη Μητρούλια, ο οποίος εισηγείται να καθίσει στο εδόλιο σχετικά με την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, και αυτό που μόλις αναφέρθηκες, Κατερίνα, είναι το πρώτο αποτέλεσμα, η εισαγγελική δηλαδή πρόταση, μετά την διενέργεια της κύριας ανάκρισης από την αεροπαγή τη ειδική ανακρίτρια Φωτεινή Μιλιώνη για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας. 8 τα πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της δικαιοσύνης. Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος μετά την σχετική άδεια της Βουλής βρέθηκε κατηγορούμενος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, όπως και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, αλλά και συνολικά 6 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Ποιο είναι τώρα το διατάφτα της εισαγγελικής πρότασης? Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται λοιπόν προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να καθίσουν στο εδόλιο για το αδίκημα αυτό, δηλαδή το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόσο ο πρώην υφυπουργός και ο πρώην περιφερειάρχης, όσο και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα ως συμμέτοχοι του Υπουργού. Και αυτό γιατί δεν πίστηκε από τους υπερασπιστικούς ηχηρισμούς ενός τεκάστου των κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες ακριβώς μετά την τραγωδία, μετά την σύγκρουση δηλαδή των δύο τρένων που στήχησε τη ζωή, να θυμίσουμε, σε 57 συνανθρώπους.
1: Άρα ο κύριος Τριαντόπουλος υπό μία έννοια συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα 4 άτομα, Μίνα.
2: Ακριβώς. Είναι εκείνος που τους συμπαρασύρει. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο εισαγγελικός λειτουργός για 3 ακόμα πρόσωπα, χαμηλόβαθμους πυροσβέστες, ζητά να μην μοιραστούν το ίδιο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, αλλά η δικογραφία για αυτούς να διαβιβαστεί πίσω στον αρμόδιο εισαγγελέα της Λάρισας, προκειμένου να ελεγχθούν για άλλου είδους τάξη, η οποία δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Ποιο είναι το επόμενο κρίσιμο στάδιο? Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι να αρχές του φθινοπόρου, όπως αναμένεται, το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να συνεδριάσει και ο αρμόδιος εισηγητής να διατυπώσει την πρότασή του και βεβαίως να βγει το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα είναι αμετάκλητο. Δηλαδή, αυτό που θα αποφασίσουν οι ανώτατοι δικαστές θα είναι και η τελική κρίση της δικαιοσύνης ως προς το αν θα υπάρξει ή όχι ειδικό δικαστήριο. Και το λέμε αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, οι εισαγγελικές προτάσεις δεν δεσμεύουν τα δικαστικά συμβούλια που μπορούν είτε να την ακολουθήσουν, οπότε αν υιοθετήσουν την εισαγγελική πρόταση, πράγματι θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση μπορεί να κλείσει με την έκδοση ενός απαλλακτικού βουλεύματος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των νομικών, εάν οι δικαστές ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση, μέχρι το τέλος του 26 ή το πολύ στις αρχές του 27, εκτιμάται ότι θα έχει προσδιοριστεί αυτό το ειδικό δικαστήριο, πάντοτε υπό την προϋπόθεση της έκδοσης του φοιτητικού βουλεύματος, που σε αυτή την περίπτωση θα συμπέσει χρονικά εκ των πραγμάτων με την ενεξελίξη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, για την κύρια υπόθεση των Τεμπών, που έχει ξεκινήσει, να θυμίσουμε, από τις 23 Μαρτίου ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακολυγημάτων της Λάρισας και θα συνεχιστεί από τις 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά είναι μία ακόμα υπόθεση, το λέγαμε και χθες περίπου τέτοια ώρα, εκτός από τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν ήδη προσδιοριστεί δίκες, αλλά και εκτός από την προσδιορισμένη για το Δεκέμβριο δίκη των τηλεφωνικών υποκλοπών, μία ακόμα υπόθεση, δικαστική μεν, αλλά με έντονη πολιτική χρειά δε.
1: Σίγουρα και σε χρόνο ύποπτο εντός εισαγωγικών μήνα, μου επιτραπεί η έκφραση, προεκλογικό ή μη, εν πάση περιπτώσει και ατύπως προεκλογικά, σε προεκλογικούς ρυθμούς, ας το πούμε, κινούμαστε. Όπως και να έχει, αντανακλά ευθέως το πολιτικό πεδίο. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία με τους 104 νεκρούς και τους εγκαυματίες που άφησε πίσω της η φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Η αυλαία της δίκης ως προς την ενοχή των κατηγορουμένων, οι οποίοι κάθισαν στο εδόλιο κυρίως για όσα δεν έπραξαν, έχει ήδη πέσει. Ο Άριος Πάγος, σας θυμίζω, πρόσφατα απέρριψε τους βασικούς λόγους
3: αμέρες. 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
16: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου.
1: Σήμερα 8 χρόνια μετά την πλέον φωνική πυρκαγιά στην χώρα, μια εθνική τραγωδία στην πραγματικότητα. Δύσκολη μέρα η σημερινή για όλους μας, πολλό δε μάλλον για εσάς, κυρία Αναγνώστου. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς, 8 χρόνια μετά, πώς βιώνετε, πώς εξακολουθείτε να ζείτε αυτή την μεγάλη δοκιμασία.
2: Είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε καν ελάχιστος χρόνος για μας και δεν έχει περάσει. Έχουμε μείνει τα λεπτά πριν και λεπτά μετά από αυτή την τραγική εγκληματική καταστροφή που μας βρήκε. Πονάμε το ίδιο πολύ, είναι όλα εξαιρετικά έντονα, οι μυρωδιές, οι εικόνες, οι φωνές, τα ουρλιαχτά, ο πόνος, δεν μπορεί να φύγει. Μένουν πάντα μαζί μας και μέσα μας. Τα κουβαλάμε και στο σώμα μας, τα κουβαλάμε και στην ψυχή μας.
1: Κυρία Αναγνώστου, εξακολουθείτε να μένετε στην περιοχή. Ο τόπος γύρω πώς είναι 8 χρόνια μετά?
2: Ο τόπος σιγά σιγά αναγεννάται. Αρχίζει και πρασινίζει. Το ίδιο όμως δεν ισχύει δυστυχώς και για εμάς. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναγεννηθούν από μια τέτοια καταστροφή. Δεν μπορούν να επιστρέψουν οι νεκροί μας. Και ούτε και εμείς μπορούμε να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν πριν.
1: Βέβαια. Είναι ένας ατελείωτος γολγοθάς, κυρία Αναγνώστου, αυτό αντιλαμβάνομαι. Εσείς το ζείτε και φυσικά είναι διαφορετικά να το παρατηρείς απ' έξω και άλλο να βιώνεις μια τόσο επώδυνη κατάσταση. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε, σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, έχουμε, θυμίζω, 10 καταδικαστέντες, 3 εκτείουν ποινές. Από 3 έως 340 έτη ήταν οι αποφάσεις, οι καταδίκες του δικαστηρίου, εκτιτέα τα 5. Πώς αισθάνεστε ως προς αυτό το σκέλος της δικαιοσύνης?
2: Μία διόρθωση. Ναι. 4 αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή. 3 από αυτούς άσκησαν αιτήματα ανέρεσης στον Άριο Πάγο προκειμένου να ελαφρύνουν τις ποινές τους και με το ελαφρυντικό της αναγνώρισης του πρώτερου σύνομου βίου.
1: Ναι, θα περάσουμε και σε αυτό. Για πείτε,
2: ναι,
1: μας.
2: Και υπάρχουν και άλλοι 6 κατηγορούμενοι, 5 αξιωματικοί και ένας ο εντριστής κάτοικος από τον Ταού Πεντέλης, οι οποίοι εξαγόρασαν τις ποινές τους και κυκλοφορούν ήδη ελεύθεροι ανάμεσά μας. Αυτό το λέω και έκανα και την επισήμανση για να καταλάβει κανείς την αντίφαση μεταξύ του που βρισκόμαστε εμείς. Νεκρά, ζωντανά θύματα, οικοί, συγγενείς θανόντων και οι ίδιοι εμείς που το βιώνουμε όλο αυτό, που ζούμε ακόμα μέχρι και σήμερα και για όσο θα είμαστε σε αυτές τις θέσεις, με ενεργό το βίωμα, με ανοιχτές όλες τις πληγές, και οι κατηγορούμενοι καταδικαστέντες που απολαμβάνουν ήδη προνομίων όσοι είναι έξω και πολύ σύντομα μπορεί να απολαμβάνουν αντίστοιχα προνομία και εκείνοι που θα πιθανά αφαιθούν ελεύθεροι.
1: Το Σεπτέμβριο νομίζω είναι το εφετείο, κυρία Αναγνώστου, σε ό,τι αφορά.
2: Ακριβώς. 16/9 θα γίνει η εκδίκαση, η συζήτηση της ελάβρυνσης των ποινών βάσει αυτών των ελαφρυντικών.
1: Μάλιστα.
2: Των όποιων ελαφρυντικών μπορούν να βρουν.
1: Από την άλλη, έχετε προχωρήσει κι εσείς σε μια κίνηση και έχετε προσφύγει στην εισαγγελία του Ορείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση κάποιων νέων στοιχείων σχετικά με ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες επ' αυτού?
2: Φυσικά, υπήρχε φημολογία εξ αρχής. Όλοι λέγαμε ότι τα θύματα δεν είμαστε όσο έχουν καταγραφεί. Τόσο σε ό,τι αφορά τους εγκαυματίες θύματα, αλλά όσο αφορά και τα νεκρά θύματα. Υπάρχει λάκκος, τάφος στο κινητήριο της Νέας Μάκρης. Θεωρούσαμε ότι μπορεί εμείς να μην γνωρίζαμε τι ακριβώς περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε, αλλά ότι θα γνώριζαν οι αρχές και ότι τα όποια στοιχεία αφορούν αυτό θα είχαν αξιοποιηθεί και θα έβλεπαν εκείνα την αντίστοιχη πορεία όπως θα έπρεπε για τη διελεύκανση και την συμπερίληψη και με τα υπόλοιπα. Δεν έγινε ποτέ όμως. Και είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε και κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
1: Έτσι το αντιληφθήκατε εντός εισαγωγικών και προχωρήσατε τώρα στη συγκεκριμένη κίνηση και όχι νωρίτερα, γι' αυτό το λόγο.
2: Δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και νωρίτερα, γιατί δεν ήταν εύκολο να μας συγκεντρώσουμε αυτά τα στοιχεία. Ατομικά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κινηθεί για κάτι τέτοιο. Όσο όμως σύλλογος που εκπροσωπούμε ένα σύνολο ανθρώπων, ήταν πολύ πιο εύκολο και ως νομικό πρόσωπο πλέον να μπορέσουμε να κινηθούμε, να ζητήσουμε επίσημα έγγραφα για τα οποία λάβαμε και απαντήσεις. Αυτές τις απαντήσεις λοιπόν, αυτά τα ίδια τα έγγραφα, όπως τα πήραμε πέρυσι που τα συγκεντρώσαμε, τα δώσαμε και στο δικαστήριο, το οποίο όμως δεν τα αξιοποίησε. Έπρεπε να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όμως για να δούμε εάν, παρά το γεγονός ότι δεν λάβαμε γνώση από αυτού, στην ποινική διαδικασία προέκυψε μια εξέλιξη που οδήγησε να διερευνηθεί. Δηλαδή μπορεί να μην μας το είπαν, αλλά π.χ. είχαμε μια ελπίδα ότι θα το έδιναν σε εισαγγελέα οι ίδιοι για να ερευνηθεί. Κατά τη διάρκεια λοιπόν και το τέλος των διαδικασιών συνειδητοποίησαμε ότι τελικά δεν έχει γίνει τίποτα, οπότε επανερχόμαστε με επίσημο πια αίτημα απευθείας στην εισαγγελία.
1: Ναι. Και διαβάζοντας εδώ, ανατρέχοντας και εγώ στις σημειώσεις μου, βλέπω ότι εκκρεμεί και ένα δικαστήριο ποινικό για τους εγκαυματίες το Νοέμβριο, κυρία Αναγνώστου.
2: Ναι, είναι το δικαστήριο εγκαυματιών θυμάτων που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτερη κυρία δίκη, καθώς όπως είχε πει και δικηγόρος ενός εκ των φυλακισπέντων κατηγορουμένων, εάν συμπεριληφθούμε στη δίκη, αυτό θα προσμετρηθεί αρνητικά στις ποινές για τους κατηγορούμενους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό και με το σύνολο των νεκρών θυμάτων που αυτή τη στιγμή έρχεται στην επιφάνεια.
1: Κυρία Αναγνώστου, ό,τι αφορά, επειδή αναφερθήκαμε στους εγκαυματίες, στην πορεία των εγκαυματιών αλλά και τη στήριξη που λαμβάνουν από την πολιτεία, υπάρχει πραγματική ανταπόκριση, πώς έχει η κατάσταση?
2: Το μεγαλύτερο βαθμό είμαστε μόνοι μας ακόμα. Έχουν γίνει κάποια βήματα, όμως δυστυχώς,
1: ναι,
2: ο κύριος αγώνας γίνεται από εμάς σε προσωπικό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι και αυτό που μας πληγώνει, ότι ακόμα και μέχρι σήμερα είμαστε οι ίδιοι, παρότι τόσο επιβαρημένοι, αναγκασμένοι, ας το πω, να μπαίνουμε στη διαδικασία του να κυνηγούμε και να προσπαθούμε για το κάθε τι, γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο,
1: ναι,
2: στήριξης.
1: Δεν έχετε αρρωγό την πολιτεία στο βαθμό που αυτή θα έπρεπε να είναι δίπλα σας, με λίγα λόγια, σε αυτή την πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία.
2: Ας πούμε ότι αργεί να μας φτάσει. Δυστυχώς τα γεγονότα, κατά πως φαίνεται, τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από τους φορείς, από τις υπηρεσίες, από το σύστημα.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι μια παθογένεια που καλό θα ήταν να κοιτάξουμε να την να τη διορθώσουμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε και αυτό. Κυρία Αναγνώστου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και σας εύχομαι καλό κουράγιο και καλή δύναμη και από εδώ και πέρα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Η κυρία Κάλλη Αναγνώστου, εγκαυματίας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Αλλάζουμε σελίδα. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των τελευταίων δεκαετιών ανέκρινε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη συνεδρίασή του, μεταξύ αυτών και η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε στο Χρήστο Καπούτσι. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, σε ακούμε.
18: Η σημερινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Κατερίνα ήταν μια τυπική κυβερνητική διαδικασία. Έγινε σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο, ΗΠΑ, Ιράν, στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν, οι αστάθειες στην Ανατολική Μεσόγειο και οι υβριδικές απειλές διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον ασφαλείας για την Ελλάδα. Η ενημέρωση του ΚΙΣΕΑ από την Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά μια κρίση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας, τις ενεργειακές υποδομές και τις ελληνικές εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Η έκριση από τον ΚΙΣΕΑ της Εθνικής Στρατηγικής Ανθεκτικότητας 2026-2030 είναι μια σημαντική εξέλιξη. Στόχος είναι η προστασία κρίσιμων υποδομών όπως τα δίχτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα πληροφοριακά συστήματα του κράτους απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και άλλες υβριδικές απειλές. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την πρόταση του Προεδρικής Άμυνας για την ασπίδα του Αχιλλέα, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη απάντηση αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που θα βασίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα προστασίας, ώστε κάθε απειλή να αντιμετωπίζεται από το κατάλληλο σύστημα. Το πρώτο επίπεδο είναι η άμυνα μικρής εμβέλειας. Πρόκειται για πυραυλικά συστήματα που μπορούν να καταρρύπτουν drones, ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη και πυράβλους που πετούν χαμηλά πριν προσεγγίσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια ή άλλους κρίσιμους στόχους. Το δεύτερο επίπεδο είναι η άμυνα μέσης και μεγάλης εμβέλειας. Τα συστήματα αυτά προστατεύουν ολόκληρες περιοχές, ακόμα και μεγάλα νησιά ή πόλεις, από επιθέσεις αεροσκαφών και πυράβλων κρούς, δημιουργώντας μια ευρεία αντιεραπορική ομπρέλα. Το τρίτο επίπεδο είναι η αντιβαλιστική άμυνα. Είναι το πιο εξελιγμένο τμήμα της ασπίδας του Αχιλλέα και έχει ως αποστολή να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους, δηλαδή πυράβλους που εκτοξεύονται από πολύ μεγάλες αποστάσεις και κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες πριν φτάσουν στο στόχο τους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα δεν θα λειτουργούν ανεξάρτητα. Θα είναι συνδεδεμένα σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό κέντρο διοίκησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ποιο όπλο είναι το καταλληλότερο για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης απειλής και θα καθοδηγεί αυτόματα για την αναχέτησή του. Με απλά λόγια, η ασπίδα του Αχιλλέα θα λειτουργεί όπως ένα πολυεπίπεδο σύστημα ασφαλείας. Αν μία απειλή διαφύγει από το πρώτο επίπεδο προστασίας, να αναλαμβάνει το δεύτερο. Και αν πρόκειται για βαλιστικό πύραυλο μεγάλου πυρηνικού, ενεργοποιείται το τρίτο και ισχυρότερο επίπεδο άμυνας. Τα συστήματα είναι Ισραηλινής τεχνολογίας, το κόστος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με την κυβέρνηση να καταγράφει μείωση των μεταναστευτικών ροών και αύξηση των επιστροφών. Καθώς η εμπειρία του Εύρου απέδειξε ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο άσκησης υπηρετικής
1: πίεσης από τις χώρες.
18: Ωστόσο, Κατερίνα, το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της σημερινής συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ είναι ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επενδύει σημαντικά σε όπλα και συστήματα Ισραηλινής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αεράμυνας, της αντιπυραυλικής προστασίας και των μη επανδρομένων συστημάτων και του ηλεκτρονικού πολέμου. Η εξέλιξη αυτή δεν ενισχύει μόνο τις επιχρησιακές δυνατότητες των ελληνικών εμπορικών δυνάμεων, εμβαθύνει παράλληλα τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Μέση Ανατολή και το Ιράν βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αναμέτρησης και σε μια περίοδο όπου το Ισραήλ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με το Ιράν και τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν, η ελληνοϊσραηλινή στρατηγική συνεργασία αποκτά όχι μόνο επιχειρησιακή αλλά και σαφή γεωπολιτική διάσταση. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν αποτελεί απλώς ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για τις ελληνικές όπλες δυνάμεις. Αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει ταυτόχρονα τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, εντάσσοντας τη χώρα μας στον πυρήνα της νέας αρχιτεκτονικής αεράμυνας της Ανατολικής Μεσογείου. Τελείωνας, Κατερίνα, να πω το εξής, γιατί η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Άγκυρα, στην Τουρκία, καθώς μεταβάλλει την περιφερειακή ισορροπία ισχύως, ενώ η προμήθεια των τουρκικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ παραμένει χωρίς οριστική κατάληξη, αφού το Αμερικανικό Πεντάγωνο πρόσφατα μάλλον έχει παγώσει την θερμή συμφωνία και συνομιλία του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή του Προέδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου της Τουρκίας.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Μιας και αναφερθήκαμε και στην Μέση Ανατολή δια της τεθλασμένης, να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, όπου τα αμερικανικά πλήγματα συνεχίστηκαν και το βράδυ για 12η συνεχόμενη νύχτα.
19: Θα έλεγα ότι είχαμε και από τις δύο πλευρές επιθέσεις και οι αμερικανικές δηλαδή ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων, το 12ο συνεχόμενο, όπως είπες και εσύ, και οι Ιρανοί, φρουροί της Επανάστασης, έκαναν νωρίς το πρωί επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, όπως άλλωστε και οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, οι οποίοι εκτόξευσαν με βαλιστικούς πυράβλους και χτύπησαν ένα δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην περιοχή. Να πούμε το ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το ότι υπήρξε μια ανακοίνωση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είπε ότι αυτές οι απειλές που εξαπολύει καθημερινά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα οδηγήσουν σε τίποτα άλλο παρά μόνο στην εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου και ενδεχομένως και πέραν αυτής. Και βεβαίως υπάρχει και μια πληροφορία που εξετάζεται από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών ότι υπάρχει και ρωσική εμπλοκή σε επιθέσεις με ιρανικά ντρόν συναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο. υπόλοιπο. Mm-hmm. Μία πληροφορία που μας ήρθε μέσω του πρακτορείου Reuters, βεβαίως τη διαψεύδει κατηγορηματικά η Μόσχα, λέγοντας ότι είναι ψευδής είδηση αυτό που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
1: Και ολοκληρώνοντας, μιας και έκανε μια αναφορά ήδη ο Χρήστος Καπούτσης νωρίτερα, το State Department δεν ανάβει πράσινο φως από ό,τι φαίνεται στην Τουρκία για τα F-35. Όχι.
19: Ακριβώς αυτό είπε, ότι η Τουρκία δεν εκπληρώνει μέχρι σήμερα τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την Αμερικανική νομοθεσία για την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ξεκαθάρισε το State Department, ήταν μια απάντηση που έδωσε στο Κογκρέσο. Να πούμε ότι η Washington επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού εντεροπορικού συστήματος του S-400, καθώς και τις δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά κάτι τέτοιο mm-hmm. στο μέλλον.
1: Αθηνά Κορλίρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παράθυρο στο μεταξύ για νέες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων ανοίγει η κυβέρνηση, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και οι πιέσεις περνούν στην ελληνική αγορά. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η Χριστιανά Κούσιου.
20: Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για τις αυξήσεις στα καύσιμα με έμφαση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέο κύμα ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι παραμένουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα πίνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος του ντίζελ, καθώς επηρεάζει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις νέες ανατιμήσεις. Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η επαναφορά της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν, με ενίσχυση περίπου 15 λεπτών ανά λίτρο και εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 46 εκατομμύρια ευρώ. Νέα συμφωνία με τα ειδηληστήρια για μεγαλύτερη συγκράτηση ή και μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές και συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και ενεργοποίηση πρόσθετων μόνο αν η άνοδος των διεθνών τιμών μεταφερθεί με μεγαλύτερη ένταση στην ελληνική αγορά. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τη Hellenic Energy και τη Motor Oil τη συγκράτηση των τιμών έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, χωρίς τη συμφωνία αυτή, η αμόλυβδη θα ήταν περίπου 10 λεπτά ακριβότερη και το ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο. Οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν ανωδική πορεία τους, με τον Brent κοντά στα $96 το βαρέλι και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη στα €62 ανά μεγαβατόρα. Στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει το 1,98 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1,97 ευρώ. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ, ενώ σε ορισμένα πρατήρια ξεπερνά και τα 2,35 ευρώ.
1: Στο αστυνομικό δελτίο, ένας 28χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καταρχήν να πούμε ότι μέσα σε λίγη ώρα, περίπου στις 5, όπως μαθαίνουμε, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα 28χρονος. Σε βάρος έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Να πούμε, Κατερίνα, ότι η αστυνομία κατάφερε να ξεκινήσει αυτό το έγκλημα μέσα σε 24 ώρες λιγότερο. Μάλιστα, συνελήφθη εντός των ορίων του αυτοφόρου. Εντοπίστηκε και συνελήφθη, Κατερίνα, ταυτοποιήθηκε μέσα από βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από τα δαχτυλικά αποτυπώματα που άφησε πίσω του στον τόπο του εγκλήματος. Όπως είπε και ο ίδιος, ήταν σε κοινή παρέα με το θύμα, τον 73χρονο. Το βράδυ της Δευτέρας ο δικηγόρος προμηθυμοποιήθηκε να τον πάει σπίτι του όταν φύγανε. Έκανα μια στάση στο γραφείο του εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί υπήρξε ένας πολύ έντονος καυγάς και τον τραυμάτισε δάνασμα ενώ τον ξυλοκοπούσε άγρια. Ο 28χρονος είναι γνωστός στις αρχές, Κατερίνα. έχει έρθει παράνομα στην χώρα μας και κάνει δύο φορές αίτημα ασύλου, το οποίο έχει απορριφθεί, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε και κρεμή και ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια εις βάρος ανήλικης.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στο οικονομικό πεδίο μετά τον τραπεζικό τη Ρεσία. Το ελληνικό δημόσιο αποκτά σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και τον δικό του πλέον τη Ρεσία, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελεί μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιολόγησης για ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και γι' αυτόν τον λόγο εκδόθηκαν ήδη σχετικές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του κρατικού πλέον τη Ρεσία, τον οποίο θα τρέχει η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρακτικά, ο νέος κρατικός τη Ρεσία θα αξιολογεί τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή επιχειρήση με ένα πιστοτικό σκορ, το οποίο θα αποτελεί συνάρτηση της βαθμολογίας του οικονομικού προφίλ του και της φερεγγυότητάς του. Η πιστοληπτική αξιολόγηση ενός φυσικού προσωπού επιχείρησης θα διενεργείται μέσω του gov.gr μόνο μετά από ρητή η κατάθεση και αίτηση του ενδιαφερόμενου για την άντληση των οικονομικών των στοιχείων της τελευταίας διετίας από το δημόσιο, ενώ αυτό είναι το σημαντικό, θα λειτουργεί ως συμπληρωματικός δείκτης πιστοληπτικής αξιοπιστίας και φερεγγιότητας. Σε ποιες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, εφαρμόζεται? Τύχει σε περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο θελήσει να συμμετάσχει σε δημόσιο διαγωνισμό, διεκδίκηση, ανάληψη ενός έργου ή παροχής υπηρεσιών. Και ο δείκτης αυτός ζητηθεί από την αναθέτουσα δημόσια αρχή ή ακόμη στην περίπτωση μιας τράπεζας για να χορηγήσει ένα δάνειο σε έναν ετούντα δανειολήπτη. Η πιστοληπτική αξιολόγηση λοιπόν θα λαμβάνει υπόψη διάφορα στοιχεία όπως ρυθμίσεις οφείλων του συμμετέχοντα, ασφαλιστικές οφειλές προς το τυχόν, τον ΕΦΚΑ, δηλωθέντα εισοδήματα στην εφορία, αποθενές και στις πληρωμές ΕΦΕ κτλ. Και θα υπάρχουν 6 βαθμίδες βαθμολογίας για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Εννοείται ότι όσοι πετυχαίνουν τις υψηλότερες βαθμίδες βαθμολόγηση θα έχουν καλύτερη και έως άριστη πιστοληπτική εικόνα, ενώ με χαμηλότερες βαθμίδες θα συνιστούν κίνδυνο αθέτηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, παραδείγματος χάρη ενός μειοδότη για την υπογραφή μιας ανάθεσης έργου από το δημόσιο.
1: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Η καρδιά του ελληνικού beach volley χτυπά ξανά στην πλατεία Συντάγματος με συνδιοργανωτές την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον ΟΠΑΝΔΑ. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Λεγάκης. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, σε ακούμε.
3: Μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς από σήμερα ως 26 Ιουλίου, η πλατεία Συντάγματος αποκτά ένα ξεχωριστό παλμό που μετατρέπει την πλατεία στο επίγειο του ελληνικού beach volley, η διεξαγωγή του Athens Finals 2026 και η τελική φάση του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος beach volley. Οι φίτες του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά, με ελεύθερη είσοδο φυσικά, κορυφαίους αθλητές και αθλητές της χώρας να διεκδικούν το τρίτο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Το πρόγραμμα, πούμε, Κατερίνα, σήμερα περιλαμβάνει προκριματικούς αγώνες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν αναμετρήσεις του κύριου σταμπλό, ημιτελικούς και τους μεγάλους τελικούς ανδρών και γυναικών που θα γίνουν την Κυριακή το απόγευμα. Κατερίνα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Ώρα Ευρώπης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa Link. Μία ώρα αργότερα οι πράσινοι αγωνίζονται στην Ουγγαρία κόντρα στην Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link. Και εμείς πάμε στον Ανδρέα Χανιά να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
22: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ξεκινούν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Όπως είπε εσύ, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Χρησιμοποιεί ουδέτερη έδρα η Ουκρανική ομάδα. Στις 8 η ώρα ξεκινά το παιχνίδι απευθείας μετάδοση από το Open. Η ρεβάνσε στις 30 του μηνός στην Τούμπα. Στην απόγευμα τη βράδυ για το Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ουγγρική Πάξη στην Ουγγαρία. Το παιχνίδι ξεκινά στις 9 η ώρα απευθείας μετάδοση από τον Sky. Η ρεβάνσε στις 30 Ιουλίου στον Ολυμπιακό. Ο Μανώλης Αλιακάς είναι πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή του στους Εδρολεύκους, καθώς έχει σχεδόν ολοκληρωθεί τη διαδικασία για την μεταγραφή του από τη Σανκ Πάουλη στην Γερμανική. Για να περάσουμε στο Πόλο, καθώς η εθνική ομάδα των ανδρών έκανε ιδανικό ξεκίνημα στην τελική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε το Μαυροβούνιο με 14-13 και στον Σάββατο, στον ημιτελικό του τουρνουά, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μόλις 2 νέες ταινίες και 5 πολύ δυνατές επανεκδόσεις βγαίνουν στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία, σε ακούμε. Μας ακούει, Μαρία Βασιλοπούλου?
4: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Είσαι στον αέρα, Μαρία, σας ακούμε.
4: Η Οδύσσια, το ομοιρικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, εξακολουθεί να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρόκειται άλλωστε για μία από τις μεγάλες ταινίες της χρονιάς και είναι φυσικό να βγουν ελάχιστες νέες ταινίες και τα γραφεία εκμετάλλευσης να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις επανεκδόσεις κλασικών ταινιών. Η πρώτη ταινία, η ταινία «Η δική της κόλαση» του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφ, πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κανών, με τον Δανό δημιουργό να επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη μετά από 10 χρόνια με ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικά κινηματογραφικό όραμα. Η δεύτερη ταινία είναι η συμπέθερη από Σόι, το νούμερο 2 του Ζιλιέν Ερβέ, που επιστρέφουν ως η γαλλική ταινία με τον Κριστιαν Κλαβέ, που δεν λείπει από το ελληνικό καλοκαίρι. Μια νέα κομική περιπέτεια γεμάτη ανατροπές και ένα οικογενειακό χάος. Η εβδομάδα περιλαμβάνει, όπως είπαμε, και 5 σημαντικές επανεκδόσεις. Το Μία θέση στον ήλιο του George Stevens, βραβευμένο με 6 Όσκαρ και με πρωταγωνιστές τους Montgomery Clift, Elizabeth Taylor και Sally Winters, θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα αμερικανικά μελοδράματα όλων των εποχών. Το «Θρέψε κοράκια» του Κάρλος Σάουρα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές του ισπανικού κινηματογράφου, επανέρχεται στην οθόνη 50 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή. Επίσης προβάλλονται «Οι σταυροί στο μέτωπο» του Στάνλι Κιούμπρικ, μία από τις σημαντικότερες αντιπολεμικές ταινίες στην ιστορία του σινεμά. Το εμβληματικό «Τρέξε Λόλα Τρέξε» του Τόμ Τίκβερ, το οποίο καθόρισε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο του 90, καθώς και «Οι 7 ψυχοπαθείς» του Μάρτιν Μακδόνα, το οποίο έρχεται από το 2012, μια απολαυστική σκοτεινή μαύρη κωμωδία που σατηρεί και αποδομεί τους μύθους του Χόλιγουτ, Κατερίνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Βοτανικό στην Νέα Χαλκιδόνα στο κέντρο, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου την Πανεπιστημίου, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλής Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Δαχτυλίδι ως την Καποδιστρίου και τέλος σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές
1: μας. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι νιούς, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Της Γαλλίας έχει κατακάψει 25.000 στρέμματα. Μεγάλες φωτιές επίσης σε Ισπανία και Ιταλία. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες, δύο στη Γαλλία και ένα στην Ιταλία. Στη Μέση Ανατολή, νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι σταμάτησαν τρία τάνκερς τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του ορμούς, ενώ οι Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλ αυτήν την ώρα, το Brent στα 90 το ελαφρό αργό. Κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, κοντά στο 1,97 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Ανοιχτό για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Συνελήφθησαν στην Κρήτη ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος από τα Χανιά και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η κατηγορία φέρεται να είναι πως παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την εγκατάσταση 388 καμερών για την καταγραφή παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου ολοκλήρωσε η περιφέρεια Αττικής. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Με ενός λεπτούς υγιής τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βούτζα, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυράκτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Ανέμει μεταβλητή έως 4 μποφόρ και το βράδυ βόρεια έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.

0: περισσότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
1: Αθήνα 984.

0: Άντε, βοηθάτε εσείς από κάτω, βοηθάτε εμάς από πάνω. Τι γίνεται,
1: και μην κοιμάτε πολύ, γιατί κοιμάται ο κόσμος, είναι μεσημέρι.
0: Είναι πάνω απ' όλα. Γενικότερα κοιμάται, έχει αποφασίσει να κοιμηθεί. Ένα αιώνιο μεσημέρι, ναι. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε.
1: Σε μια σιέστα καλοκαιρινή πάντα, έτσι.
0: Ναι, και δρόσησε φέτος.
1: Σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχουμε και άλλες ειδήσεις.
2: Αλλά αυτά δεν τα λέτε με τις άοκνες προσπάθειες.
1: Αυτό, της κυβερνήσεως.
0: Μπράβο, ναι.
2: Μόνο να παραπονιόμαστε.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι σημαντικές ειδήσεις. Δηλαδή το ότι έφυγε ο καύσωνας, ναι. Το καινούριο μπικίνι της Κλέλιας Ανδρουλάτου.
2: Εντάξει, ανεβαίνει το θερμόμετρο με κάθε άποψη.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ποια κυρία είπατε?
1: Κλέλια Ανδρουλάτου.
2: Μάλιστα.
1: Μαέστρο.
0: Κλέλια.
2: Του λένε βάλε φωτιά στα τέλεια, βάλε φωτιά στα κλέλια.
0: Μπράβο. Βγήκανε και οι βάσεις, έχουμε και επιτυχόντες.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα Γίγαντα.
1: Γεια σου, Νικόλα Γίγαντα. Τα παιδιά και στο γιο μου, έτσι.
0: Α, μπράβο. Γιατί εμείς έχουμε και εσωτερικές επιτυχίες.
2: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε αυτό που καταφέρανε. Ακριβώς. Σε όλους τους γονείς το υποστηρίξανε. Και για όποιους τυχόν δεν τρέχει και τίποτα.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Παιδιά, ακριβώς.
2: Επειδή εμείς τα έχουμε δει όλα τα επεισόδια,
1: έτσι.
2: Ναι. Δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler. Αλλά έτσι. Το σκοπός είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι επιτυχημένοι.
1: Τώρα έχουμε και ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οπότε υπάρχουν επιλογές πάρα πολλές. Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και τις υποστηρίζουν όλες οι τάσεις, εν πάση περιπτώσει, του χώρου του πολιτικού.
0: Και μπορείτε να σπουδάσετε και να πληρώσετε όταν πλέον θα μπείτε στην αγορά εργασίας και θα έχετε λεφτά. Δηλαδή,
1: εννοείται. Θα γίνει το αμερικάνικο σύστημα με τα φοιτητικά δάνεια κτλ.
2: Εδώ θα ταιριάζε κανονικά το τραγούδι του λατρεμένου Λουκιανού, επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Ναι, βέβαια. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, όπως κάθε Πέμπτη, σύμπραξη της Πέμπτης, έτσι ντε και πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέλος Α, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αμόλα.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, δεν έχετε παρά να το στείλετε στο 984onair@gmail.com ή μέσω Viber που τα βλέπουμε απευθείας στον αριθμό 6948-984-984. Δεις σαν τα δημοτικά τραγούδια. Χαρές πανηγύρια για όσους πέτυχαν. Εμείς λέμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν να ονειρεύονται.
1: Όσα παιδιά αγωνίστηκαν είναι νικητές.
0: Είναι νικητές.
2: Εντάξει, τα παιδιά πρέπει να έχουν όπως και όλοι μας τύχη βασικά. Έτσι, ναι. Γιατί οι ικανότητες έχουμε όλοι, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, μικρότερες. Εν πάση περιπτώσει, τύχη χρειαζόμαστε, ναι, σε αυτή τη ζωή.
0: Και να τους ευχηθούμε να ονειρεύονται πάντα. Γιατί σωστό, τα παιδιά που ονειρεύονται δεν αποτυχαίνουν ποτέ. Σωστό. Ακόμα σωστό και αν έχουμε εξετάσεις. Να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να συνεχίσουν να επιμένουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρουν αυτό που έχουν ακριβώς στο μυαλό τους.
2: Αρκεί να αγωνίζονται για το όνειρό τους.
0: Για το όνειρό τους. Αυτό. Και όχι για οτιδήποτε άλλο προσπαθούν κάποιοι να τους επιβάλλουν.

0: Εμείς ξέρουμε για την THI, αλλά υπάρχει και η THI. Το αποτέλεσμα μετράει, δεν ξέρουμε τώρα το αποτέλεσμα.
1: Γιατί άλλο D και άλλο T.
0: Ναι, αν είναι καλά οι λομπίστες.
2: THI,
1: ξέρω εγώ, γνωστός λομπίστας λέει του της
0: Ουάσιγκτον.
1: Δηλαδή όπλα πουλάμε.
0: Ο Τζορτζ Στάμας.
1: Στάμας.
2: Ελληνάρας και αυτός.
0: Ελληνάρας. Ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και θέλει να ψηφίζει κιόλας.
1: Έτσι.
2: Με την επιστολική.
0: Στάμας, ρε.
2: Με την επιστολική.
0: Με την επιστολική. Παραπιστολική. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, γιατί να πιάσουμε την αφήσουμε.
0: Έλατε,
1: τώρα.
2: Να ξεκινήσουμε το... Ξεκινήσαμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι και θα σας αποχαιρετήσουμε και με ένα αγαπημένο και διαχρονικό άσμα. Έτσι,
1: για το καλοκαίρι, έτσι δεν τουλάχιστον. Με αυτή τη σύνθεση. Αφήνουμε και κάποια, ξέρεις, παραθυράκι. Μήπως τυχόν υπάρχει.
2: Θα λειτουργήσει το τμήμα διακοπών.
0: Μπράβο. Θα εκπέρει τροπή. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Τα λέμε αυτά και τα πιστεύουμε.
2: Εκλογική ετοιμότητα.
0: Ανέβηκαν οι βάσεις τελικά. Στην ιατρική, λέει.
1: Κάπου ανέβηκαν, κάπου έπεσαν. Γενικώς υπάρχει μια αυξομοίωση. Αλλά κοίταξε, φέτος, ας πούμε, εκεί που ήταν στο πεδίο της φυσικής μαθηματικών, ήταν πιο ήπια τα πράγματα. Άρα ανέβηκαν οι βάσεις.
0: Ναι.
1: Και στο Πολυτεχνείο κτλ.
0: Το Λευτεριάς Μνημείο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο ανθρωπιστικών σπουδών σχεδόν στα ίδια.
0: Ναι.
1: Που είναι νομικές, φιλοσοφικές κτλ.
2: Πόσο πιο πάνω να πάει.
0: Εντάξει, και πόσο περισσότερο ανθρωπιστές να γίνουμε.
1: Και υπάρχει και κοινωνιολογία εκεί μέσα που σε κάνει αριστερό, σκέψου.
0: Ναι, άσε να μην μπλέξουμε τώρα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε γιατί αριστερό.
1: Στα οικονομικά τμήματα υπάρχουν αυξήσεις.
0: Δεν τα θέλουμε. Άνοδοι. Δεν τα θέλουμε.
1: Όχι.
0: Τι
1: να το κάνεις.
0: Έτσι αλλιώς άλλοι κανονίζουν.
1: Ναι. Αφού έχουμε φωστήρες τώρα πάνω, ρε φίλε.
0: Εκτός από αυτό.
1: Έχουμε Τράπεζα Ελλάδος διοικητής Τουρνάρα. Έχουμε Πιερακάκη υπουργό οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Ποιος βρήκε τη λύση για το πρόβλημα της Ευρώπης.
1: Δηλαδή,
0: για τα οικονομικά της Ευρώπης, πώς θα τακτοποιηθούν.
2: Με Μαργαρίτη Σκινά, Μαργαρίτη το δικό μας άνθρωπο.
0: Ναι, Μαργαρίτη Σκινά το πήρε μεταγραφή, ρε, γύρισε έτσι. Εδώ, αγροτικής έγινε.
1: Ναι.
2: Είναι με υποσχετική.
0: Με υποσχετική, ναι, θα δουλέψει εδώ τώρα με την υποσχετική, είναι και αργιανό άνθρωπος, μην τον κυνηγάμε. Η αρχιτεκτονική είναι, λέει, με τα περισσότερα μόρια, πάνω από 20.000 μόρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αρχιτεκτονική, όχι για κανέναν λόγο, γιατί σχεδιάζουμε την Ελλάδα του
2: 2000.
0: Οπότε θέλουμε άρχι αρχιτέκτονες από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Θυμάστε το διαχρονικό άσμα του Χάρι Κλίν. Φεύγουν οι βάσεις που μένουν.
1: Φεύγουν οι
2: βάσεις.
0: Με αυτό ασχολούνται όλοι. Να πούμε ότι είχαμε χθες και κάποιες έτσι αναταράξεις.
1: Εντάξει.
0: Εντός βουλής.
1: Μικρές. Ήταν μια συζήτηση τώρα για την άρση ασυλίας ενός ανεξαρτήτου βουλευτού.
0: Ο ίδιος τη ζήτησε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε συζήτηση.
0: Ναι,
2: δημοκρατικά. Δεν ζήτησε ο ίδιος. Έριξε το τυρί και δεν είδε τη φάκα.
1: Ακριβώς. Ο υπουργός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο οποίος βέβαια δηλώνει δικαιωμένος. Για κάποιο
1: πάντα,
2: λόγο.
1: Πάντα δηλώνει δικαιωμένος. Να σου πω γιατί.
0: Γιατί άμα γεννηθείς δικαιωμένος.
1: Σωστά.
2: Α, δεν γίνεσαι, γεννιέσαι δικαιωμένος. Αυτό δεν σταματάει.
0: Γεννιέσαι δικαιωμένος.
1: Ο ζωντανός δεν δικαίωται, ρε φιλέ.
0: Μπράβο. Έτσι. Και από την άλλη μεριά περιμένεις. Δηλαδή γεννιέσαι δικαιωμένος γιατί περιμένεις την αναγνώριση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό ζεις. Απλά πράγματα.
2: Ναι. Κοίτα, αυτός θα συνήθως έρχεται χτύπα ξύλο.
1: Μετά. Αλλά όχι, αυτός θα την έχει και τώρα ζώντο.
2: Την απολαμβάνει και εν ζωή. Και γερός να είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εγώ εξ αφορμής ενός βίντεο που έβλεπα χθες προχθές, δεν ξέρω Δημήτρη, δεν ξέρω αν το δες, με τον Τάκη τον Τζουκαλά και τον Στέλιο, σχετικά με το πολύφημο.
2: Το είδα. Ναι.
1: Μου ήρθε ένας άλλος μύθος. Έτσι, από την ελληνική μυθολογία του Ιάσονα και το χρυσό μαλλοδέρας που πήγε στην εξαρτία.
0: Πού τα θυμήθηκες αυτά, ρε παιδί μου. Τα είχαμε βάλει στο ρολόι.
1: Είμαστε και λίγο ρετρό. Ο Ιάσονα λοιπόν ήταν μονοσάνδαλος.
0: Ο μονοσάνδαλος Ιάσονα.
1: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηρίσει μονοσκάνδαλοι, αλλά δεν είναι, ρε.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι, μονοσκάνδαλοι.
2: Υπάρχει.
0: Και σε αυτό φροντίσαμε. Έχουμε μια ποικιλία. Δεν κατάλαβα.
2: Πιστεύω να έχει δει κανείς την Οδύσσια. Να έχει προλάβει να τη δει.
0: Δεν την πρόλαβα τη
1: δω. Ο γιος μου χθες ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μου είπε, είδα ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, το making of, εν πάση περιπτώσει. Θα πάω να το δω.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει μεγάλος ντόρος για τη διανομή του ρόλου της Ελένης. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε, εθνικό θέμα.

0: Βέβαια, γίνεται περιφορά στους φιλάθλους του Ηρακλή από τη Μιχαήδο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι εγώ. Θεσσαλονίκη και Ηρακλή. Εντάξει. Και μια από το οποίο όμως ποδοσφαιρικό, αυτό ο μύθο. Τον πρωθυπουργό τον ακούσαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ισπανιά.
0: Ναι, να παρομοιάζει.
1: Την κυβέρνηση άρα.
0: Όχι.
1: Α, την εθνική Ισπανία.
2: Την Ισπανία βρήκε να πάρει.
0: Με την κυβέρνηση. Δεν είναι σιγά μη μοιάζει η κυβέρνηση του Μητσοτάκαρου με την το αντίθετο. Η Ισπανία κατάφερε
1: αντιγράφει.
0: Αντιγράφει την ομαδάρα του Μητσοτάκη ακριβώς επειδή πήρε το πλάνο και τήρησε τους κανόνες του πώς γίνεται μια ομαδάρα.
1: Μάλιστα. Οκ. Να τα ακούσουμε.
0: Να τα ακούσουμε.
2: Τεχνική ανάλυση. Πάνω από όλα. Στα εξηγώ ωραία.
0: Ωραία, άκου.

Με συνεχείς αναφορές ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ζήτησε από όλους, όπως είπες, να τρέξουν από τώρα, λες και θα είχαμε εκλογές αύριο. Παρομοίασε τη Νέα Δημοκρατία με την εθνική ομάδα της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ. Είπε ότι όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ και πως η Νέα Δημοκρατία έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιον και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι.

0: είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα.
1: Εσπάνια! Εσπάνια!
0: Ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι.

0: η σπόντα αυτή, συγγνώμη, η δίθεν μεμονωμένη στάρ.
1: Ναι. Υπάρχουν δίθεν μεμονωμένη στάρ.
0: Για ποιον πήγαινε, για το Μέση, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Α,
1: ναι, δίθεν μεμονωμένη στάρ. Οι οποίοι ήρθαν τώρα, ας πούμε, δίθεν μεμονωμένη στάρ, να μας πάρουν την εξουσία. Αν είναι δυνατόν. Βέβαια, η αλήθεια
0: για
1: είναι.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι μεμονωμένο στάρ.
2: Δεν είναι βετεράνο.
1: Είναι βετεράνο. Ναι.
2: Είναι βραδυποριακό, ταλαιπωριακό.
0: Μεγάλη Παρασκευή τον τέρμα.
1: Ναι, βέβαια, μερικές φορές μπορεί να πάρει μεγαλύτερη ζημιά από εκεί, αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το συζητήσουμε.
2: Εγώ θα μου επιτρέψει να επαναλάβω το σχόλιο που άκουσα από τον Στέλιο Κούλογλου, ότι αν έχει τόσες μεγάλες ομοιότητες, άρα πάνε να πει ότι και οι προπονητές της Ισπανίας παρακολουθούσαν τους παίκτες για να δει τι ώρα κοιμούνται, αν τρώνε, μπορεί, αν κάνουν το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
2: Έτσι είναι οι ομάδες όμως. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ για να σου πω την αλήθεια, βλέποντας την Ισπανία, γιατί το ξέρετε ότι την αρχή σας έλεγα ότι.
0: Όντως.
1: Ναι, ότι μην βλέπετε πως έχει ξεκινήσει. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα βρει τα πατήματα
2: του. Δεν έχανε με τίποτα.
1: Ναι, έτσι. Καταρχήν, τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Με ένα γκολ, ναι, παιδιά.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό, δεν νομίζω. Ότι θα το συναντήσουμε πολύ εύκολα.
2: Και τελικός Μουντιάλ κάποια στιγμή έδειχνε 40 τελικές με 0. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, λες κάπου είχε γίνει λάθος.
2: Ναι, ναι.
1: Κι όμως δεν είχε γίνει κανένα λάθος. Το έλεγα. Δηλαδή τα βλέπα τα Μουντιάλ τέτοιες ώρες, τα έβλεπα μόνος και έλεγα. Τι μου θυμίζει αυτή η εθνική Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Τι μου θυμίζει. Ναι.
0: Σου λέει, σου ήρθε αμέσως.
2: Ναι, ναι,
0: εκεί φέρνεις Μητσοτάκη.
1: Ναι,
2: γι' αυτό, ναι, αυτό έτσι όλοι, ας πούμε, το αποδεχτήκαμε. Και επίσης χάρηκα πάρα πολύ. Αν αναλογιστούμε τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ για την Ισπανία. Μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες
0: ναι,
2: πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί. Εκεί.
2: Και μετά έδινε το τρόπαιο και πήγε στο
0: Μητσάρα. Και πήγε στο Μητσάρα να κάτσει δίπλα.
1: Μπράβο. Δεν του κάνετε τίποτα. Λέει κακά λόγια για την Ισπανία πριν το Μουντιάλ. Λέει καλά λόγια για το Ιράν, τον βομβαρδίζει και σταματάει και η χειρία και έχει κάνει 67 επιχειρήσεις.
0: Έχει το.
1: Ναι. Πάει να βγει φωτογραφία. Δηλαδή δεν ήξερε.
2: Τον τραβάει ο Ιφαντίνο με τη μαγούρα.
1: Τον τραβάει ο Ιφαντίνο και του λέει αγόρι μου φύγει γιατί μπορεί να φάσει καμιά δέσποτη εδώ και αυτή
0: ξέρει. Το κόκαλο της νυχτερίδας.
1: Ναι, ναι, το κόκαλο της νυχτερίδας. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα από άλλον.
0: Ναι, αλλά είναι ηγέτης παγκόσμιος. Δεν είναι ηγέτης.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα πλέον αυτό το χαρακτηριστικό. Όσο πιο ξεφτύλας είσαι, τόσο πιο ηγέτης είσαι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή λέει, συνεδριάζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και βλέπεις, λέει αυτούς,
1: ναι,
0: τον Τραμπ και.
1: Ναι. Ναι.
0: Και λέει ηγέτες.
1: Μπρος δανάκια στη σειρά.
0: Ναι. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.

0: με τόσες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων υπουργών και τα λοιπά, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Η άνοιξη του 27,
0: ναι, είναι συναδιακή.
1: Όχι, το ψάχνα χθες.
0: Ναι.
1: Αν είναι.
0: Τι οροσκόπο έχει.
1: Αυτό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το εξετάσουμε. Αλλά η άνοιξη του 27, αν τη βάλεις,
0: ναι,
1: με το. Με το δικό μας. Mm. Με το δικό μας.
0: Ναι.
1: Άμα πας στο παλιό, είναι πιο πίσω.
0: Ναι. Α, εγώ λέω όμως.
2: Ο σοφός λαός με συγχωρείς, δεν λέει από Μάρτι, καλοκαίρι και από Αύγουστο, χειμώνα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Το αφήνω αυτό.
0: Μία η άνοιξη να το σύννεφο, μία βροχή κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω, αν τυχόν, ρε παιδί μου, για οποιοδήποτε λόγο, τυχαίο, μπορεί να γίνει κάτι, χτύπα ξύλο.
1: Να βρεθούν και άλλα βίντεο.
0: Τα βίντεο, ναι, τα παλιά αυτά, τα εξαφανισμένα. Ναι, μπορεί να βρεθούν. Και γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο του 26.
2: Μπορεί να έχει καλό καιρό και να είναι σαν άνοιξη.
0: Ναι, αλλά λέω, μετά από τόσες δηλώσεις, πώς θα δικαιολογηθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό θα δικαιολογηθεί προφανώς από κάποια.
0: Ότι μας ανάγκασαν τα γεγονότα.
2: Δεν χρειάζεται. Θα βγει να πει να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί τον εξαναγκάσαμε εμείς.
1: Ναι, εμείς.
0: Να κάνουμε εκλογές.
1: Ναι. Ή κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης ή των γεγονότων κτλ. Ενδεχομένως και κάτω από την πίεση της αναθεώρησης.
0: Του συντάγματος ή των σκέψεων γενικώ.
1: Όχι, αναθεώρηση σκέψεων έτσι όπω έχει γίνει.
2: Είναι αναθεωρητική, δηλαδή.
1: Έτσι, ναι, έτσι, έχει ναι. γίνει αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό θεωρώ ότι έχει μία βάση.
0: Θεωρείς ή αναθεωρείς.
1: Την αναθεώρηση. Δηλαδή, πότε ξανανοίγουμε.
2: 26
0: Αυγούστου.
1: 26
2: διακοπές.
1: Ναι.
0: Και δεν ψηφίζεται η αναθεώρηση.
2: Η πρώτη ψηφοφορία γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Τώρα. Πριν τα μπάνια του
2: μετά
0: λαού.
2: Θα πρέπει να μεσολαβήσει.
1: Μια άλλη εβδομάδα γίνεται,
0: Μιχάλη. Ναι,
2: θα πρέπει να μεσολαβήσει ένας μήνας.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Θα κλείσει η Βουλή για διακοπές.
0: Άρα λοιπόν εκεί.
2: Το βλέπεις κάθε εβδομάδα. Είναι
0: σωστό. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Γιατί είναι αυτό 26 Αυγούστου. Παραμονή του πανηγυριού του Αγίου Παντελεήμονα.
2: Μπορεί λοιπόν εκεί να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει για τη συνταγματική αναθεώρηση, ούτως ώστε έστω και με 151 να αναθεωρήσουμε όπως θέλουμε,
1: ναι,
2: τα άρθρα τα
1: σωστά.
2: Οποία θα αποφασίσουμε να αναθεωρήσουμε.
0: Εντάξει.
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να μας φέρει σε αδιέξοδο. Η δημοκρατία γνωστόν δεν έχει αδιέξοδα
1: παρά μόνο
2: έξοδα.
1: Ποτέ.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν, να το.
0: Οπότε.
2: Και επίσης είπε ο άνθρωπος, την άνοιξη του 27. Οι εκλογές, αλλά τρέχουμε από τώρα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι.
2: Θα γίνει sold out. Και μετά μην μου πείτε. Δεν βρήκα.
1: Ναι.
2: Μπες στην πλατφόρμα να βρει εισιτήριο.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι
2: θα μείνετε εκτός αμβόνος. Αμβόνος, πώς το λέτε.
1: Ναι, αμβόνος.
2: Νυμφόνος.
1: Πολύ σωστά το είπες και εσύ για το κλείνει Βουλή, γιατί έτσι αλλιώς κάθε μέρα έχουμε sold out. Αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά στην Βουλή είναι το out. Το sold είναι.
2: Όχι, το sold out έχει κι άλλη. Δεν το ερμηνεύουμε κατά ανάγκη με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το ότι θα γίνει το μετά. Okay. Ενδεχομένως να αποφασίσουμε ότι μας βολεύει περισσότερο, ρε παιδί μου, να τις κάνουμε.
2: Επίσης, μην ξεχνάμε για μια παράμετρο που πρώτοι εμείς από αυτά τα μικρόφωνα είχαμε επισημάνει,
0: ναι,
2: ότι όταν γίνονται εκλογές σταματάνε τα πάντα. Σωστά. Και κυρίως τα δικαστήρια.
1: Έτσι, μπράβο,
0: έτσι,
1: μπράβο.
0: Έτσι.
1: Και καλά κάνει και το αναφέρει ο Δημήτρης, γιατί ακούσαμε μια ανάλογη τοποθέτηση στην εβδομάδα που μας πέρασε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως την ημερομηνία των εκλογών να την καθορίσουν. Οι ανοιχτές
0: υποθέσεις. Το δικαστηριακό καλεντάρι, είπε.
1: Δηλαδή, οι ανοιχτές υποθέσεις.
0: Πού είναι,
2: όσον ούτε αφορά, καν τη Σουέφα το καλεντάρι.
1: Ούτε καν.
0: Υποκλοπές.
1: Υποκλοπές στο Ισραήλ και εδώ.
2: Φετίο του Ντίλιαν.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Τέμπι.
0: Μην τα αφήνουμε έτσι.
1: Τα Τέμπι να μην τα αφήσουμε.
0: Και ό,τι άλλο προκύψει.
2: Έσκασε κάτι για τα Τέμπι χτες, προχτές. Δεν ακούστηκε παραπάνω. Κάτι για ειδικό δικαστήριο.
0: Ειδικό δικαστήριο.
3: Ραδιο Ρούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Σου λέει έχουμε θερμοσύμφωνα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε γιατί στον έβαλα. Λοιπόν, θα δούμε στο ταμπλό.
2: Είναι λειτουργικός.
1: Μπράβο.
2: Είναι. Δουλεύει. Καλά.
1: Έχουμε τίτλους ειδήσεων.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε καλλιόπιλη Λιβανού.
0: Έχουμε καλλιόπιλη Λιβανού.
1: Ωραία.
0: Ερχόμαστε.
1: Από εκεί και πέρα βλέπουμε.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πρόστιμο 890 εκατομμύριων ευρώ στην Google από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. 8.650 υπόχροι δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχης ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη οι φάκελοι διαβιβάζονται στο ελεγκτικό συνέδριο και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στην ελήφθη άνδρας 51 ετών για την πρόκληση της φωτιάς νωρίτερα στο Δερβένιο Ωραίο Καστρού. Εκτελούσε γεωργικές εργασίες με καταστροφία. Σε εξέλιξη στη Βουλή η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης διάταξης 81 για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών φέτος, μικρή άνοδος στις ιατρικές σχολές, οριακή πτώση των βάσεων σε νομική Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή, σταθερή βάση στην Αθήνα. Αυξομοιώσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής, πτώσεις στις φιλολογικές, στα παιδαγωγικά και τα τουριστικά τμήματα. Την έγκριση σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, μεταξύ αυτών το πολύ συζητημένο αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόν σύστημα γνωστό ως ασπίδα του Αχιλλέα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Συνελήφθησαν στην Κρήτη ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος και δύο άτομα από το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Φέρονται να παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Την εγκατάσταση 388 καμερών για την καταγραφή παραβιάσεων του Ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Αττικής. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, το προσκλητήριο των νεκρών, θα ακολουθήσει το βράδυ πορεία προς την Αργυράκτη. Υπόρρους η πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, δηλώνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, προϋπόθεση η ένταξη του Ριάτ στη συμφωνία στο Αβραάμ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν πρώιου βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Ανεμεταβλητή ως 4 μποφόρ και το βράδυ βόρεια ως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστροφή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε για δεύτερη φορά. Σας λέμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εδώ όπως κάθε Πέμπτη τη σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι δεν πλέον τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ειλικρινά, το λέω να λαμβάνω μια πρωτοβουλία, αδέλφια.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Πραγματικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί οφείλουμε να το πούμε.
1: Σωστό.
0: Στην κυρία Μαρία Μιχαέλα, έχει και το όνομά μας Μιχάλη.
1: Έτσι,
0: Μιχαέλα.
1: Χαιρέτη. Που πρέπει να είναι λοιπόν και από τα Νόγια.
0: Ναι,
2: είναι κριτικό νόμο.
1: Το Χαιρέτη.
0: Ναι, το Χαιρέτη, ναι. Συγκέντρωσε 19.710 μόρια αυτό το κορίτσι. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και πέρασε, μπράβο, συγχαρητήρια. Και πέρασε πρώτη στην Ιατρική Αθηνών για να έχει πολιτικό προϊστάμενο τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όταν αποφυτίσει. Γιατί
0: όταν
1: μέχρι τότε ευελπιστούμε ότι δεν θα τον έχει.
0: Εγώ φαντάζομαι να μην ολοκληρώσει και το πρώτο έτος.
2: Ας μείνουμε στα συγχαρητήρια στο
1: έτσι,
2: παιδί.
1: Έτσι, το παιδί να είναι γερό.
2: Έτσι,
0: και ας, αυτό εδώ με,
2: και ας,
0: το
2: και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Α, καλή
0: σκέψου, σκέψου, σκέψου, σκέψου. Ναι. Να έχεις.
2: Γιατί έτσι όπως το παρουσιάζεται είναι λίγο φρικαλαίο, με την έννοια ότι όταν θα αποφυτίσει, όταν θα αποφυτίσει και θα ασκήσει το επάγγελμα θα έχει.
0: Έχει καλά, σωστά, σωστά.
2: Οπότε
0: σωστά.
2: Ας μην προτρέχουμε.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Εγώ...
2: Γιατί και εμείς έχουμε κόρες φοιτήτριες στην νομική που
1: θα έχουν μπροστά με το Φλωρίδι.
2: Ναι, όχι, δα.
1: Κοίτα,
2: ναι.
1: Εγώ επειδή έχω μια εμπειρία τώρα με νοσοκομεία τελευταία.
2: Εντάξει, που τον έχουμε εμείς.
1: Λόγω του πατρός.
2: Ναι.
0: Να θυσιαστούμε και γι' αυτό.
1: Γι' αυτόν. Υπάρχουν παιδιά γιατροί στο σύστημα υγείας. Πραγματικά που το ξέρουμε όλοι, βέβαια, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Που είναι.
0: Τη συμμορία
1: τη μιζέρια.
0: Του χρωστάμε μόνο 13.000 μέρες υπερορία.
1: Νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που ναι. παλεύουν πραγματικά κάθε μέρα, συμπαραστατούμενοι και στους ασθενείς και στις οικογένειες. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και άλλη μια φορά. Το ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι επαγγελματίες άριστοι,
0: ναι.
1: επιστήμονες άριστοι.
0: Και υψηλό επίπεδο ιατρικής.
1: Υψηλότατο. Υψηλότατο. Υψηλότατο.
0: Ναι. Αλλά μα, τυχαίνει σαν χαρακτήρα να είναι μίζεροι.
1: Ναι.
0: Και συμμορίτες.
1: Ακριβώς.
2: Κατάλαβα. Και λοξοδρομούν πολιτικά κάποιες φορές. Εγώ θέλω να ενώσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί με την περσινή εμπειρία που θυμάστε που είχαμε τα τραγάματα της μητέρας μου. Που εμείς είχαμε μπει και στη βάσανο των απογευματινών χειρουργείων, τα οποία πάνε να τα μαζέψουν.
0: Τέλειο,
1: ακριβώς.
0: Έκλεισε.
2: Έτσι.
1: Ήταν ασύμφωνα.
2: Το τελευταίο χειρουργείο που έκανε περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου έγινε, ξέρω εγώ, 8.30 το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
2: Και ο γιατρός χειρουργούσε από το πρωί.
1: Από το πρωί. Μα και τον πατέρα μου τώρα την περασμένη Πέμπτη, από το πρωί που μας είχαν πει, όχι πολύ πρωί, 11-12.
0: 11 η ώρα μας είχε πει.
1: Τελικά τον χειρούργησαν 5.30 ώρα το απόγευμα, τελείωσε 7.30 και ο γιατρός, ο άνθρωπος, χειρουργούσε από το πρωί.
2: Εντάξει, κατά τα άλλα, καταργήθηκε ο θεσμός λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είχαμε ασθενείς.
1: Ναι,
0: σωστά. Δεν είχαμε ασθενείς.
1: Το δημογραφικό φταίει.
0: Το δημογραφικό.
1: Δεν γεννάμε και δεν αρρωσταίνουμε.
0: Μπράβο. Τώρα, εγώ λέω κάτι άλλο, το ότι αυτοί που έχουν μείνει, αυτοί οι οποίοι είναι στις επάλξεις,
1: είναι πολλοί.
0: Αυτοί οι οποίοι χειρουργούν 10 και 12 ώρες,
1: έτσι.
0: Είναι οι πρόγονοι, για να τους πούμε, της κυρίας Χαιρέτη, με αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και με ανάλογες,
1: έτσι.
0: Με ανάλογα μόρια
1: μπήκαν
0: στην ιατρική, για να υπάρχει ένας.
1: Σωστό.
0: Που έχει το απόλυτο θράσος και την απόλυτη κάλυψη να τους λέει
1: ότι συμμορίες, είναι
0: μιζέρες. Και ρωτάω εγώ τώρα έναν από αυτούς τους ευαίσθητους που έχουμε και οικογένειες, γιατί ακούω την κυρία Αλεξοπούλου έτσι που έλεγε ότι μα όταν λες κάποιον ότι είναι συμμορία έχει και
1: οικογένεια από πίσω,
0: γιατί ως γνωστόν μόνο οι κυβερνώντες έχουν οικογένειες,
1: ναι, οι άλλοι δεν έχουν,
0: οι υπόλοιποι είναι χωρίς οικογένεια,
1: είναι νομάδες, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί είναι με το με οικογένεια,
1: με οικογένεια, ναι.
0: Ναι. Οι άλλοι είναι χωρίς,
1: ήταν η Jane Austen που τα
0: έγραψε, ναι, ναι, μπράβο. Η Jane Austen, ναι. Λοιπόν, ρωτάω, ευαισθητοποιήθηκε κάποιος?
2: Δεν χρειάζεται, γιατί
0: περίμενε, της κυβέρνησης όταν ο συγκεκριμένος αποκαλούσε τους γιατρούς αυτούς όλους στο σύνολό τους συμμορίτες, ή αν είχαν οικογένειες,
1: έλα τώρα, έλα,
0: ή αν είχαν
1: τώρα.
0: Παιδιά,
2: ώστε
0: να τον φωνάξει, να του τραβήξει την αυτάρα.
1: Σιγά.
2: Εδώ ο συγκεκριμένος δίνει τον τόνο για την κυβερνητική. Και για να το συνδέσω και με την κυρία Αλεξοπούλου που αναφέρατε.
0: Τζάμπα Αλεξοπούλου.
2: Τζάμπα Αλεξοπούλου, ναι. Το λέει ο καθένας, είναι τσάμπα. Ο τσάμπας, ναι, ναι, όμως πέθανε.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: σύμφωνα,
1: ναι,
2: με τα λεγόμενά της. Τα οποία.
1: Εντάξει.
2: Γιατί δεν της το.
0: Μα υπάρχει τώρα μια, και μια επανέκδοτο, ένα remake, ναι, που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Που, το αρεμπέτικο.
1: Ναι.
0: Το οποίο τραγουδίσει η ίδια, ο κυρ Τζάμπας πέθανε παραπονεμένος. Ο κ. Τζάμπας πέθανε παραπονεμένος.
2: Ο αγαπημένος της ήρωας είναι ο Τζάμπα The Hat από το...
0: Και ο αγαπημένος του συγκρότημα...
2: Ε, ποιοι?
0: Τζάμπα Γουάμπα.
2: Τζάμπα Γουάμπα, ναι.
0: Τζάμπα Γουάμπα.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος λοιπόν υπουργός δεν τα κάνει μόνος του. Είναι συνεπικουρούμενος πάντα από έναν έγκριτο δημοσιογράφο.
0: Σημειοφόρος είναι. Σημειοφόρος είναι. Σκεφέρεις, τι συζητάμε.
1: Ναι, αλλά...
0: Ακόμα και τρώει.
1: Όχι μόνο. Υπάρχει άνθρωπος δημοσιογράφος γνωστός.
0: Ναι, άστο το τώρα.
1: Όχι, ο οποίος όμως λέει κάποια πράγματα που πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Ναι, πρέπει να τα ακούσουμε. Γιατί τι γίνεται με την.
2: Γιατί πρέπει να τα ακούσουμε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, για να τα θυμίσουμε στον κόσμο.
2: Εντάξει.
1: Ποιος είναι αυτός που τον
0: στηρίζει. Ας
2: έχουμε την επιλογή την τελική κάποια στιγμή.
1: Όχι, όχι, πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Το ATS πάντως. European Train Control.
2: Τώρα με πα τα ξένα τώρα. Με πα τα ξένα.
0: Ο yes. Listen to me. Listen to me, fucking bastard. European Train Control System. Είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σηματοδότησης και Αυτόματης Παίδησης, δηλαδή φρένου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα πράγμα, δηλαδή, σαν αυτό που έκανε ο Δημητριάδης, αλλά σε τρένα.
1: Μπράβο, στα τρένα.
2: Μάλιστα.
0: Αν ένας σειρμός παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη ή κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα, το σύστημα επεμβαίνει αυτόματα και ακινητοποιεί το τρένο, αποτρέποντας ατυχήματα.
1: Στην Ευρώπη αυτό.
0: Μπράβο. Επειδή είμαστε όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Ναι. Ελλάδα 2.0. Αυτό το σύστημα
1: είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Αυτό είπαμε.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν το ξέρω. Υπάρχουν διεθνείς αμαξοστοιχίες τώρα που πάνε, ξέρω εγώ, Βελιγράδι ή που πήγαιναν στη Μόσχα και αυτά.
0: Τα κόψαν.
3: Ράδιο Ρούμελ. News.
1: Ναι. Πάει και αυτό.
0: Τέρμα.
1: Δηλαδή Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει γιατί τα άλλα φορτώνουν.
1: Σωστά. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, σε πιάνουμε τη γίδα στην πλάτη σε πάρα πολλά μόνο σκάνδαλα.
0: Ναι.
1: Και τι απαντάς εσύ ως δημοσιογράφος και...
0: Ότι έριξα πάνω με ένα σακετάκι.
1: Έτσι. Και τι λέει λοιπόν εδώ ένας συνάδελφος.
0: Ένας συνάδελφος.
1: Αγαπητός.
0: Για να ακούσουμε.
4: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Το πιάνεις με μία. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία.
5: Να απατάς τον άντρα σου, είναι συνηθισμένο. Να απατάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο.
4: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα, έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται.
0: Το ερώτημα πλανάται. Ναι. Ρε, είναι έτσι. Ή λες
2: αυτό έτσι. Είναι το, ναι,
1: το
2: ναι,
1: ερώτημα
2: ναι.
1: Ενός άλλου δημοσιογράφου. Ναι, ναι. Θέμενο, έτσι.
0: Λες να είναι έτσι.
1: Αλλά τι να κάνει ο Δόλιος ο Χάρης, τι να
2: εύστοχη,
1: κάνουμε κι εμείς.
2: Εύστοχη η τραγουδιστική σφήνα, αλλά εμείς θα προτείναμε και το άλλο που συνδέεται και με άλλη διαδικασία. Ναι. Το πάρε τηλέφωνο,
0: έβεβαιο
2: κερατά.
1: Καλύτερα τώρα παρά μετά. Λοιπόν,
0: είχαμε.
1: Παλεύει ο Δόλιος ο Χάρης. Παλεύουμε οι Δόλιοι εμείς.
0: Ναι.
1: Και λέει, αναρωτιέται τον κοινό για να καταλάβει ο κόσμος, λέει ο Χάρης Ιωάννου.
0: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, εντάξει, ο κόσμος για να καταλάβει πρέπει να θέλει και να καταλάβει.
1: Σωστό.
2: Δεν καταλάβει, είναι ο συνομιλητής. Είναι έτσι.
0: Καλά. Ο συνομιλητής κάνει μια προσπάθεια να καταλάβει. Εντάξει, πιστεύουμε τώρα. Ότι κάθε προσπάθεια είναι φιλότιμη.
1: Αλλάζει και κανάλι τώρα ο συνομιλητής ο συγκεκριμένος, νομίζω.
0: Ναι, ναι, πάει αντένα.
1: Πάει αντένα, ναι.
0: Πάει αντένα, να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Πάντα επιτυχίες. Χθες είχαμε Σαλμά Μπιτς.
1: Ναι, τρομερό.
0: Είχαμε Σαλμά. Είναι το λαϊκό.
1: Σάλμα και εξηγήσου που λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Σαλμά στην Καλαμάτα και χθες με το καλό.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι το κλασικό που λέει ο θυμόσιμος λαός. Είναι στο τυράκι, αλλά δεν είναι στη φάκρυνση.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Σαλμάς την αναζητούσε αυτή την κόντρα καιρό.
1: Βεβαίως.
0: Την επιδίωκε.
1: Βεβαίως.
0: Και επιδίωκε, και αυτό ήταν που θα έπρεπε κάποιος.
2: Θα έπρεπε να ξέρει ο αποδέκτης των μηνυμάτων ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα.
0: Γιατί ήταν μαζί.
2: Ναι.
0: Ήταν μαζί στο Υπουργείο.
2: Δεν τα έχει προσβάλει ως πλαστά.
0: Μπράβο.
2: Τα έγγραφα αυτά.
0: Και από την άλλη μεριά, όταν βλέπει το ότι ο συγκεκριμένος ανεξάρτητος βουλευτής επιδιώκει
1: την κόντρα αυτή και την.
0: Όχι μόνο,
2: και την έκθεση. Ότι θα βγάλω
1: την
2: πράγματα.
1: Έκθεση, την έκθεση των μηνυμάτων. Έτσι,
2: και
1: των...
2: Όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει πριν από μήνες σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Αλμάς στο Κρήτη TV.
1: Μπράβο.
2: Στον κύριο Σαχίνη.
0: Ναι.
2: Που ευθέως είχε πει ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία.
0: Μπράβο.
2: Έτσι,
0: και την επανέλαβε μετά στο κόντρα.
2: Μπράβο. Και είπε ότι μη με προκαλέσουν.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί αν τα βγάλω, θα πρέπει ο υπουργός να παραιτηθεί την άλλη μέρα.
1: Ναι. Και ο υπουργός λοιπόν εχθές πανηγύρισε επειδή είπε: Βλέπετε, δεν παραιτηθήκα, είμαι ακόμα υπουργός.
0: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
2: Σημειώσατε χ.
0: Σημειώσατε χ. Από την άλλη μεριά, επειδή πολύ σωστά το ανέφερε ο Δημήτρης για την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο κύριος Σαχίνη στο Κρέτα TV, του είχε πει και εκεί ο κύριος Σαχίνης ότι ξέρετε αυτά ενδεχομένως να κινήσουν
1: κάποιες
0: νομικές διαδικασίες. Είχε διευκρινίσει από τότε ο κύριος Αλμάς ότι εγώ θα ζητήσω
1: την άρση της ασυλίας μου εφόσον
0: σε περίπτωση
1: διώξει, βέβαια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι ήμουν έτοιμος να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι,
0: δεν είχα καμιά...
1: Όχι, δεν είχα ενδιασμό. Να κρυφτώ. Ναι, από οποιαδήποτε ασυλία.
0: Και το συνέχισε.
2: Εν πάση περιπτώσει, και ακόμα και αν πει κανείς ότι καλά τόσο καιρό τα έχει, τόσα χρόνια και τώρα, ας πούμε, τέλος πάντων, καλή αργά παρά ποτέ.
0: Ναι.
2: Ο καθένας επιλέγει πώς θα κινηθεί.
1: Ναι. Και
2: σε σχέση
1: ίσως,
2: και με την πορεία του.
1: Ίσως να μην υπήρχε και βήμα ικανό και άξιο να τον φιλοξενήσει.
0: Έχει μια ισχυρή νομική δικαιολογία ο κύριος Αλμάς. Ότι επειδή είχε τα SMS και αυτά. Το γνωρίζετε εσείς σωστά με την ομολογία του ότι δεν αποτελούσαν τεκμήριο.
1: Σωστό.
0: Μέχρι την τελευταία ρύθμιση που έγινε. Βεβαίως. Από τον Άριο Πάγο.
1: Ναι, ότι γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.
0: Μπράβο. Ότι γίνονται.
2: Είναι σαν να προκάλεσε την εναντίον του μήνυση.
0: Εντελώς.
2: Για να μπορέσει να τα βγάλει στα μανταλάκια.
0: Εντελώς. Δηλαδή την προκάλεσε και κάποιος πήγε.
1: Τσίμπησε.
0: Με πρώτη και καρφώθηκε.
1: Αφρενάριστος.
0: Ναι, γιατί έχω δει κάποιον να καρφώνεται με τρίτη γιατί έχει κατεβάσει από έξω.
2: Από εδώ και πέρα τώρα γίνεται, γιατί αυτά αποτελούν μέρος πλέον των πρακτικών της Βουλής.
1: Βεβαίως.
2: Άρα δημοσιότατα έγγραφα.
0: Έτσι. Ναι.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έγκληση για να κινηθούν οι διαδικασίες.
0: Όχι, αυτά επάγγελτα δεν μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, τώρα θα μου πείτε. Μπορεί, ποιο μπορεί.
2: Τώρα βέβαια τέλος Ιουλίου,
1: τώρα,
2: καλοκαιριά,
1: ακριβώς,
2: την ώρα
1: τα μπάνια του λαού έχουν αρχίσει ήδη.
0: Και θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια. Θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια.
2: Ναι, ναι, ειδικά εμείς είναι παγκόσμια μέρα των πελατών, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.
0: Ναι,
2: η δουλειά μας.
0: Ναι, σωστά. Έχουμε ένα αυτό το οποίο είναι ανοιχτό μέτωπο με το πάρα, τη νέα από το μέτωπο. Έτσι. Έχουμε αυτό. Έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Σωστά.
2: Βεβαίως,
1: εδώ υπάρχει εισαγγελική πρόταση λοιπόν για παραπομπή του Τριαντόπουλου, του αγοραστού και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.
2: Του Αριού Πάγου.
1: Βεβαίως.
2: Για να τα λέμε κιόλα.
0: Αντισαγγελέα του Αριού Πάγου. Εδώ τώρα βέβαια πρέπει να γίνει αποδεκτή, έτσι.
1: Θα δούμε. Πώς το δικαστικό συμβούλιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Στην Ελλάδα ζούμε.
2: Φαντάζομαι ότι συζητάμε έτσι.
0: Ναι.
2: Ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.
0: Γιατί πριν από λίγο καιρό δεν είχαμε απόφαση μονομελού πρωτοδικείου που ζητούσαμε νέα στοιχεία.
2: Γι' αυτό είπα τον Άριο Πάγο. Ότι τώρα έχει ανέβει λίγο η πίστα.
0: Ναι, έχει ανέβει λίγο η πίστα.
1: Πώς είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θέλετε δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή μας αρέσει μια απόφαση μονομελού. Δεν μας αρέσει του Άριου Πάγου. Λοιπόν, όλα αυτά. Karma is a bitch.
0: Κάρμα is a bitch, μεγάλος πολλάκης.
2: Όπως λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι, όπως λένε και στα σφαγιά.
1: Στα σφαγιά.
0: Που χάθηκες ρε bitch.
1: Σαν ο bitch.
0: Έχουμε δηλαδή μία ανοιχτή την ιστορία αυτή που θεωρώ ότι δεν θα περάσει και.
1: Όχι, αυρόχι πω δεν γίνεται.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Πώς ανάρριξε κάτω το χαλί, ρε παιδιά, καλοκαίρι. Τα μαζέψαμε τα χαλιά.
0: Ωραία, εγώ τώρα έρχομαι, ρε παιδί μου, στην δήλωση που περιέχει. Είναι ειλικρινή δήλωση. Mm-hmm. Δεν την ψέγω την ειλικρινή, δηλαδή δεν το λέω. Mm-hmm. Πριν από λίγο καιρό, την οποία ήμασταν και εδώ και την ακούσαμε και σε ηγετικό, του κυρίου Χερίδη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πει τότε για την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
1: και όλη αυτή
0: την προχειρότητα που επικρατούσε και την επίσπευση των διαδικασιών. Το ότι ειλικρινές ο κύριος Χερίδης είχε πει: Όπα, η κυβέρνηση θα επιδιώξει.
1: Έτσι.
0: Να κλείσουν οι υποθέσεις.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Πριν τις εκλογές. Ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνουν.
1: Έτσι.
0: Okay. Δεν μας ενδιαφέρει και όλο αυτό το ποσοστό μας ενδιαφέρει και για τα ποσοστά να μιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε, ναι.
0: Πόσες κλείνεις τώρα, ρε Μάγκε.
1: Και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είπαμε. Αν δεν είναι μόνο σκάνδαλο.
2: Είτε από τη μία είτε από την άλλη, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2037.
0: Δηλαδή, εδώ.
1: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Εδώ αρχίζει. Και... ξέρετε,
2: πιστεύω ότι θα εξαντλήσει την επταετία.
1: Όχι, η επταετία έχει παρέλθει. Είμαστε πλέον στην
2: οκτάετια.
0: Είμαστε 7 πλάς μπόνους. Λοιπόν, δηλαδή αυτά όλα πώς θα τα στριμώξεις. Αυτά θυμίζουν το τραγουδάκι, το θυμόσαστε εκείνο.
1: Ποιο λες?
0: Ενώνονται, χωρίζουν, τεντώνονται, λυπράζουν και κάνουν ποπό. Λοιπόν, βγαίνει ένα.
2: Και το άλλο βγαίνει, το 10-5.
0: Ναι, ναι.
1: 12-2.
2: Κάπου την έχουμε πατήσει και δύο.
0: Ναι. Δηλαδή βγαίνει ένα. Κλείνει, προσπαθεί να κλείσει ένα.
1: Ανοίγει το άλλο.
0: Ανοίγει το άλλο.
1: Τεντώνεται, αυτό λυγέται. Σχέται και κουνιέται.
0: Δηλαδή, εγώ λέω νομικά.
1: Νομικά, α το μην το πει.
0: Τακτοποιείται.
2: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, πάρα πολύ.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Πώς θα το κάνεις? Εκτός αν πάμε στην προφητεία, πρόβλεψη.
2: Αν μπουν όλα αρχείο ή αν δεν κινηθούν διαδικασίες, μόνο έτσι.
1: Άννας Διαμαντοπούλου, ναι.
0: Εκτός αν μπούμε στην πρόβλεψη, εκτίμηση.
1: Ότι το δικαστικό καλεμντάρι θα καθορίσει.
2: Αυτό τώρα δεν μαζεύεται, γιατί έχει δεν εξελίξει η διαδικασία, έχει οριστεί δικάσιμος.
1: Εντάξει, πάντως εγώ άκουσα και τον Γιώργο Αυτιά που είπε ότι η κυβέρνηση...
0: Ο Γιώργος.
1: Έτσι.
0: Ναι, για πες.
1: Είπε ότι πάλι θα είναι αυτοδύναμη και πρώτη κτλ.
2: Το είπε ο Γιώργος.
1: Οφείλουμε να τον πιστεύουμε.
2: Το καταγράφουμε λοιπόν.
1: Κάνει ρεπορτάζ κάθε μέρα στις Βρυξέλλες.
2: Να ακούσουμε και καμιά άλλη άποψη.
1: Να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε και μια άλλη άποψη. Για να ακούσουμε.
6: Είναι προφανές ότι ο κύριος Καραμαλής παρακολουθεί από πολύ κοντά και με σοβαρότητα το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω αν όλο αυτό στο τέλος θα καταλήξει σε έμπρακτη βοήθεια ή ας πούμε να σταλεί ένα μήνυμα στους καραμαλικούς υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού ότι εμείς είμαστε με το Σαμαρά τώρα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτά που είπε ο κύριος Βλάχος δεν είναι στον αέρα.
7: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα για αυτοδυναμία.
6: Ναι, επίσης θυμίζω ότι προδεκαημέρου είχαμε μια ανάλογη τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Με την ελευθεριότητα που τον διακρίνει στο λόγο, είχε πει ακριβώς αυτό, ότι μετεκλογικά, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Καινούριο είναι για αυτούς τους αναλυτές δημοσκόπους όλους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτων θυρών και άρα τζάμπα θα πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Δηλαδή είναι αυτά τα εκτίμηση ψήφου 31-32, 31,5, 30 και κάτι κλπ. Τα οποία είναι μόνο στη φαντασία αυτών των αναλυτών και επίσης είναι και στους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου, διότι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, όπως καλά και γνωρίζει ο Μπάμπης, είναι 21%, 22%, 23%, δεν είναι παραπάνω.
0: Σας χαιρετάμε. Βάλε το τραγούδι να παίζει. Ακολουθεί
2: το καλοκαίρι. Καλές διακοπές με ίσως το πιο επίκαιρο τραγούδι που έχουμε γράψει ποτέ. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.
0: Προφητικό κι αυτό.
1: Διακοπές στην Ταράτσα. Εγώ αποφάσισα φέτος λοιπόν να μην πάω ίσως και ούτε καν στην Ταράτσα για να ανάψω λίγο παραπάνω το κλιματιστικό.
2: Μπαλκονίσια.
0: Ένθετο ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, μοντάζ, έρευνα. Ο Σάββας Παναγιώτης, μουσικές επιλογές, ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
2: Ευχαριστούμε για την ανοχή, την παρέα. Καλή αντάμωση.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα. Τα λέμε αυτή τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Αδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Say something, say something. Let's go.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98.

0: Μαρίζα μου, το κέρμα σου.
1: Λοιπόν, το κέρμα μου το πετάω στη Ρένα για να κάνει το μουζουράκι στο επόμενο τραγούδι.
2: Α, τι ωραία.
0: Α, έχουμε τέτοια.
1: Στα μάτια μου, εσύ φωνητικά, όπως.
3: Πού θα κάνω πάλι. Για πείτε μου, εντάξει, το έχω πάρει απόφαση πια. Και μπορείτε να με φωνάζετε και σε άλλες εκπομπές. Δεν έχω πρόβλημα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

Le

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Της άμυνας. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορούμε να περάσουμε στην League Phase, το μήνυμα του Ιδανού Τεχνικού. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Προχωρημένες είναι οι επαφές του Τριφυλίου με τον 27χρονο κεντρικό χαφ της Χάπολ Μπερσεβά Kings Kangwa, ο οποίος στις τελευταίες μέρες συνδέθηκε με την ΑΕΚ. Στις 8 ο ΠΑΟ κοντράρεται με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στην πρώτη αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για τη θέση βασικού δίπλα στο Μιχαηλίδη στις θέσεις των στόπερ. Ζαφίρης και Καμαρά αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Αλέσιο Λύση. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 ο Μιχάλης Οηλές. Τηλεοπτική μετάδοση από Open. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος έκλεισε για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με τη Σανκ Πάουλη στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπόλησης. Κατά 90% κλεισμένη είναι η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομάδας, Ατζούνι Λιτζαλή. Παρελθόν αποτελεί από τους Ερυθρόλευκους ο 33χρονος Ισπανός επιθετικός Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας με την οποία επέγραψε 3 ετών συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές Ολυμπιακού River Plate για τον Φρανσίσκο. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι Ερυθρόλευκοι κοιτάζουν με ενδιαφέρον την περίπτωση του 31 ετών διεθνή Γερμανού κεντρικού χαφ Λέον Γκορέχα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι παίκτες της ΑΕΚ που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Στην απόκτηση χαφ ρίχνουν το βάρος στην Ένωση. Στα Χανιά βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Βασίλης Τολιόπουλος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο 30χρονος γκάρ θα περάσει αύριο από εξετάσεις και πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο η κίτρινη ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του στην ομάδα έπειτα από 1 χρόνο. Στο Telecom Center Athens θα διεξαχθεί ο αγώνας της εθνικής ομάδας μπάσκετ κόντρα στην Ισπανία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ στις 31 Αυγούστου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στη σημερινή συνεδρία του ΕΣΑΚΙ για την επόμενη Basket League. Εντελώς αντίθετη παρουσιάστηκε η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παιχτών στην πεντάδα. Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των προημιτελικών του Super Final του World Cup Πόλο Ανδρός στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Αντίπαλος της Γαλανόλευκης στα ημιτελικά είναι η Ιταλία όπου θα αναμετρηθούν το Σάββατο στις 1:15. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζούνη.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Μπρέιτλιν. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. 7 λεπτά μετά τις 6. Παρέα θα πάμε μέχρι στις 8 παρατέταρτο λόγω των μεταδόσεων. Στις 8 ξεκινάει το μάτς του ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Στις 9 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να ευχηθώ, γιατί σιγά σιγά, ούτε που το καταλάβαμε, πότε τελείωσε η περασμένη σεζόν και πότε ξεκινάει η καινούργια σεζόν. ΠΑΟΚ λοιπόν στις 8, Παναθηναϊκός στις 9. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί στην πορεία

Live μέχρι και τις 8 παρατέταρτο λοιπόν, με το Σάκη Μποζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, σας περιμένω να μπείτε κι εσείς εδώ στην εκπομπή μας με το δικό σας τρόπο, με δικά σας γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939 943 943. Λέω και πάλι 6939 943 943, πρώτος τρόπος. 6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Λέω και πάλι τους τρόπους επικοινωνίας 6-98-45-21-821 με αφλή χρέωση μηνύματος και το Viber του σταθμού είναι το 6-9-39-9-43-9.

Μια βόλτα μέχρι την Χαλκίδα. Γιατί όχι. Πάμε στο Hotel Athidon Estate. Το κτήμα Athidon λοιπόν στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Είναι κοντά ούτως ή άλλως. Θα σας συνερπάσει η θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση. Αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel λοιπόν Athidon Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Άλλος είναι κοντά, όπως σας είπα. Hotel λοιπόν Athidon Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22210 96 465. Λέω και πάλι το τηλέφωνο 22210 96 465. Καλά να περάσετε όσοι επιλέγετε.

Λοιπόν, καλά, διαβάζω ένα μήνυμα από το φίλο τον Κώστα που λέει: Σάγη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μόνο με έναν κάγκουρα θα πάμε μπροστά. Κάγκουρα ιερά, φάτους όλους. Κώστας Παναθηναϊκός. Γεια σου, Κώστα. Το ακούσατε και στο δελτίο. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται, μάλλον είχαν συμφωνήσει, είχε γίνει κουβέντα από τον Μάιο. Είναι κεντρικό σκάφι, είναι 27 ετών. Ανήκει στη Χάπη Ολεμπερσεβά. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχε συμφωνία από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν ακόμα ήταν προπονητής ο Μπενίτεθ. Μετά ο Παναθηναϊκός περίμενε να οριστικοποιηθεί ο νέος προπονητής. Έγιναν και άλλες διαπραγματεύσεις με την Ισραηλινή ομάδα. Μετά ήρθε ο Νίστρουπ, ο οποίος τσέκαρε τον παίκτη. Υπήρχε και το ενδιαφέρον από την ΑΕΚ που ανέβηκε και η τιμή του. Ο Παναθηναϊκός όμως, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, επέτρεψε στον Κάγκουα, έτσι το όνομα του, δεν είναι Κάγκουρας, είναι Κάγκουα, να αγωνιστεί στα προγραμματικά του Champions League με τη Χάπελ Περσεβά. Και τώρα, ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα είναι μετά το τέλος του αγώνα με την Πάξη. Και για να προλάβω μερικούς που θα πούνε ο Παναθηναϊκός πάει πίσω από αυτούς που θέλει η ΑΕΚ, ή το αντίστοιχο, η ΑΕΚ πάει πίσω από αυτούς που θέλει ο Παναθηναϊκός. Καμία σχέση, παιδιά, οι μανατζαρέοι που λέω κι εγώ έχουν έναν παίκτη και τον προτείνουν σε αρκετές ομάδες. Όταν ξέρουν, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίκτη εκεί, η ΑΕΚ ξέρουν ότι ψάχνει αντιπινέδα. Με ένα mail, γιατί παλιά έρχονταν τα fax στα γραφεία των ΠΑΕ. Τώρα με ένα mail προτείνουν τους παίκτες. Μπορεί να έχουν προτείνει τον ίδιο παίκτη και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Οπότε δεν news. Κάγκουρας λοιπόν και ξέρω ψωμί για το φίλο τον Κώστα. Σάγκη, καλησπέρα, καλή εκπομπή από το φίλο τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Το σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα, Σάγκη, σε σένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι εδώ στην παραλία και περιμένουμε με όλα τα θέματα. Και φυσικά καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, αλλά καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ με μια όμορφη φωτογραφία πάλι από την Αμούσα της Λευκάδας. Σωστά το λέω, Νίκη, δεν ξέρω, δεν έχει τόνο. Και το Αγιοφίλη Λευκάδα. Τι ωραίες παραλίες. Και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα, μην ξεχάσω. Δεν ξέχασες, το πες νωρίτερα, Νίκη.

Κωστάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Από τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Γεια σου, Ελένη. Η φίλη μας η Βίκη. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να τον συναντήσουμε. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Πάτρα.
0: Από την όμορφη Πάτρα, να σου πω, δρόσεις, ε.
1: Ναι, δρόσει και αέρα πολύ, πάρα πολύ αέρα.
0: Από, προσοχή τώρα εκεί για πυρκαγιές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Θέλει τεράστια προσοχή.
1: Πολύ.
0: Ο φίλος ο Μπαλτσερόφσκι, Μπαλτσερόφσκι τώρα το ποσοστά, ξέρεις που πήγε, έτσι.
1: Όχι.
0: Πήγε στην Μπαρτσελώνα. Ανακοινώθηκε.
1: Παρασκευή ακούστηκε κάποτε το Παναθηναϊκό. Ένα παίκτη ο οποίο είχε έρθει, να μου το θυμάμαι. Εντάξει, απαρατήρητο πέρασε.
0: Είχε παίξει στο Παναθηναϊκό, αλλά ούτε καν. Ναι, είχε παίξει τη σεζόν 23-24. Τότε που πήρε την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα. Μετά πήγε στη Μάλαγα και κατέκτησε την Basket Champions League. Έτσι.
1: Ναι, ήταν πρώτη χρονιά του Άνταμαν.
0: Μπράβο, τότε.
1: Αλλά δεν έπιασε, εντάξει, δεν είναι. Ο Μπαρτσελόνα είναι ένας μέτρος παίκτης, αλλά η Μπαρτσελόνα γενικώς οι κινήσεις που κάνει, αν δει κανείς.
0: Δεν πάει για έτσι μεγάλες κινήσεις από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Όχι, η Μπαρτσελόνα έχει χαμηλώσει και το budget και ο Σέκουλη στον πάγκο ένας μέτρος προπονητής. Οι κινήσεις που κάνει κάτι Ρόμπισον, κάτι αυτά μέτρες κινήσεις. Ο Εκούμου από τη Βαρέζε. Εντάξει,
0: οικονομικό είναι το θέμα.
1: Ναι, είναι οικονομικό. Ο μπάτζετ της Βαρκελόνα ήρθε 20 εκατομμύρια, 25 όλων μαζί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν πολλά χρήματα. Ο στόχος της Βαρκελόνα θα είναι να μπει στη δεκάδα.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά, γενικά, να το πούμε αυτό, ότι γιατί δεν έχει πάρει χαμπάρι πολλοί κόσμος, η Ευρωλίγκα θα είναι πεσμένη του χρόνου.
0: Τι θα είναι, έκανε διακοπή πάνω στη λέξη που είπες.
1: Η Ευρωλίγκα θα είναι πεσμένη.
0: Πεσμένη. Πάντως φέτος και πέρυσι υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός από αρκετές ομάδες, θα έλεγα.
1: Όπως έλεγα παλιά, όταν παίξει και το πρώτο νεκροταφείο με το δεύτερο ανταγωνισμό έχει. Αλλά νεκροταφεία είναι.
0: Εντάξει, δεν είπα έτσι.
1: Εντάξει. Μου λέγανε παλιά ανταγωνισμός και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπαιζε κάτω χαγιά με την πάνω ραγούλα και μου λέγανε ανταγωνισμός. Αυτό δεν λέγεται ανταγωνισμός, αυτό λέγεται δεν βλεπόμαστε και απλά επειδή δεν βλεπόμαστε.
0: Γιατί ανταγωνισμός. Μισό λεπτό. Εγώ εννοούσα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ. Υπήρχαν οι Τούρκες ομάδες, δηλαδή ήταν 6-7 ομάδες.
1: Εγώ πάω λοιπόν την επόμενη μέρα που λέω ότι ενώ η Ευρωλίγκα από τη μία πολυδιαφημίζεται ως το hot προϊόν και τα έσοδα και τα λεφτά και όλα αυτά, αν δει κανείς τις ομάδες για τη νέα σεζόν θα διαπιστώσει ότι πάμε προς τα πίσω αντί για μπροστά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μια κατηγορία μόνοι τους.
0: Συμφωνώ.
1: Ακολουθεί η Φενέρ, η Μονακό αποχώρησε. Η Βιλερμπάν καμία σχέση με αυτό που ούτε με τη Μονακό και ούτε με αυτό που μας είπαν στην αρχή από το ότι φαίνεται έχει θέματα. Οι ομάδες που ρίχνουν λεφτά είναι το Ντουμπάι και η Apple Tel Aviv. Η Βαλένθια καμία σχέση με πέρυσι, φύγαν όλοι. Πού άλλο να σε πάω τώρα. Οι άλλες ομάδες, η Μπαρτσελόνα.
0: Το Ντουμπάι δεν ξέρω τι.
1: Το Ντουμπάι είπαμε. Ντουμπάι και Apple ρίχνουν το άλλο. Το είπαμε. Λοιπόν. Και η Ζάλγκρις που πήρε και τον Βαλασσούνια ήταν δυνατή. Οι άλλες ομάδες όμως, η Μπαρσελόνα πάει πίσω, η Μονακό έφυγε. Οι Σέρβοι, η Παρτίζαν ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα σχεδόν. Ο Ερυθρός Αστέρας μία από τα ίδια. Η Μπασκόνια χειρότερη. Η Βαλένθια χειρότερη. Η Μπαρσελόνα χειρότερη, πολύ. Άρα λοιπόν το Μιλάνο, εντάξει, κάτι κάνει.

0: Και Τουρκία.
1: Ναι, λίγο εκεί Ντουμπάι, κάπου, τι θα κάνουν αυτοί που ρίχνουν λεφτά και 2-3 ομάδες που είναι σοβαρούλες γύρω-γύρω. Άρα λοιπόν, από τη μία αυτά τα ακούμε, τα μπάτζετ αυτά που εκτοξεύονται των ελληνικών ομάδων, ναι, εκτοξεύονται. Τα άλλα μπάτζετ που ακούμε δεν εκτοξεύτηκε τίποτα. Δηλαδή μόνο οι Ντουμπάι και οι Χάπελ ρίχνουν λεφτά. Δεν είδαμε καμιά εκτόξευση και οι Βιλερμπάν μας είπαν, αλλά ακόμα είναι στα σκαλένδες. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή, καλό για τον ελληνικό μπάσκετ αυτό, γιατί θα είναι ένας από πρωταγωνιστές πάλι εμείς οι δύο, τα μεγάλα φαβορί θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απλά μην βιαζόμαστε, έτσι, δηλαδή, γιατί η Ευρωλίγα συνολικά για την Ευρωλίγα, δηλαδή, βιαζόμαστε ότι ακούμε η Ευρωλίγα, αλλά οι ομάδες περισσότερες σχεδόν θα πάνε, δεν πάνε πιο μπροστά.
0: Ο συνονόματός ο Σωτήρης λέει, η Ντουμπάι έδινε 600.000 σε δύο δόσεις, γελάει ο κόσμος, λέγει εγώ
1: καπ. Το είπα ότι στα Εμμυράτα είναι παζαρεύουνε. Δεν σημαίνει ότι και λεφτά να έχουν, δεν παζαρεύουνε. Άμα δείτε Άραβες, οι περισσότεροι Άραβες έρχονται με black card και σου λέει ότι πόσο κάνει αυτό, 1000, 1400, 1600 και ας έχουν τη μαύρη κάρτα που αγοράζεις και ουρανοξύς. Έτσι είναι η ζωή τους, είναι η φιλοσοφία του, το mentality τους. Θεωρώ τώρα για να πάμε και στο, με την πάσα του φίλου στον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι ο Walker είτε με τον ένα τρόπο, δηλαδή είτε με τον Ντουμπάι που θα δώσει 2,5, είτε με τον άλλο που θα βάλει ο Walker ένα 1,5 συν το 1,5 του Ντουμπάι, θα πάει στο Ντουμπάι, γιατί νομίζω ότι έχει ραγίσει το γελέντο τον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπετε δεν ασχολείται καν να του κάνει κάποια πρόταση καινούρια και του λέει έλα στην προετοιμασία ή φέρε μας μια καλή πρόταση στην ουσία, αυτό του λέει με τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι παρελθόν σε μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι σίγουρα θα ανανεώσουν τόσο εδώ συζητάμε αυτό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν ή δύο παίκτες στο 4-3, έχει ακουστεί ξανά το όνομα του Χεζόνια, δεν προκύπτει από κάπου γιατί ο Χεζόνια είναι στη Ρεάλ. Δεν πλήρωσε τον buyout για το NBA, άρα λοιπόν όποιος θέλει το Χεζόνια θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τη Ρεάλ, εκτός και αν η Ρεάλ του πει δεν σε θέλουμε. Είναι νομίζω το θέμα αυτό ακούστηκε και γράφτηκε και σήμερα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε αμεσότητα. Σαφώς αν υπάρξει δυνατότητα να πάρει Χεζόνια στον Ολυμπιακό, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Τον θέλει. Δεν μιλάω Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν έχει κάνει διάψεις ποτέ ο Ολυμπιακός, που σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για τον παίκτη, αλλά ενδιαφέρεται εξ αποστάσεως για την ώρα. Άρα ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν ή δύο παίκτες στο 4 ή το 3, αυτό που είπαμε, και να γεμίσει τα forward του και βασικά τον αντιπίτερς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις κινήσεις που ήθελε, περιμένει ένα νέο του Ντόρσεϊ. Ο Λαρετζάκης μένει λόγω του ότι θα φύγει μάλλον ο Γόκαπ για τα ελληνικά διαβατήρια, περιμένει και τον Πουλακίδα, όχι το ρόστερ το φετινό, αλλά ήταν ένα σχεδομένο για τα ελληνικά διαβατήρια, αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, και τελειώνει η ιστορία. Ο Παναθηναϊκός, περιμένουμε να ανακοινώσει το Λιόπουλο στον Άρη, να πούμε για τις άλλες ομάδες, έτσι, αυτό μόνο μένει.
0: Ναι, έχει πάει Θεσσαλονίκη, ήδη.
1: Ναι, μπράβο. Περιμένουμε επίσης στον Παναθηναϊκό τι θα γίνει, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, περιμένει, θα γίνει το Φρανσίσκο. Εδώ είπα ότι η πληροφόρηση δικιά μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός προτίθεται να δώσει και λεφτά στη Βιλερμπάν. Θα γίνουν κάποιες επαφές όπου θα πει ότι παιδιά, μέχρι να λύσετε τα οικονομικά σας, δεν θα σας δώσουμε για ένα 2 εκατομμυρία και να αφήσει τον παίκτη και να είμαστε όλα καλά. Γιατί είχε ένα buyout και το NBA ο Φρανσίσκο, τον πάθη το είχαμε εδώ παλιά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από το NBA του Φρανσίσκο, σοβαρό τουλάχιστον. Οπότε ο Φρανσίσκο θα είναι ή στη Βιλερμπάν ή στον Παναθηναϊκό θεωρώ. Και πιστεύω ότι όσο υπάρχουν θεματάκια στη Βιλερμπάν, με τον τρόπο που ανέφερα μπορεί και να γίνει τον deal του Παναθηναϊκού με τον Φρανσίσκο. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει τον Φρανσίσκο, ολοκληρώνει το roster του στην ουσία. Όπως γράφω και στο, έχω βάλει και ένα άρθρο στο site του stoichima.gr που είναι και για φωτογραφία μου μπασκετική, όπου ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα roster περίπου 15-16 παιχτών, θα είναι υπερπλήρης, μαζί βάζω βέβαια και Κουζέλογλου και Μωραΐτη, οι οποίοι δεν θα παίζουν ποτέ βέβαια, έτσι αλλά θα είναι το ελληνικό roster. Και επειδή έφυγε και ο Λιόπουλος και στην ουσία ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει άλλη κίνηση, δεν νομίζω ότι δεν θα ασχοληθεί με το 3.
0: Ο συνανόματος ο Σωτήρης ρωτάει θέση του Χεζόνια, Σωτήρη ποια είναι, 3 ή 4, αφού ψάχνουν λέει αντίθετα με Βεζένκοφ.
1: 3-4-4-3 και τα δύο μαζί.
0: Και τα δύο μαζί,
1: γι' αυτό είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά και αυτό είναι ένας παίκτης ο οποίος κοστίζει πάνω από 3-3,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και έκανε και πολύ καλή σεζόν στη Ρεάλ. Όσον αφορά λοιπόν τον Παναθηναϊκό, ψάχνει ένα παίκτη στον Άσο και τελείωσε. Κυνηγά του Φρανσίσκου, αν χαλάσει τον Φρανσίσκο θα περιμένει καιρό μέχρι να δει ποιο θα πάρει εκεί. Αυτή είναι η ιστορία, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Αύριο θα πούμε περισσότερο, που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Καλό
0: απόγευμα, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Τα είπαμε γρήγορα για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Σωτήρη. Θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα διεθνή. Θα βγάλουμε εννοείται όλα τα ρεπορτάζ μέχρι και τις 8 παρατέταρτο που θα είμαστε παρέα. Εσείς απλά μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,5.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Η ώρα
5: ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

μετά τις 6.30 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Ιντερβέντρο Ελλάδα Sports 94,3 με την εκπομπή Sports On Air Live. Μέχρι και τις 8 παρατέταρτο θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 παρατέταρτο. Έχουμε αρκετά παιχνίδια σήμερα για τα προγραμματικά του Europa League. Στις 8 θυμίζω Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Μιχάλης Οηλές στην μετάδοση. Στις 10 Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος. Καλή επιτυχία και στην κυπριακή ομάδα. Και για το conference έχουμε αρκετά παιχνίδια. Ημίχρονο στο Μαλισέβα Χιμπέρνιαν είναι στο 1-0. 35 λεπτό Αλασκέρτ Κλουζ είναι στο 0-0. 33 λεπτό Λιεπάγια Αούστια Βιέννης 0-1. Μόλις ξεκίνησε πριν από 2 λεπτά το Πανεβέζης Τόμπολ είναι στο 0-0. Στις 7 αγωνίζεται και η ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

Στις 9, Πάξη Παναθηναϊκός, Γιώργος Ιωάννος στην μετάδοση. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια και για τις δύο διοργανώσεις. Θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας, αρκεί να είστε συντονισμένοι. Στο Θέμη να πω καλησπέρα στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super FM στους 104. Στον Βασίλη και τη Μαρία στη Λιβαδιά μας ακούτε βιωτή αυθιότητα Χαλκίδα μέσα από το Ράδιο Ένωσης 97,3. Να σας πω, σε λίγο θα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο, έτσι για όλα τα διεθνή, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε απόγευμα.

Η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου, φίλες και φίλοι, στον Άρη. Ο Τολιόπουλος έκανε μια σεζόν στον Παναθηναϊκό, αφεύγοντας από τον Άρη. Τώρα θα ξαναεπιστρέψει, θα φορέσει πάλι τα κίτρινα, αφού έχει έρθει σε συμφωνία και ο παίκτης, ο Παναθηναϊκός με τον Άρη, και ο παίκτης θα αγωνιστεί ξανά στη Θεσσαλονίκη. Γύρω στις 5 σήμερα έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τα τυπικά, για τις εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους κίτρινους.

Βάρης, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον Σιώπη. Υπήρξε περίπτωση, μάλλον υπήρξε ενδιαφέρον από ό,τι έλεγαν για τον παίκτη από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ από την Κύπρο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης θέλει να μείνει στην Ελλάδα και πιστεύω τις επόμενες ημέρες ό,τι εξελίξεις θα υπάρξουν. Οι κίτρινοι θέλουν τον παίκτη του Παναθηναϊκού που δεν υπολογίζεται από ό,τι φαίνεται από τον Νίστρουπ. Ανάγκη άμεσα να βρεθεί ένα στόπερ για τον Άρη. Ο τεχνικός διευθύντης Ρούμπεν Ρέγιες δουλεύει αυτή την περίπτωση εδώ και μέρες. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες είναι και μια δύσκολη

Θυμάστε τον Clayton D&D, είχε πέρυσι τον Άρη. Μάλλον πέρυσι ο Άρης τον παραχώρησε στην Αλντιρίγια με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Η Αλντιρίγια λοιπόν θα καταβάλει ένα σημαντικό ποσό, θα έλεγα, στους Θεσσαλονικείς, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βάλει στα ταμεία της 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλντιρίγια ανακοίνωσε την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Και ο Λορέτζο Λεπόρε είναι Ιταλός δημοσιογράφος. Αυτός είναι που ανακάλυψε, που αποκάλυψε, συγγνώμη, το χρηματικό ποσό που πλήρωσαν οι Σαουδάραβες για τον D&D. Γεμάτη σεζόν αυτή που μας πέρασε για τον νεαρό εξτρέμ. 30 εμφανίσεις, 7 γκολ και 7 assist. Καλά νούμερα.

Ωραία η μεταγραφή πάντως, φίλες και φίλοι, του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal. Δεν έμεινε σχολείο στο το γεγονός αυτό από τον ΠΑΟΚ, που έστειλε το δικό της μήνυμα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον διεθνή εξτρέμ. Θυμίζω ότι από τον ΠΑΟΚ στην ουσία ξεκίνησε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τον χάρηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Μια εξαιρετική σεζόν έκανε πέρυσι με τη φανέλα της Club Breeze, είναι 24 ετών. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την υπερηφάνειά της για την πορεία του Έλληνα διεθνούς, δημοσιεύοντας μάλιστα και φωτογραφίες από τη διαδρομή του με τα χρώματα του ΠΑΟΚ, από τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες μέχρι και την καθιέρωσή του στην πρώτη ομάδα. Πάντα περήφανη για τα παιδιά μας. Συνέχισε να πετάς ψηλά, Χρήστο, γράφει χαρακτηριστικά ο δικέφαλος, γράφουν μάλλον οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στα social. Και παράλληλα στηρίζουν τον ποδοσφαιριστή, που αποτελεί ακόμη μια επιτυχία της Ακαδημίας του Συλλόγου. Βλέπετε λοιπόν πόσο παίζει ρόλο η Ακαδημία σε κάθε ομάδα, έτσι. Πόσο παίζουν ρόλο οι Ακαδημίες. Πάω, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη πρώτος απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Σε αυτό είναι το μάτσο, όπως σας έχω ξαναπεί, στην Πολωνία, σε ουδέτερο γήπεδο λόγω του πολέμου. Γι' αυτό αντιμετωπίζει την Δυναμό στην Πολωνία. Να δούμε την πρώτη επίσημη ενδεκάδα του Αλέσιο Λύση, που θα βγει περίπου σε 1 ώρα και 20 λεπτά. Έχει διλήμματα, αφορούν κυρίως τη θέση του φορ. Ο Μύθου φαίνεται να είναι το φαβορί έναντι του Γερεμέγεφ. Επίσης και στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής ο Τάισον εκεί έχει το προβάδισμα. Επίσης ο Χατζηδιάκος έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός έναντι του Ελουστόντο. Και το λέω αυτό γιατί ίσως θεωρήσει ο Λύση πως έχει χάσει έδαφος ο παίκτης μετά τον τραυματισμό του. Και θα δούμε πως θα προσεγγίσει τακτικά το μάτς ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ θα έχει περίπου 300 οπαδούς του στο πλευρό της ομάδας για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν.

Or if it's saying that I was just a fool, or even worse, a punk.

0: Radio Rumen.
1: Που έκανε ο ομολογός του της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας, ο κύριος Τζοβάνι Μαλαγκό, να απευθυνθεί στον Γκουαρδιόλα και σε οποιοδήποτε άλλο ξένο.
2: Οπότε
1: νομίζω ήταν Ιταλός και δικαίως.
2: Δύσκολη συμφωνία άραγε με τον Γκουαρδιόλα.
1: Εντάξει, δεν έχει λεφτά τώρα η Ιταλική Ομοσπονδία που έχει αποτύχει για τρεις φορές να πάει εθνική της ομάδας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχει χάσει αρκετούς από τους χορηγούς και με το δίκιο τους. Γιατί να δώσει ο άλλος τη χορηγία, άμα βλέπει ότι η εθνική ομάδα της χώρας του δεν προχωράει.
2: Σωστό είναι.
1: Οπότε,
2: ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Τι.
2: Φίλε.
1: Έτσι είναι. Προσφορά και ζήτηση.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Δεν το είπα στο Μάνο, θα το πω σε εσάς όμως. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι αύριο δεν θα τα πούμε μαζί, ούτε την Δευτέρα. Λογικά από Τρίτη, με έναν αστερίσκο για Τρίτη, αλλά Παρασκευή και Δευτέρα σίγουρα δεν θα τα πούμε. Λόγω κάποιες υποχρεώσεις που έχω, δεν θα μπορώ να είμαι εδώ. Οπότε θα τα πείτε εδώ με τους συναδέλφους. 5 λεπτά είμαστε πριν από τις 7, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για να δούμε, προλαβαίνουμε να πούμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα, την ενδεκάδα θα την πούμε αμέσως μετά. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, βλέπω μπανάκι με Γιώργο Τσουράκη. Ωραίο, βλέπω μπανάκι με Γιώργο Τσουράκη. Γεια σου βρε Γιώργο, σε σένα την αγάπη μου και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τσουράκη. Μοναδικός. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα φίλες και φίλοι και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ρεπορτάζ ΑΕΚ, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Γι' αυτό εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 94,3 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports.

που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές

0: Αυθεντικά λαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli. Ακούτε News. Radio Rumeli News.
1: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. I'll do it.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231 51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

τραγική σελίδα του Πολυπονησιακού Πολέμου και θέτει πανανθρώπινα και διαχρονικά ερωτήματα με ρυθμό σχεδόν κινηματογραφικό. Και μας θυμίζει κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια ζωή δύσκολη και γεμάτη εμπόδια, η καλοσύνη, οι ανθρωπιστικές σπουδές, η τέχνη, όταν είναι πηγαία, είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Το μόνο στήριγμα στο απόλυτο χάος, η μόνη παρηγοριά. Ένα πολυβραβευμένο ήδη ντεπούτο, το οποίο αφήνει άπειρες υποσχέσεις για το ζωγραφικό μέλλον του δημιουργού. Το μυθιστόρημα του Φέρντι Ελένων, ένδοξο κατορθώματα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γεννήτρια σε μετάφραση Νατάσα Σίδερη.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστου Παλιού, στην Επιτροπή 10 της Βουλής, ότι 3 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν λειτουργεί το σύστημα ασφάλειας των τρένων ETCS. Αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, αλλά δεν λειτουργεί, υποστήριξε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη με το Πασόκ να κάνει λόγο για παραδοχή σοκ. Η κυρία Αποστολάκη κατήγγειλε ότι η επιλογή της νέας διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδας έγινε με κομματικά κριτήρια, ενώ άσκησε κριτική για την παραμονή προσώπων σε θέσεις ευθύνης παρά τις κραυγαλαίες αποτυχίες, όπως ανέφερε. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Το πράσινο φως για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 από την Κομισιόν, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική εγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις, η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση, αλλά και η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την περιφέρεια Αττικής. Στη Μέση Ανατολή, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σφοδρότερων επιθέσεων από τις προηγούμενες. Την ίδια ώρα, κανονικά συνεχίζονται οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα, ωστόσο αυξημένη παραμένει ανησυχία στο στενό του Ορμούς, καθώς ο αριθμός των πλοίων που το διασχίζουν έχει μειωθεί δραματικά. Εν τω μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ένα συμβολικό μη δεσμευτικό ψήφισμα με το οποίο ζητεί την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε μετά το θάνατο 4 Αμερικανών στρατιωτών σε ιρανικά πλήγματα, με το συνολικό αριθμό των νεκρών για τις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου να ανέρχεται σε 18. Σε εξέλιξη η τελετή παράδοσης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων ο εγκαυματίας από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε βιοτεχνία παρασκευής οστικών λέμβων. Τα αίτια της έκρηξης διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χανίων. Ποινική δίωξη για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραποιούσαν και να αλλίωναν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Ποτιστικά, στην πλαγιά Βόνιτσα, στην Νεοτολοακαρνανία. Συνολικά 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Τραγική κατάληξη είχε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας. Νεκρός είναι ένας υπάλληλος της τράπεζας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Ο δράστης συνελήφθη χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το κινητρό του. Οι αρχές εκτιμούν ότι πιθανότατα επρόκειτο για απόπειρα ληστείας. σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας με ενεργοποίηση του μηχανισμού Red Code, τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Χαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!

0: Καλησπέρα και από εμάς, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γλυκιά Μωρία στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Και απόψε δεν είμαι μόνη μου. Με πολύ χαρά υποδέχομαι στο στούντιο του Αθήνα 984 το Σπύρο Γραμμένο. Γεια σου, Σπύρο.
1: Γεια σου, Αριστεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι για άλλη μια φορά στη γλυκιά συμμορία σου.
0: Τι ωραία που συναντιόμαστε και πάλι και έχουμε πολύ ωραίες αφορμές, μεταξύ των οποίων είναι το καινούριο σου άλμπουμ. Με αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο που θα μας εξηγήσεις, «Συγγνώμη που υπήρξα».
1: Ναι, είναι το «Συγγνώμη που υπήρξα». Συνδυάζεται λίγο με το εξώφυλλο του δίσκου, δηλαδή ναι. Μόνο του μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά στο εξώφυλλο υπάρχει ένα περιστέρι σε μια φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφία της πόλης και είναι ένα περιστέρι που έχει βάλει τη φάτσα του μπροστά και λέει «Συγγνώμη που υπήρξα». Δηλαδή είναι το συγγνώμη του περιστεριού που θα σου ξανακουτσουλήσει τα μάξι.
0: Άρα τώρα συμβολικά εσύ πώς ήθελες να το περάσεις σε σχέση με σένα και τα τραγούδια?
1: Εντάξει, ότι συγγνώμη που υπήρξα, αλλά θα συνεχίσω εδώ να υπάρχω.
0: Υπαρξιακή αγωνία, παύλα ειλικρίνεια.
1: Ναι, και επιθετικότητα.
0: Και επιθετικότητα. Είναι κάποιος που θα ήθελες να απευθύνεις αυτή την συγγνώμη?
1: Όχι.
0: Και λίγο ειρωνική.
1: Εγώ δεν απευθύνομαι σε όλους και ο καθένας το αποδέχεται το κάθε νόημα όπως θέλει. Βγάζει τα νοήματά του και ενοχλείται όπως θέλει ή χαίρεται όπως θέλει.
0: Λοιπόν, 11 καινούργια τραγούδια. Θες να μας μιλήσεις λίγο για τη δημιουργία τους? Και σε βρίσκουμε στο 5ο άλμπουμ. Σε μια στιγμή νομίζω ωραία, καλή.
1: Ναι.
0: Οριμότητας.
1: Ναι. Ναι, έτσι λένε οι φίλοι μου.
0: Και οι φίλοι σου υπάρχουν σε πάρα πολλά τραγούδια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: σίγουρα
0: αγαπημένο θέμα.
1: Ναι, και υπάρχουν μέσα και σε έχουν συμμετέχει και έχουν συμμετάσχει.
0: Βέβαια.
1: Στο δίσκο, αλλά και υπάρχουν και στο δίσκο μέσα.
0: Σε αναφορές πολλές.
1: Ναι, και δημιουργικά.
0: Σωστά.
1: Και ερμηνευτικά. Κοίτα, είναι τραγούδια που εκτός από ένα που το είχαμε από τον, προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε στον προηγούμενο μας δίσκο, δεν μας βγήκε και το ξαναφτιάξαμε τώρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι κομμάτια που γράφτηκαν τα τελευταία 3 χρόνια, 4. Και από μια συλλογή κομματιών που είχα μαζέψει, επέλεξα αυτά τα 11 με πόνο καρδιάς άφησα έξω κομμάτια. Άρα, δεν μπορούσα να μπω στούντιο σήμερα και να βγάλω
0: και να
1: ένα δίσκο.
0: Άρα γράφεις.
1: Γράφω, πάντα γράφω.
0: Και πώς, ας πούμε, ποια είναι η διαδικασία που διαλέγεις αυτά τα 11?
1: Είπαμε, πόνο ψυχής. Είναι μια διαδικασία.
0: Ναι, okay. Εντάξει. Ναι. Τα επέλεξες και με κάποιο άλλο κριτήριο, να έχουν, ας πούμε, κάτι, μια ενιαία ατμόσφαιρα, κάτι ή να...
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι καθόλου. Τα επέλεξα τυχαία και τυχαία έχουν το καθένα διαφορετικό είδος, είναι διαφορετικό το είδος του μουσικά.
0: Είναι διαφορετικά δηλαδή, γιατί αυτό είναι και ένα στοιχείο που γράφεται έτσι και στο δελτίο τύπου. 10 διαφορετικά είδη μουσικής.
1: Ναι, 11 θα έλεγα.
0: Ναι.
1: 11. Είναι κάθε κομμάτι, είναι διαφορετικό είδος, γιατί επειδή είμαι και στιχοκεντρικός όσον αφορά την τραγουδοποιία, δηλαδή με ενδιαφέρει πιο πολύ η μουσική να κάνει, πώς το λένε, να φτιάξει ένα ωραίο χαλί για να ακουστεί το τραγούδι. Αυτό είναι.
0: Ωραία, είπες και για τις συμμετοχές που υπάρχουν. Θέλουμε να ακούσουμε και όσο μπορούμε περισσότερα από τα τραγούδια. Ας πούμε, αυτό το οποίο εσύ θα πει στον τίτλο.
1: Το Gentrification.
0: Που συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη.
1: Ναι, είναι. Σε κάθε δίσκο συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Σε κάθε δίσκο που κυκλοφορεί.
0: Όχι μόνο στους δικούς σου, γενικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αγαπημένη η Νεφέλη.
1: Είναι ένα. Έτσι. Νεολαϊκό με Λάτιν στοιχεία τραγούδι το οποίο μιλάει για το gentrification, για όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στα κέντρα των πόλεων που έχουν ξεπουληθεί τα πάντα και που δουλεύουμε όλοι για να διασκεδάζουν οι τουρίστες. Το λέω ευγενικά. Εντάξει, θα είμαι ευγενικός. Είναι 8 ώρα το απόγευμα.
0: Εντάξει.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι.
1: Το gentrification.
0: Το οποίο δεν θα προφέρω ποτέ εγώ, πάντα θα το προφέρεις εσύ.
1: Το gentrification.
0: Και συνέχεια, το λες συνέχεια.
1: Το gentrification που λες. Στο gentrification είναι, τραγουδάει η Νεφέλη Φασούλη μαζί μου.
0: Ναι.
1: Παίζει μπουζούκι ο Θοδωρής Οξυντάρης. Οι υπόλοιποι είναι το σχήμα που παίζουμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο Μιχάλης ο Γαλάνης στα τύμπανα, ο Χρήστος ο Καλκάνης πλήκτρα και κλαρινέτο κανονικά. Σε αυτό το δίσκο δεν του δώσαμε καθόλου κλαρινέτο. Μόνος του δηλαδή το απέφυγε. Ο Χάρης ο Παρασκευάς σε μπάσο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι παίζει ο Γιώργος Σότο Γκορζάλες μπάσο. Η Ναταλία η Κοκόση Κρουστά. Αυτά.
0: Ωραία. Και κάπως γράψατε και λίγο με έναν τρόπο και όλοι μαζί, έτσι λίγο στο στούντιο ή τέλος πάντων κάπως πήγε.
1: Όχι, αλλά προσπαθήσαμε να είναι ζωντανό, δηλαδή γράφαμε δυο-δυο. Ναι.
0: Να έχει ένα τέτοιο στοιχείο. Τώρα σε τι φάση πετυχαίνουμε, βρισκόμαστε προς το τέλος του Ιουλίου, έτσι καλοκαίρι στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα εγώ δεν ζω. Δεν είμαι. Όχι.
0: Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στην Αθήνα.
1: Όχι. Έρχομαι για 2-3 μέρες και δεν μπορώ. Προτιμώ να είμαι άστεγος σε μια παραλία.
0: Βρίσκεσαι κάπου αλλού εκτός. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες συναυλίες που γίνανε.
1: Ναι. Παίξαμε με ένα σχήμα πάρα πολύ όμορφο που συμμετέχω από φέτος. Είμαι μαζί τους. Το βιολοντσέλα εκτός προγράμματος.
0: Α. Που είναι, είσαι εκεί.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Που είναι 5 βιολοντσέλα, ένα κοντραμπάσο και κρουστά. Παίξαμε τώρα αρχές Ιουλίου στο Θέατρο Ρεματιάς. Θα ξαναβρίσκομαι αρχές Ιουλίου, την Δευτέρα. Αρχές Ιουλίου.
0: Αρχές Αυγούστου.
1: Ναι. Όχι.
0: Α.
1: 27 του μήνα, τώρα τη Δευτέρα.
0: Άρα τώρα λοιπόν, ναι, ναι, τέλος
1: τη Δευτέρα
0: Ιουλίου
1: που μας έρχεται. Θα ξαναβρίσκομαι στο Θέατρο Ρεματιάς μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη με την παράσταση που κάναμε το χειμώνα.
0: Τέλεια.
1: Οπότε φέτος θα μπορούσα να έχω κατασκηνώσει τη Ρεματιά.
0: Σωστά. Άρα τώρα θα μείνεις αναγκαστικά στην Αθήνα λίγες μέρες.
1: Θα μείνω, ναι, μέχρι την Τρίτη θα είμαι εδώ. Και κάναμε και ένα πολύ ωραίο tour σε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Γενικά φέτος παίξαμε Αιγαίο. Πήγαμε και Σαντορίνη, πήγαμε σε διάφορα μέρη. Και κάναμε ένα πολύ ωραίο tour με ένα φεστιβάλ, με το Αυλή Φεστιβάλ.
0: Ωραία.
1: Το οποίο πήγε, ήταν 2 μέρες στην Άνδρο, 2 μέρες στην Τίνο και 2 μέρες στη Σύρο.
0: Και παίξατε και στα τρία
1: και
0: νησιά.
1: Στα τρία νησιά, ναι. Ήμασταν εμείς, το συγκρότημά μου και τα Καλογεράκια, ήμασταν και στα τρία νησιά. Όλοι οι άλλοι ήταν περαστικοί.
0: Η Νεφέλη δεν ήτανε.
1: Ήταν την τελευταία μέρα στη Σύρο.
0: Σύρο.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι.

0: Okay. Ναι. Επειδή, Σπύρο, ανέφερες και την συνεργασία σου με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, πώς ήταν αλήθεια αυτή η συνεργασία?
1: Φανταστική. Φανταστική. Έκανα. Γνωριζόμασταν με τον Δημήτρη, είχαμε βρεθεί και στη σκηνή μαζί. Mm-hmm. Έκανα έναν πάρα πολύ καλό φίλο. Mm. Πάρα πολύ καλό φίλο. Mm-hmm. Είναι ο Δημήτρης φοβερός συνομιλητής, φοβερός ακροατής. Mm-hmm. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Είναι έτσι συνεργασία σε επίπεδο live. Κάτι που θέλεις, που το επιδιώκεις, προτιμάς να είσαι εσύ, προτιμάς αυτό, την ένωση και την ενέργεια άλλων ανθρώπων?
1: Κοίταξε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Το έχω χαρεί γιατί κάνω συνεχώς, τα τελευταία 3 χρόνια, ξέρω εγώ, συνεργάζομαι με συναδέλφους, φίλους. Πάντα συνεργάζομαι με φίλους. Πάντα, δηλαδή, πρέπει να ξέρω ότι ταιριάζουμε σαν άνθρωποι και τη μουσική θα τη βρούμε.
0: Okay.
1: Αυτό. Ναι.
0: Με τον Δημήτρη όμως και μια άλλη γενιά και ίσως, εντάξει, δεν θα έλεγα ένα διαφορετικό είδος μουσικής, αλλά ίσως δεν σας σκέφτεται και κάποιος αμέσως μαζί.
1: Κανείς δεν μας σκεφτόταν μαζί και όποιος ήρθε σε αυτό το live...
0: Είπα γενικά.
1: Όχι. Κανείς. Όποιος ήρθε και είδε αυτό το... Δηλαδή, ήταν από τις βραδιές, από τις φορές που το μαγαζί... Στο τέλος, αφού τελειώναμε το live, τελείωνε με όσους ανθρώπους μπήκαν.
0: Δεν έφευγε κανείς.
1: Ναι.
0: Έμεναν μέχρι τέλους.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτή η συνεργασία τώρα ολοκληρώνεται εδώ, κάπως. Αλλά με έναν τρόπο.
1: Κοίταξε, τίποτα δεν τελειώνει. Γιατί και
0: αυτό
1: πρόπερση, πέρυσι μάλλον, ήμουν με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Με τον Δημήτρη Μητσοτάκη.
0: Σωστά.
1: Παίρνω Δημήτρη, δες κριτικούς.
0: Αυτό είναι το στοιχείο.
1: Με κριτικά επίθετα.
0: Έτσι επιλέγεις.
1: Του χρόνου θα έχω, ξέρω εγώ, Δημήτρη Αποστολάκη.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και με τον Δημήτρη Μητσοτάκη που παίζαμε πέρσι, φέτος το καλοκαίρι κάναμε 2 live. Mm-hmm. Έχουμε άλλο ένα για τέλη Σεπτέμβρη.
0: Άρα είναι συνεργασίες που μένουν με έναν τρόπο ανοιχτές.
1: Είναι συνεργασίες ζωής.
0: Συνεργασίες ζωής. Τι από αυτές τις συνεργασίες θα υπάρχει και λίγο στην Τεχνόπολη, που θα πούμε από τώρα ότι μόλις γυρίσουν όλοι από τις διακοπές τους, θα τρέξουν
1: στις 4 Σεπτέμβρη
0: Παρασκευή, καθιερωμένο ραντεβού.
1: Ναι, και πέρυσι 4 Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ εννοούσα γενικώς οι αρχές Σεπτέμβρη. Είναι το καθιερωμένο σου ραντεβού.
1: Ναι, κάναμε ένα αρχές Ιουλίου και δεν μας άρεσε. Το αρχές Σεπτέμβρη πάντα είναι...
0: Σας τέριαξε καλά.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ημερομηνία.
0: Ωραία, που έχουν γυρίσει κάπως όλοι οι άνθρωποι.
1: Ναι. Έχουμε γυρίσει και εμείς, οπότε ουσιαστικά είναι μια συναυλία από τις τελευταίες μας και είναι και μια αλλαγή εποχής για μας. Δεν θα έχουμε κανένα καλεσμένο μουσικό. Θα έχουμε 4 κωμικούς που θέλουν να τραγουδήσουν.
0: Όπα.
1: Ναι, θα είναι μαζί μας η Χρύσα η Κατσαρίνη, ο Πάρης ο Ρούπος, ο Ρίγας και η Κατσούδα.
0: Okay. Οι οποίοι δεν θα κάνουν stand-up.
1: Θα κάνουν το κομμάτι τους. Αλλά εκεί το θέμα είναι να βγουν να τραγουδήσουν.
0: Okay.
1: Αυτό.
0: Ωραία, άρα αυτό θα είναι το στοιχείο, το ενδιαφέρον της συναυλίας.
1: Ναι, όχι τα τραγούδια μου κι εγώ.
0: Εννοώ το ενδιαφέρον απόψη guest. Ναι. Αυτό το ενδιαφέρον θα έχει απόψη guest.
1: Ναι.
0: Φυσικά...
1: Από έκπληξη.
0: Από έκπληξη
1: θα έχει αυτό.
0: Ναι, που δεν είναι και έκπληξη αφού το λέμε. Αλλά μέχρι τότε μπορεί να υπάρχει και κάποια άλλη έκπληξη.
1: Ποτέ δεν ξέρουμε.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε μέχρι τις 8:30 το «Δεν είναι μόδα».
1: Ναι, με.
0: Ωραία.

0: Έλα να ζωμώ. Να σου πω, Σπύρο, παίζει το ίδιο τραγούδι συνέχεια. Τι ναι, έχει παιχτεί
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο τραγούδι σε όλο το δίσκο.
0: Εγώ φταίω, αγαπητοί μας
1: ακροατές.
0: Έκανα κάποιο λάθος, αλλά για κάποιο λόγο δεν θέλει να παίξει αυτό που θέλω. Για τώρα όμως θέλει. Δεν είναι μόδα. Αυτό
1: ναι,
0: είναι.

0: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ουρής.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδας Χριστού Παλιού στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής ότι 3 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν λειτουργεί το σύστημα ασφάλειας των τρένων ETCS. Αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, αλλά δεν λειτουργεί, υποστήριξε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, με το Πασόκ να κάνει λόγο για παραδοχή σοκ. Η κυρία Αποστολάκη κατήγγειλε ότι η επιλογή της νέας διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος έγινε με κομματικά κριτήρια, ενώ άσκησε κριτική για την παραμονή προσώπων σε θέσεις ευθύνης παρά τις κραυγαλαίες αποτυχίες, όπως ανέφερε. Αύριο το μεσημέρι δίνεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στα Γρεβενά. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για την Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική εγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Στη Μέση Ανατολή, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει νέες φοδρότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Εν τω μεταξύ, κανονικά συνεχίζονται οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει ανησυχία στο στενό του Ορμούς, καθώς ο αριθμός των πλοίων που το διασχίζουν έχει μειωθεί δραματικά. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων ο τραυματίας εγκαυματίας από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων. Οι πυροσβέστες κατάφεραν πριν από λίγο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο. Διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις 8 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φίληρο του Δήμου Σικαιών Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ νωρίτερα διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν. News.
1: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
19: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
20: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
19: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
21: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
22: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούρκας.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα κορυφώθηκαν απόψε οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα τελέστηκε τρισάγιο στο μνημείο των θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά και ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών. Αμέσως μετά ξεκίνησε πεζή, λεγόμενη διαδρομή της φωτιάς προς τον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση. Ακολούθω συγγενείς και επιζώντες με αναμένα κεριά περπάτησαν προς την Αργυρά ακτή. Δεν είναι μέρα θλίψης αλλά μέρα αγώνα για να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους μας, την ανθρώπινη ζωή, δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, Κάλλη Αναγνώστου. Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, καθώς εξαπλώνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας εξαιτίας φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη κοντά στο Μπορντό και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά στη Ζιρόν, την πιο τουριστική περιοχή, εκδηλώθηκε σε πυκνό πεύκο δάσος και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε σχεδόν 6.000 στρέμματα. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστου Παλιού στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, ότι 3 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν λειτουργεί το σύστημα ασφάλειας των τρένων ETCS. Αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, αλλά δεν λειτουργεί, υποστήριξε απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για παραδοχή σοκ. Αύριο το μεσημέρι δίνεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στα Γρεβενά. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική εγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Στη Μέση Ανατολή, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ στο στενό του Ορμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει νέες φοδρότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Γερμανία ανακοίνωσε την απόσυρση 2 πολεμικών πλοίων που είχαν αναπτυχθεί κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η κατάσταση στην περιοχή εξελίσσεται προς τη λάθος κατεύθυνση και εκτίμησε πως δεν διαφαίνεται άμεσα προοπτική εκεχηρίας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Πάμε ότο έξτρα σάβας. μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: Ναι, με πάσα το κάνει. Αν κρίνω από τη θέση των παικτών, ναι. Ο Γιάγκος δίνει στον Κυριακόπουλο. Και αυτός για τον Αντίνο. Αντίνο έκανε πολύ ωραία τρίπλα εδώ ο Τσέριν. Ο Κυριακόπουλος, ο Γιάγκουσιτς. Πάτσε περιοχή ο Γιάγκουσιτς. Γύρισε ο Γιάγκουσιτς, κόρνερ. Έβαλε το πόδι του. Αν έχω δει σωστά ο Ζέκε. Δεν είδα καλά. Ο Τσέριν έκανε πολύ ωραία τρίπλα. Γύρισε προς τα πίσω την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Γιάγκουσιτς πάτσε περιοχή. Πήγε να γυρίσει. Και επενέβησε η αμυντική της πάξη για το κόρνερ. Ο Ζαρουρί έχει πάει στην εκτέλεση με το δεξί του πόδι. Θα δώσει πάση στον Τετέι. Τετέι έχασε την ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός πάει να του φύγει όλη την μπάλα του Κυριακόπουλου και παραχωρεί πλάγιο ο Κυριακόπουλος. Έχασε τελείως το κοντρόλ. Συγγνώμη, ο Γιάγκουσιτς ήτανε. Η κόντρα από τον Χαν που προσπάθησε εκεί να κερδίσει την μπάλα. Ελέγχει ο Πένια. Ετιέν Καμαρά. Ετιέν Καμαρά έδωσε την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Και αυτός έδωσε τον Τέριν που βλέπει τον Γιάγκουσιτς. Και αυτός πασάρει στον Τζάπρα. Τέριν για τον Τετέι, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τέριν σε τέταρτο το σουτ. Η κόντρα πάνω στον Βαφ, ο οποίος που βάλει από τον γκολ νωρίτερα, εδώ σώζει την πάξη από το 2-0. Ο Γκέρφι δεν χάσε τον έλεγχο της μπάλας και έδωσε και πάσα, φάουλ για την πάξη και χίτρινη κάρτα στον Τσάπρα. Εδώ προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να αμυνθεί, προσπάθησε να γίνει επικίνδυνος, έγινε επικίνδυνος. Ο Τσάπρας προσπαθώντας να κερδίσει την μπάλα ανέτρεψε τον Βιντέκερ και του δείχνει ο διαιτητής την κίτρινη κάρτα. Τώρα η πάξη έχει την κατοχή, δεν έχει εκτελέσει ακόμα το φάουλ. Είναι πολύ πιθανό να το κάνουμε κάποιο γέμισμα και όντως αυτό θα κάνει. Ένα γέμισμα προκειμένου να μπορέσει κάποιος από τους παίκτες να πάρει κάποια μονομαχία που μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει. Ελέγχουν απόλυτα τις μονομαχίες στον αέρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Κυριακόπουλος με μια βαθιά παλιά δεν μπορούσε να βρει τον Γιάγκουσιτς. Νέο γέμισμα. Πολύ ψηλό παιχνίδι και πάλι από τις δύο ομάδες. Γυρίζουν την μπάλα πίσω στον Κοβάτσικ οι παίκτες του Μπόγναρ, του Γιώργη Μπόγναρ. Ο Λενσέρ προσπάθησε να γεμίσει και πάλι γέμισμα από τους φέρες του Παναθηναϊκού. Με πολλές κεφαλιές εδώ οι πράσινοι, οι λευκοί μάλλον σήμερα, γιατί με λευκή εμφάνιση βρίσκονται, είναι στο γήπεδο. Ο Τσέριν έκανε φάουλ και βλέπει και αυτός κίτρινη κάρτα. Ο Άνταμ Τσέριν λοιπόν με το νούμερο 16 είναι ο δεύτερος φέρες που κιτρινίζεται στο παιχνίδι. Το φάουλ έγινε πάνω στον Βιντέκερ, ο οποίος τώρα σηκώνεται. δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο και την πάτησε εντός αγωγικών. Υπάρχει λοιπόν, έχει το φάουλ. Είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσει πάλι με γέμισμα να επιτεθεί, και αυτό θα κάνει. Πάλι ένα γέμισμα. Η μπάλα σκάει μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά ο Τσάπρας θα απομακρύνει. Ο Γιάνγκουσιτς πάει να μπει στη φάση. Οι Ούγγροι αποφάσισαν να κερδίσουν τη μονομαχία και δίνουν ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να τρέξει. Τώρα ο Τετέι έκανε την τρίπλα και έχει τις επιλογές στη κόντρα. Ο Αντίνος σε τετατέτ πλασάρει 2-0. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ναι, τον γκολ μετράει. Ο Αντίνο πλασάρει άψογα τον Κοβάτσικ. Πάγωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πάγωσαν και οι Ούγγροι, νομίζοντας πως υπάρχει offside. Το γύρισμα είναι από παίκτη της Πάξη, οπότε δεν υπάρχει offside. Διαμαρτύρονται για αυτό το πράγμα οι παίκτες της Πάξη, φωνάζουν στους δύο αρχηγούς ο διαιτητής και δεν έχω καταλάβει απολύτως απόλυτα το λόγο. Μέχρι τώρα τον γκολ να μετράει.
9: Το γκολ μετράει κανονικά. Το γκολ μετράει κανονικά. Είναι απογύρισμα αμυντικού. Δεν υπάρχει offside. Τους άλλους δεν υπάρχει και VAR για να δει ο διαιτητής. Το μέτρησε, τελείωσε 0-2 Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά στη νίκη πρόκριση.
8: Και δεν φάνηκε, Βασίλη, και ο Τετέι να έχει πάρει.
9: Ναι.
8: Να μασάρει, έτσι.
9: Ναι. Σωστό. Σωστό.
8: Ο Αντίνο βρέθηκε σε τετατέτ. Άψογο πλασέ, να το πούμε αυτό.
9: Πλάσαρε πολύ ωραία. Άρα το
8: Παναθηναϊκός.
9: Το 0-2 και τώρα το έργο του γίνεται πολύ πιο εύκολο για τη ρεβάν σε μια εβδομάδα.
8: Ακριβώς. Και είναι πολύ πιθανό σίγουρα να βρει και άλλο γκολ ο Παναθηναϊκός.
9: Ναι.
8: Γιατί πιθανολογώ, λέω τώρα, υπάρχει να ανοιχτεί. Να επιτεθεί περισσότερο. Οπότε ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει το μεταξύ την μπάλα. Γιατί έκανε τη σέντρα υπάρχει και βιάστηκε πολύ μάλιστα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν, είπαμε, τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να βιαστούν τώρα. Γυρίζουν την μπάλα πίσω στον Πένια. Ανεβαίνει να πρεσάρει υπάρχει. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι θα μπορείς να βρει και χώρους ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να επιτεθεί και να χτυπήσει και για τρίτο γκολ. Τώρα ο Ντεφράι δίνει την μπάλα στον Ετιέν Καμαρά και αυτό στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος βρίσκει τον Αντίνο, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο. Έδωσε την μπάλα στον Ζαρουρί. Ζαρουρί κρατάει. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Πήγε όμως ο Γιάνγκουσιτς και ξαναπήρε την μπάλα από τον Μπαλόγκ. Ο Ετιέν Καμαρά έδωσε την μπάλα στον Τσέριν και αυτός στον Κυριακόπουλο. Τσέριν και πάλι βλέπει Τετέι, κρατάει την μπάλα και την έχει στο δεξί. Σκάβει για τον Αντίνο, στρώνουνε, βρίσκει χώρο Τετέι, κάνει και μια τρίπλα, σου του Τετέι, ο Κοβάτσικ σε κόρνερ. Αγγίζει το 0-3 ο Παναθηναϊκός στο 58 λεπτό με τον Τετέι να εκτελεί και τον Κοβάτσικ να αποτρέπει τον τρίτο γκολ. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Και ο τερματοφύλακας, ο Ούγγρος γκολκίπερ της Πάξη, στέλνει την μπάλα κόρνερ, το οποίο πάει να εκτελέσει αν έχω δει καλά ο Ζαρουζή. Ήδη προετοιμάζονται από ό,τι βλέπω και παίκτες της Πάξη για αλλαγή. Θα τις δούμε τις αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Με γροθιές απομακρύνει ο Κοβάτσικ και υπάρχει σε αντεπίθεση τώρα με τον Γκέρφι να κερδίζει ένα πλάγιο από τον Ετιέν Καμαρά. Δεν άφησε εκεί ο Καμαρά να κινδυνεύσει η ομάδα της η ομάδα του. Η ελληνική ομάδα λοιπόν, τώρα ο Γκέρφι έδωσε μια, πάτησαν περιοχή οι Ούγγροι, ο Παναγιώτης πρέπει να αμυνθεί τώρα. Έχουν γυρίσει, έχουν καλύψει τους χώρους, έτσι φαίνεται τουλάχιστον οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και έχουμε out, αν έχω δει καλά. Ναι, out λοιπόν. Η μπάλα ξανά στην κατοχή του Τριφυλιού. Πάτησαν περιοχή οι παίκτες της Πάξη με μια σέντρα. Προσπάθησαν να γίνουν απελπιστικοί, δεν τα κατάφεραν. Και τώρα ο Πένια έκανε το βολέ και ο Παναθηναϊκός αντεπίθεση με τον Γιάνγκουσιτς σε τετατέτ. Εδώ νομίζω θα γίνει το 0-3. Όχι! Το χάσε ο Γιάνγκουσιτς. Ο Τετέι του λέει πως μπορούσα, είχε πάσα. Ο Γιάνγκουσιτς ζητάει συγγνώμη, έχει μια έκφραση. Πραγματικά πίστευτη χαμένη ευκαιρία εδώ. Είχε έτοιμη πάσα ο Γιάνγκουσιτς. Πλάσαρε και αστόχησε.
10: πολύ κοντά στο 3-0 η ομάδα του Παναθηναϊκού, που σε αντεπίθεση πάλι μπόρεσε να βρει καινούς χώρους και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ. Το Ροζάλα έχει κερδίσει την μπάλα και παίρνει την κατοχή η Πάξη, η οποία όμως δεν μπορεί να πει και άμυντα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Ο Ζάλαϊ τώρα θα ψάξει ένα σουτ. Εκεί ο Ντεφρά είναι βράχος. Δεν θα χάσει τη μονομαχία, παρ' όλα αυτά κρατάει την μπάλα η Πάξη. Μια σέντρα από τον Λενσέρα, αν είδα σωστά. Απομακρύνθηκε η μπάλα. Και πάλι όμως η κατοχή στους Ούγκρους με τον Γκέρφι να κρατάει και να δίνει τον Μπαλόγκ. Με τα αριστερό ο Μπαλόγκ θα σεντράρει. Ο Τουμπά με κεφαλιά απομακρύνει. Κοντρόλ από Γιάνγκουσιτ και Τιέν Καμαρά που στέλνει με μια βαθιά παλιά την μπάλα στον Τετέι. Έχει γίνει σκουαντίνα ο Τετέι. Μπορεί να δώσει πάσα. Ο Τετέι κρατάει και κάνει και επιθετικό φάουλ. Καλή στιγμή εδώ, μπορούσε ο Παναθηναϊκός να γίνει απειλητικός, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα ξανά για τους Ούγκρους. Και τώρα έχουμε αλλαγές. Βγαίνει ο Ζάλαϊ, θα μπει ο Μπέντε. Μάλιστα. Να δούμε ποιες άλλες θα είναι οι αλλαγές. Βγαίνει ο Χάν και βγαίνει και ο Παπ. Μπαίνει ο Χορβάτ. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή, μια ωραία τρίλιζα τώρα. Ο Παπ βγαίνει και μπαίνει θέση στο Χορβάτ. Μάλιστα. Και βγαίνει και ο Χάν για να μπει ο Πέτε. Μάλιστα. Αρκετές αλλαγές. Η αλήθεια είναι πως... Ζοριζόμαστε λίγο τα ονόματα των Ούγκρων. Παρ' όλα αυτά τώρα ο Χορβάτ προσπαθεί να δώσει κάποιες μάχες. Μια αλλαγή παιχνίδι από τον Βιντέκερ προς τον Ζέκε, ο οποίος πέρασε. Ο Ζέκε κράτησε την μπάλα, τη γύρισε. Η σέντρα τώρα του Βιντέκερ, η κεφαλιά απομάκρυνσε από τον Παναθηναϊκό. Αντίνο πάει να κερδίσει μονομαχία, πιέζει τον αντιπαλό του, τον Λενσέρ, ο οποίος μπαίνει στη φάση και κερδίζει φάουλ. Ο Λενσέρ παίρνει το φάουλ από τον Κυριακόπουλο στην προκειμένη περίπτωση. 23ο λεπτό στο παιχνίδι. Όρθιος ο Τσιριβέγια και ο Ράφοντερ για να περάσουν το παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό δεν θα γίνει αλλαγή από ό,τι έχω καταλάβει ακόμα. 23ο λεπτό. Θα γίνει πιθανότητα πρώτα η φάση για την Πάξη. Να δούμε και σε ποιανόν τις θέσεις θα περάσουν ο Τσιριβέγια και ο Ράφοντερ και μπορούμε να πιθανολογούμε. Αν και ήδη πιθανολογούμε για το ποιον θες θα πάρουν. Βγαίνει εδώ ο Πένια, χάνει τη φάση. Ένα σουτ στο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για την Πάξη. Στο 63 αγγίζουν το 2-1 οι Ούγγροι. Με τον Μπέντε, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την λάθος εκτίμηση. Έχασε τη φάση ο Πένια. Δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα. Το γύρισμα του Μπέντε χωρίς να βλέπει βρήκε το δοκάρι. Χαμένη ευκαιρία για την Πάξη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Τσιριβέγια θα μπει στη θέση του Τσέριν. Ξεκινάμε από αυτό. Να δούμε και σε ποιον θέση θα μπει ο Ράστοντερ. Αν και μπορούμε να πει, ναι, στη θέση του Δετέι θα μπει ο Ράστοντερ. Μάλιστα. Στη θέση λοιπόν του Αντρέα Τετέι, ο Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό. Δύο αλλαγές από τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Μένει το 2-0 στο 25ο λεπτό και υπάρχει ξανά στην επίθεση. Πατάνε περιοχή οι Ούγγροι, κάνουν ένα σουτ. Ελέγχει ο Ντεφράι που απομακρύνει και στέλνει την μπάλα πλάγιο. Και τώρα κατοχή
8: για την Ουγγρική ομάδα και πάλι που στέλνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πάλι με το πλάγιο, η κόντρα, απομακρύνει ο Κυριακόπουλος και πάει ο Ράστιντερ να διεκδικήσει. Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να βρει χώρους, η κάθετη για το Ράστιντερ, πήραν την μπάλα μέσα του Παναθηναϊκού και μπορούν τον γκολ. Άμα την εκμεταλλευτούν τη φάση, ο Ράστιντερ δεν μπορεί να σου... Καθαρίζουν τώρα τη φάση οι Ουγγροί. Αγγίζει το 3-0 ο Παναθηναϊκός. Φτάνουν και πάλι πολύ κοντά. Ο Ζαμπό, ο οποίος τους Ούγκρους όρθιους στο κομμάτι της άμυνας, δίνει και αυτός κάποιες εντολές στους συμπαίκτες του. Άλλο ένα πλάγιο από τους Ούγκρους, ο Εκεν Καμαρά στέλνει την μπάλα προς τον Αντίνο, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο.

0: που ήθελε. Πιέστηκε, εκεί πήγε ο Κυριακόπουλος να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς το κόρνερ. Δεν τα κατάφερε. Η εκτέλεση τώρα από τον Μπαλόγκ, από μάκρυνση, από τους παίκτες του Γιάκο Μπνίστρου. Και τώρα και πάλι ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να πιέσει.
1: Γιώργο, βρισκόμαστε στο... Ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Γιώργο?
0: Στο 67ο, Βασίλη μου.
1: Στο 67ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2. Θεωρητικά, από ό,τι φαίνεται και το παιχνίδι δεν κινδυνεύει. Δηλαδή πιο εύκολα θα μπει το 0-3 παρά θα γίνει το 1-2, από ό,τι φαίνεται και στην τηλεόραση που βλέπουμε τον αγώνα. Είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Η Πάξη δεν είναι ομάδα με μεγάλες δυνατότητες. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, Βασίλη μου. Τώρα βέβαια χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία η Πάξη. Με μία σέντρα και μία κεφαλιά.
1: Θέλει προσοχή.
0: Από τον Ζέκη, αν έχω δει σωστά. Η κεφαλιά, η μπάλα φτάνει, πάει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Πένια. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως υπάρχει, δεν είναι φόβητρο όπως έλεγες και εσύ.
1: Αλλά θέλει προσοχή όμως, θέλει προσοχή. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Ναι, θέλει προσοχή, σίγουρα δεν θα αφήσει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη.
1: Σωστό.
0: Έτσι, θα συνεχίσει να βάλει γκολ ακόμα και από την υποψία ευκαιρίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Τώρα ο Νιάκη Πένια θα επαναφέρει την μπάλα. Όπως είπες, εντάξει, είναι πολύ χώρο. Είναι πιο κοντά το 0-3, κυρίως γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει χώρους και να χτυπήσει κάποια αντεπίθεση τώρα.
1: Και τις ευκαιρίες που είχαμε ο Παναθηναϊκός, αν ήταν καλύτερο στην τελική προσπάθεια, γιατί φαίνεται ότι οι παίκτες του πάνε να κάνουν το κάτι παραπάνω, θα είχαν πετύχει και άλλο γκολ.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 2-3 ευκαιρίες πάρα πολύ καλές. Τώρα ο Αντίνο κρατάει την μπάλα, ο Ετιέν Καμαρά. Απομάκρυνση από την πάση μου σηκώνει πάρα πολύ την μπάλα. Η αλήθεια είναι, προσπαθεί πολύ με γεμίσματα να γίνει πιο επικίνδυνη, κάτι να μπορέσει να επιτεθεί έτσι. Δεν το έχει καταφέρει αυτό. Λοιπόν, έχουμε και άλλες αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρης θα περάσει στη θέση του Ζαρουρί και βλέπω ότι και τον Παντελίδη. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Αντίνο να αποχωρεί και ναι. Ο Αντίνο λοιπόν και ο Ζαρουρί αποχωρούν και μπαίνουν στη θέση τους Παντελίδη και Πελίστρη. Τέσσερις λοιπόν αλλαγές από τον Παναθηναϊκό. Που τώρα μείνεται βέβαια με τον Πένια να κάνει την έξοδο και να μαζεύει την μπάλα. Για εκεί να πιέσει ο Μπέντε χωρίς να έχει και πολλές ελπίδες βέβαια. Ο Πένια τώρα δίνει μια πάσα, δεν χρειάζεται όμως αυτά τα λάθη που κάνει ο Παναθηναϊκός γιατί δεν έχασαν την μπάλα. Και τώρα η ευκαιρία για την Πάξη, μια απομάκρυνση όχι και πάρα πολύ καλή. Ο Γκέρφη θα κάνει ένα γέμισμα, βρίσκει στο σώμα του Κυριακόπουλου μπάλα. Ο Γκέρφη, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα για τους πράσινους. Πίεσε εκεί ο Παντελίδης. Out είναι, δεν είναι πλάγιο, out είναι. Τον Πένια να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. 20 λεπτά. Για να δούμε ποιο σκορ θα πάει ο Παναθηναϊκός στο Άκα στον επαναληπτικό. Σε μια πάσα τώρα για την Πάξη, ευκαιρία για τους Ούγκρους. Ένα σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο γκολ για την Πάξη.
1: Μιλάμε για εκπληκτικό γκολ, Γιώργο. Όταν λέμε φοβερό γκολ. Αυτό που λέγαμε, αν δεν προσέξεις, αν αρχίσεις να νομίζεις το παιχνίδι τελείωσε στο 0-2, μπατήσεις, Παναθηναϊκός το φάγει το γκολ. Ωραίο γκολ, αυτή είναι αλήθεια.
0: Ο Μπέντε, ο οποίος κατάφερε να φέρει την μπάλα στο δεξί και να πλασάρει με τη μία, έτσι.
1: Ναι, ιδανικά, αλλά εκεί πήγε μπάλα, δεν πιάνεται. Εκεί δεν πήγε μπάλα,
0: δεν γίνεται να πιαστεί αυτό το σουτ, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Μπέντε, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Ζάλαη, την κατάφερε εδώ. Είναι και σωματώδης από τη...
1: Ναι, είναι και θηρίο, δεν είναι
0: από
1: και... Ναι.
0: Είναι θηρίο πραγματικά, δεν μπορείς να το βάλεις σωματώδης.
1: Αλλά ήταν όμως ένα εκπληκτικό πλασέ, δηλαδή εκεί πήγε μπάλα, ήταν το απόλυτο

0: σουτ, δηλαδή δεν πιάνονταν ποτέ.
1: Πραγματικά ήταν εξαιρετικό, εξαιρετικό γκολ. 2-1 λοιπόν μειώνει η Πάξη, η οποία ξαναπήρε την μπάλα και πάει να ξαναεπιτεθεί και ξαναφτάνει σε, καλή, σε καλό σημείο η Σέντρα. Πάνε να μπουν στη φάση πάλι οι Ούγγροι. Ο Ετιέν Καμαρά δεν θα χάσει αυτή την μονομαχία. Πιέζουν τώρα οι Ούγγροι με τον... εκεί ένα σουτ από τον Πέτε, ο οποίος βρίσκει σε ετοιμότητα τον Πένια. Μπήκε εκεί ο Μπαλόγκ να, να πάρει την μπάλα, έστρωσε τον Πέτε, ο οποίος βρήκε τον Πένια σε ετοιμότητα. Ο Ετιέν Καμάρα τώρα δίνει την μπάλα προς τον Τσάπρα, ο οποίος σημαδεύει Ράστοντερ. Την πήρε την μπάλα ο Ράστοντερ, κάνει κίνηση ο Πελίστρη, του την έδωσε την μπάλα. Αλλάζει πάση με τον Τσιριβέγιο ο Πελίστρη, που, που έχει την μπάλα στο αριστερό του. Ο Ετιέν Καμάρα τώρα...
2: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Και ευκαιρία τώρα για τον Γιάνκουσιτς, ο οποίος γλιστράει την τελευταία στιγμή. Δεν θέλει να τον πιστέψει ο Γιάνκουσιτς. Διαμαρτύρεται για κόρνερ. Αν είναι δυνατόν, χαμένη ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό να γίνει απειλητικός. Με τον Γιάνκουσιτς να πατά περιοχή, έτοιμος να γυρίσει. Γλιστράει και χάνει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να... για το τρίτο γκολ. Πίεση εδώ, φάουλ. Φάουλ που κερδίζουν οι, οι Ούγγροι. Το κέρδισε ο Γκέρφι, ο οποίος πρόχνει την μπάλα απίσω. Και ο Βιντέκερ θα εκτελέσει το φάουλ αυτό. Γυρνάει κι άλλος απίσω, ο Λεντσέρ. Θα το αναλάβει. Λεντσέρ. Έδωσε μια πάσα, ο Λεντσέρ αλλάζει πάση εκεί προς τα πίσω με τον Βάτ. Μια βασιά παλιά, κοντρόλ από τον Πένια με το στήθος. Ελέγχουν οι Έλληνες, ελέγχει η ελληνική ομάδα. Με τον Πένια να δίνει την πάση στον Τεφράη. Τεφράη για τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια δίνει στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας επιστρέφει πίσω στον Τεφράη. Πού γυρνάει τον Πένια. Και αυτός δίνει τον Τουμπά. Κυριακόπουλος θα χνει με πάσα τον Παντελίδη, που γύρισε προς τα πίσω. Πολύ ωραίος συνδυασμός των παιχνών του Παναθηναϊκού. Παντελίδης έχει την ευκαιρία, πλησιάζει, πατά περιοχή. Παντελίδης γυρνάει, μπαίνει στη φάση Ετιέν Καμαρά που σεντράρει. Δεν βρήκε κάποιον στο πουθενά η σέντρα του. Ο Ζέκε πήρε την μπάλα και ανεβαίνει. Και διανύει πολύ μεγάλη απόσταση ο Ζέκη από την άμυνα τη φάση. Περνάει την μεσαία γραμμή και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπαλόγκ. Μπαλόγκ προς τα πίσω στον Ζαμπό. Ο Ζαμπό δίνει την μπάλα στον Μπαλόγκ και πάλι. Ο οποίος σκάβει. Και τώρα ευκαιρία για την πάση με τον Πέτε. Ο Γκέρφι. Γκέρφι από τα δεξιά κερδίζει κόρνερ από τον Κυριακόπουλο. Ο Γκέρφι ο οποίος από την ώρα που μπήκε ταλαιπωρεί πάρα πολύ από την δεξιά πτέρυγα τον Παναθηναϊκό. Ιδίως ο Κυριακόπουλο προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα για την ομάδα της Πάξη. Παίξαν γρήγορο χρόνο με πάσα οι Ουγγροί. Η σέντρα του Γκέρφι δεν κατάφερε να βρει κάποιον. Απομάκρυνση στο πουθενά από τους πρόσφυγες του Παναθηναϊκού πρέπει να προσέξουνε. Είπε στον Διαγομπνίστρου. Πλάγιο για την ομάδα του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Πέτε κατάφερε να απομακρύνει, προσπάθησε να προωθεί την μπάλα αλλά παραχώρησε πλάγιο. Και τώρα ο Τσάπρας ελέγχει μετά την αλλαγή παιχνιδιού από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Στη Ριβέγια για τον Εσκέν Καμαρά. Στη Ριβέγια και πάλι σηκώνει για τον Πελίστρη. Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Πελίστρη. Όχι, τίποτα. Μπάλα out. Out. Δεν μπορείς να την κρατήσεις το παιχνίδι ο Πελίστρη. Στο 78 Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Παναθηναϊκός ο οποίος θα κάνει και την πέμπτη του αλλαγή. Συγγνώμη. Ο Σωτήρης Κοντούρης θα περάσει το παιχνίδι. Πήγανε τώρα εκεί στη μονομαχία ο Παντελίδης με τον Ετιέν Καμαρά. Στην ενοησία ο Κοντούρης περνάει λοιπόν στο παιχνίδι στη θέση του Γιάγκουσιτς. Είναι η τελευταία αλλαγή του Παναθηναϊκού, η πέμπτη και τελευταία αλλαγή. Ο Κοντούρης στη θέση του Γιάγκουσιτς. Ο Βάς, ο οποίος έβαλε και το αυτογκόλ με το οποίο προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο Ζαμπό γεμίζει για τον Μπέντε, πατά περιοχή. Ο Γκέρφι, πτώση, δεν υπάρχει κάτι λέει ο διαιτητής. Και τώρα ο Ράστοντερ προσπαθεί να βάλει σωστά το σώμα του. Με ένα γύρισμα, πάρα λίγο να γίνει το λάθος εκεί από την πάση. Το διώξιμο του Κοβάτσικ δεν είναι καλό, παρόλα αυτά οι Ούγγροι συνεχίζουν να διατηρούν την κατοχή. Και η παλιά για τον Γκέρφι. Γκέρφι δίνει μια πάσα προς τον Χορβάτ. Δεν τα κατάφεραν οι Ούγγροι να απειλήσουν τώρα. Ο Ετιέν Καμαρά δίνει την πάσα στον Παντελίδη και ο Παναθηναϊκός έχει χώρο τώρα για να χτυπήσει. Σε μια επίθεση ο Παντελίδης όμως χάνει την μπάλα από τον Γκέρφι. Είπαμε, έχει βελτιώσει κατά πολύ ο Γκέρφι την εικόνα της φάσης στο γήπεδο. Ο Λέντζερ εδώ μεταξύ έχει κερδίσει ένα πλάγιο, διαμαρτύρεται για φάουλ, δεν θα πάρει κάτι όμως. Ο Λέντζερ το πλάγιο. Και ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει την μπάλα με τον Κοντούρη. Ο οποίος μπήκε και είναι δραστήριος και θέλει τώρα να επιτεθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία τώρα. Πελίστρη στο τετατέτ, θα σουτάρει με τα πόδια ο Κοβάτσικ. Σώζει την πάση από το 3-1. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε ο Πελίστρη δυστυχώς να κάνει το 3-1 και να τελειώσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι, να δώσει ένα καλό προβάδισμα τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό. Μένει το 2-1 λοιπόν. Και στη Ριβέγια γυρίζει μπάλα πίσω στον Ντεφράι. Ο Πένια δίνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος το γέμισμα. Η μπάλα στον Παναθηναϊκό και πάλι. Πλάγιο για τους πράσινους, αλλαγές. Ο Κούσμα θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Λενσέρ. Ο Κούσμα λοιπόν με το νούμερο 11. Στη θέση του Λενσέρ με το νούμερο 24. Στο 81 τελειώνει τις αλλαγές της και η Πάξη λοιπόν. Έξω ο Λενσέρ, μέσα ο Κούσμα Όπως είπαμε και νωρίτερα, όλοι οι παίκτες είναι Ούγγροι. Για την πράξη δεν υπάρχει κανένας ξένος στην αποστολή. Με την είσοδο του Κούσμα στο γήπεδο υπάρχει ολοκλήρωση στις αλλαγές της. Έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει από τον πάγκο ο Γιώργη Πόγναρ. Τώρα ο Ντεφράι ελέγχει την μπάλα και δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρα σηκώνει ψάχνοντας τον Ράστοντερ. Η κάστη του Ράστοντερ για τον Πελίστρι. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία. Το γύρισμα για τον Κοντούρη. Έφτασε μπάλα σε αυτόν. Ένα σου του Κυριακόπουλου. Πολύ ψηλά. Δεν μπόρεσε να βρει μια καλύτερη φάση ο Παναθηναϊκός. Το σουτ νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες βασικά. Έχει χάσει με τον Πελίστρι και τώρα με τον Ράστοντερ, με τον Κυριακόπουλο, συγγνώμη. Δύο καλές ευκαιρίες να γίνει απειλητικός. Και τώρα ο Τουμπά ελέγχει, γυρνάει στον Πένια. Πάει ο Πέτε να τον απειλήσει, να τον πιέσει. Θα έλεγα ο Πέτε τον ανάγκες να παραχωρήσει πλάγιο. Κερδισμένη βγαίνει λοιπόν από αυτό ο pressing υπάρχει. Μια πάσα, προσπαθούν εδώ οι Ούγγροι να βρούνε μια ευκαιρία, χάσαν την μπάλα. Παντελίδης δίνει την μπάλα στο Ράστοντερ. Παντελίδης και πάλι θέλει να χτυπήσει ταχύτητα τον αντιπαλό του. Δεν θα τα καταφέρει, παίρνει πλάγιο όμως. Μένει το 1-2. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν προηγείται στο 84-2-1 με το αυτογκόλ του Βάς και το γκόλ του Αντίνο. Ο Μπέντε έκανε το 2-1 και μείωσε για την πάξη. Την Καμαρά τώρα έδωσε την μπάλα στον Πελίστρι, όπως προσπαθεί να βρει χώρους. Έδωσε τον Παντελίδη και αυτός τον Τιέν Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος ξανά στον Τιέν Καμαρά και αυτός τον Τζιριβέγια. Αυτός με τη σειρά του δίνει πάσα στον Ντεφράι που του την επιστρέφει. Τσάπρας, Τζιριβέγια, Ντεφράι. Πίσω η μπάλα. Πίσω στο χώρο του κέντρου κοντά την έχει ο Παναθηναϊκός την κατοχή. Ένα σκάψιμο. Ελέγχει ο Κούσμα. Η κόντρα, πήγε να ευνοηθεί ο Ράστοντερ, δεν τα κατάφερε. Η κεφαλιά του Κυριακόπουλου δεν μπορούσε να προωθήσει παραπάνω την μπάλα και φάουλ από τον Παντελίδη υπέρ της Πάξη. Το 85 λεπτό. Όλα αυτά, ο Γκέρφι πήρε το φάουλ. Και πάλι όμως υπάρχει, κάνει την μπάλα. Το Παναθηναϊκός έχει την κατοχή ξανά στο χώρο του κέντρου. Ετιέν Καμαρά δίνει απίστευτη πάσα στον Κυριακόπουλο. Πατά περιοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το σούτ του Κυριακόπουλου. Ο Κοβάτσικ κρατάει το 2-1. Κρατάει το 2-1 του Παναθηναϊκού. Ο Κοβάτσικ θερεί το τρίτο γκολ από την ελληνική ομάδα και τον Κυριακόπουλο. Ο Πέτε. Έδωσε μια πάσα, έχασε την μπάλα. Και πάλι όμως οι Ούγγροι ελέγχουν. Άλλη μια ευκαιρία τώρα εδώ. Ο Μπέντε πήγε να πάει στην περιοχή. Και έχουμε offside. Offside που έχει σφυριχτεί. Για την υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Μπέντε, ο οποίος και πάλι πήγε, πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπάθησε να τη φέρει στο δεξί. Ωστόσο ακούστηκε το σφύριγμα και υπόδειξη του offside. Ο Παντελίδης τώρα προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα και το καταφέρνει. Την κρατάει το γήπεδο και παίρνει και το πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος έδωσε μια πάσα τώρα στον Ράστοντερ. Δάσκες κρατάει, έδωσε μια πάσα. Α, δεν βρίσκει ο Παναγιώτης χώρους εκεί. Να φτάσει σε θέση βολής, Πελίστρη. Γύρισαν την μπάλα πίσω προς τον Παναθηναϊκό. Τσάπρας έδωσε τη τετράη και αυτός τον Τζιριβέγια. Τσάπρας από τα δεξιά και κοντά στο χώρο του κέντρου. Τζιριβέγια σήκωσε την μπάλα και βρίσκει τους πέντε του Παναθηναϊκού σε καλές προϋποθέσεις για επίθεση. Σέντρα όμως του Κοντούρη, το γύρισμα το απομακρύνει ο Βάς. Ένα τέτοιο γύρισμα πήγε να κάνει βέβαια και ο Ζαρουρί. Το πρώτο ημίχρονο και ο Βάς έσωξε την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του. Αυτή τη φορά βέβαια έβαλε σωστά το σώμα του και απομάκρυνε. Ο Τσάπρας έκανε το πλάγιο, Έτιεν Καμαρά κρατάει και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τουμπά. Διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας του Τουμπά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει χαμηλώσει λίγο το ρυθμό και τώρα ψάχνει να βρει χώρους με τον Κοντούρη. Να δίνει μια πάση στον Τζιριβέγια. Passing game τώρα βλέπουμε περισσότερο από τους παίκτες του Τριφυλιού. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο και αυτός για τον Τζιριβέγια και πάλι. Ο Ετιέν Καμαρά βλέπει τον Παντελίδη. Μαρκάρισμα, τίποτα λέει διευθύς. Και τώρα αρχίζουν να δύσκολα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Τζιριβέγια απομακρύνει και στέλνει την μπάλα πλάγιο. 88 λεπτό λοιπόν στην πόλη Πάξ της Ουγγαρίας, στο Φεχερβάρι Ούτι Στάδιον. Πάξ Παναθηναϊκός 1-2. Και φάουλ από τον Μπέντε πάνω στον Κυριακόπουλο. Προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος ο Παναθηναϊκός. Προσπαθεί μάλλον να βρει χώρους για να επιτεθεί ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά δεν το έχει καταφέρει όπως θα ήθελε. Ο Πένια τώρα θα επαναφέρει με ένα φάουλ που, με το φάουλ που κέρδισε ο Κυριακόπουλος και με μια παλιά ψάχνει το Ράσοντερ. Παράλληλο για να τον βρει ο Ντεφράι. Έκανε ένα διώξιμο που παραλίγο να δημιουργήσει φάση για τον Παναθηναϊκό. Πελίστρη πήγε να πάρει την μπάλα, τον σταμάτησαν τελευταία στιγμή. Οι Ούγγροι, οι οποίοι γεμίζουν, συνεχίζουν αυτό το πράγμα με τα γεμίσματα. Και έχουμε τραυματισμό πέσης του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας, και πιάνει τη μέση του ο Τσάπρας. Μακάρι να μην είναι κάτι. Η πτώση του ήταν λίγο άταλη. Η αλήθεια είναι, παρόλα αυτά, ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Τσάπρας έχει μείνει κάτω. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού βγάλαν την μπάλα έξω πλάι, είναι πλάγιο για την Πάξη. Σηκώνεται ο Τσάπρας. Καλά φαίνεται να είναι. Το πλάγιο το έχει η Πάξη που επιστρέφει την μπάλα πολύ σωστά στον Παναθηναϊκό με fair play λοιπόν από τους Ούγγρους και συγκεκριμένα από τον Ζέκε. Δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των 90 ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 της Πάξη. Ο Ράστοντερ τώρα πατά περιοχή, έχει την ευκαιρία να γυρίσει, δεν το κάνει, τώρα δίνει την μπάλα στον Παντελίδη, ο οποίος έχασε το κοντρόλ και του πήρε την μπάλα ο Γκέρφη. Το τάκλινγκ του Παντελίδη, φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Παντελίδη. Ο Έλληνας εξτρέμ θα δει και αυτός την κίτρινη κάρτα. Πρέπει να είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος που γύρισε την κίτρινη, δεν το έχω πρόχειρο αυτό. Λεπτά είναι οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Ήδη συμπληρώνουμε, πάμε για την συμπλήρωση του πρώτου. Η κεφαλιά, απομάκρυνση, η μπάλα στον Τσάπρα, ο οποίος έδιωξε και ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία. Έχει χώρο ο Πελίστρη για να σπριντάρει. Θα πάρει φάουλ. Διαμαρτυρίες από τον Χόρβατ, ο οποίος είναι έξαλλος, διαμαρτύρεται για το σφύριγμα. δίλημα αυτό το διευθύν. Κι όμως δεν έχει πάρει μπάλα κάποιος, από τουλάχιστον φάνηκε. Δεν φάνηκε να έχει πάρει μπάλα κάποιος παίχτης από τους Ούγγρους. Περίπου 1,5 λεπτό απομένει για τη λύση του παιχνιδιού. Με τον Τζιριβέγια να εκτελεί το φάουλ, ετοιμάζεται δηλαδή να το εκτελέσει. Το κάνει με πάσα και ο Τουμπάμ δίνει στον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Παντελίδη. Γυρνάει αυτός πίσω στον Τουμπάμ. Ο Τουμπάμ πίσω στον Πένια, ο οποίος δίνει μια πάσα στον Τσάπρα. Παναθηναϊκός με passing game θέλει να ανοίξει την άμυνα της Πάξη και το καταφέρνει με τον Ράστοντερ τώρα να πατά περιοχή. Ράστοντερ γυρνάει, κάνει ένα σουτ, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πελίστρι κρατάει, Πελίστρι, μαρκάρισμα, out δίνει ο διαιτητής. Ο Κοβάτσικ του στέρισε τον κόλ εδώ του Ράστοντερ. Το σουτ από πλάγια θέση. Το σταμάτησε ο Κοβάτσικ και τώρα η Πάξη θα έχει την τελευταία μάλλον ευκαιρία. Με τον Γκέρφι να θέλει να πατήσει κοντά στην περιοχή και έχουμε μαρκάρισμα και φάουλ. Φάουλ για την Πάξη σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Ακριβώς έξω από την περιοχή, πιθανότατα θα είναι και η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Το φάουλ έγινε πάνω στον Γκέρφι, αν έχω δει καλά. Στον Πέτε. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν έχεις εσύ κάποιο replay.
0: Όχι, δεν μου είχε δείξει κάποιο replay, φίλε Γιώργο. Απλά είναι σε πολύ καλή, σε καλό σημείο το φάουλ και νομίζω θα είναι και τελευταία φάση του αγώνα.
1: Πάντως πάνω στην μπάλα φαίνεται είναι ο Μπαλόγ και
0: ναι.
1: ο Πέτε. Ο Πέτε και ο Μπαλόγ πάνω στην μπάλα. Τείχος στην υπέρ του Παναθηναϊκού, έχουν ανέβει όλοι. Μόνο ο goalkeeper της Πάξης δεν είναι στο... δεν είναι στην περίοδο του Παναθηναϊκού. Είναι η τελευταία φάση, υπάρχει, θα πάει για το 2-2 τώρα, ό,τι μπορεί. Ο Καμαρά, το τείχος μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Πέτε με τον Μπαλόγκ. Πέτε και Μπαλόγκ το φάουλ. Το σφύριγμα. Ο Πέτε θα κάνει ένα σουτ, το τείχος. Πάνε να επαναφέρουν εδώ οι Ουγγροί την μπάλα στην περιοχή. Δεν θα τα καταφέρουν. Προσπαθούν εκεί να κρατήσουν την μπάλα και θα καταφέρουν τώρα. Ευκαιρία για την φάση. Το γύρισμα. Κόρνερ. Το αφήνει. Το αφήνει ο ρεφερί. Το αφήνει ο ρεφερί. Κόρνερ που θα πάει ο Μπαλόγκ να το εκτελέσει. Ο Μπαλόγκ το κόρνερ λοιπόν. Έχουμε συμπληρώσει 4,5 λεπτά στα 3. Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Το κόρνερ. Τόσο στην περιοχή. Λήξη. Νίκη για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Κάνει το 2-1, κερδίζει το πρώτο παιχνίδι, παίρνει προβάδισμα πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League. Η χειραψία του Γιάκο Πνίστρου με τον Γιώργη Μπόγναρ. Τα γκολ για τον Παναθηναϊκό, το αυτογκολ του Βάς και το γκολ του Αντίνο έδωσαν προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του Γιάκο Πνίστρου. Ο Μπέντε με ένα πολύ ωραίο γκολ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 για τους Ούγγρους. Τελικό αποτέλεσμα στο Φεχερβάρι, ούτε στάδιον στην πόλη Πάξη της Ουγγαρίας. Πάξη Παναθηναϊκός 1-2.
0: Ωραία Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, η επόμενη εβδομάδα είναι το δεύτερο, το επαναληπτικός σε μία εβδομάδα από τώρα. Ο Παναθηναϊκός έκανε την νίκη που έπρεπε να κάνει για να πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση. 1-2, νωρίτερα και ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε με την Δυναμό Κιέβου. 2-3, δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες, πολύ κοντά και οι δύο ομάδες στην πρόκριση.

0: με τα δύο παιχνίδια που είδαμε του ΠΑΟΚ με την Αμό και Παναθηναϊκού με την Μπαξ και ό,τι άλλο υπάρχει από την Ευρώπη. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους αγροδές του 943 Ιντερβέντερ Sports. Με το δεξί μπήκαν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Πρώτα ο ΠΑΟΚ, το Europa League, μετά από εξαίσια εμφάνιση ειδικά του Γιάννη του Κωνσταντέλια, του περίφημου αυτού δεκαριού που θυμίζει ποδοσφαιριστές άλλων εποχών, κατάφερε να υπερισχύσει 3-2 στην Πολωνία της Δυναμό Κιέβου, της άλλοτε κυπελούχου Ευρώπης, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εποχή του Ολέγκ Μπλαχίν, μιας εκ των κορυφαίων ομάδων της Ουκρανίας. Ήταν μια σπουδαία εμφάνιση από την πλευρά αυτή του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ιταλού, του Λύση, που δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στην ελληνική ομάδα, ούτως ώστε την επόμενη εβδομάδα μέσα στη φλογισμένη Τούμπα να πάρει και τυπικά την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Europa League, με στόχο να είναι στους ομίλους, στο League Face της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Σπουδαία εμφάνιση από όλα τα παιδιά του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ ωραία. Θετικότατο και το αποτέλεσμα, αυτό μετράει πάνω απ' όλα σε αυτά τα παιχνίδια που είναι τα πρώτα και λογικό είναι ακόμα να μην γνωρίζει ο ένας το όνομα του άλλου, οπότε μετράει η σπουδαία νίκη. Νίκη όμως και στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 2-1 της Πάξη, ένας Παναθηναϊκός που είχε κορυφαίο ποδοσφαιριστή τον Καμαρά, ο υπέροχος αυτός ο Χαφ, κυριαρχούσε στη μεσαία γραμμή, γενικά όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έπαιξαν πολύ καλά. Και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι κατάφεραν να πάρουν αυτή τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη που δίνει την ευκαιρία στην ελληνική ομάδα την προσεχή εβδομάδα να σφραγίσει το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του Conference League. Τώρα, αυτό βεβαίως βοηθάει και τη γενική κατάταξη της UEFA, καθότι η Ελλάδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ξεκινάει φέτος από τη 12η θέση. Στόχος είναι να πάει στη 10η θέση, που και εκεί βεβαίως θα τα καταφέρει, που ακόμα είμαστε στην αρχή. Θα έχει 5 ομάδες, απλώς το πλεονέκτημα είναι ότι ο πρωταθλητής θα έχει την ευκαιρία να πάει απευθείας στο League Face, χωρίς να δώσει προκριματικά παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όλη η χρονιά είναι δική μας. Το σημαντικό είναι ότι οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ πρώτα και ο Παναθηναϊκός έπειτα, ξεκίνησαν νικηφόρα τους αγώνες στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, κάτι που δίνει ικανοποίηση νομίζω σε όλους τους Έλληνες που βλέπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει βήματα πρόοδου. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, δεν ξέρω αν θες να ακούσεις τον Καπουάνο που θα πάρει συνέντευξη από τον Ίστρουπ, τον Πορτογάλο.
0: Δεν έχω τώρα, δεν έχω σύνδεση τώρα, δεν έχω.
1: Ωραία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η κυρία Κλάβνες, έκανε καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας της FIFA για τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Φαντίνο, λέγοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί λεπτομερώς, διεξοδικά, το τηλέφωνο που του έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και μετά από λίγες ώρες δεν μέτρησε η κόκκινη κάρτα που είχε επιβληθεί στον Αμερικανό Φόρτ, τον Μπαλογκούν. Όπως λέει, τέτοιου είδους περιστατικά, για να μην υπάρχει συνέχεια, θα πρέπει να διελευκανθούν εδώ και τώρα, γιατί δάλλως όλο αυτό κάνει κακό στο ποδόσφαιρο και γενικά στο παιχνίδι, και έχει απόλυτο δίκιο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλης, που παρουσιάστηκε σήμερα επισήμως από τον αθλητικό διευθυντή της Arsenal, τον Αντρέα Μπέρτα, ήταν εξ αριστερών του Τζόλιο Μπέρτα, εκ δεξιών ήταν ο προπονητής ο Βάσκος ο Μικέλ Αρτέτα, παρούμενος ο Τζόλης, θα πάρει το νούμερο 17. Να θυμίσουμε, η Arsenal θα καταβάλει 40 εκατομμύρια ευρώ, όσα δηλαδή ήθελε από την αρχή η διοίκηση της Μπρούγκε. Και βεβαίως είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τον Τζόλι και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα βλέπουμε κάθε εβδομάδα τον 24χρονο αυτόν, είναι σπουδαίο εξτρέμ, για τον οποίο ο Μπέρτα είπε: τον παρακολουθήσαμε εδώ και καιρό. Μας άρεσε και ο χαρακτήρας του. Ξέρουμε ότι παίζει αριστερό εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις, και πίσω από το φορ και σε άλλες θέσεις που ενδεχομένως μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής του.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένουμε και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, όπου έχει πάει στο Βέλγιο ο
2: Ράδιο Ρουμελινιούς. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ιατρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488. 11.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Λοιπόν, για πάμε να δούμε την δήλωση παιχνίου Παναθηναϊκού. Το Διονύσιο Τσάπρας είναι, για πάμε να τον ακούσουμε. Ναι, τον ακούμε, δεν τον ακούμε. Δεν τον ακούμε. Τώρα τον ακούμε.
6: Αυτό. Με την νίκη του με 2-1 επί της ουγγρικής ομάδας. Πάξη Παναθηναϊκός 1-2, ένα μάτς που είδατε από την τηλεόραση του Sky. Είμαστε σε ένα περιβάλλον post-game, θα λέγει κανείς. Και έχω για καλεσμένο μαζί μου, πέρα του Διονύση Τεσίλα, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Πολλά μπορούμε να σε ρωτήσουμε τώρα, αλλά επειδή είναι το μετά τον αγώνα, πάμε στα βασικά. Για το αποτέλεσμα καταρχάς και για την εμφάνιση της ομάδας στο ξεκίνημα της χρονιάς.
7: Χαρούμενοι για το αποτέλεσμα εννοείται. Να κερδίσουμε. Δουλεύουμε από την αρχή της εβδομάδας και πολύ καιρό πριν, ακόμα για αυτό το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι. Χαρούμενοι για την νίκη. Δουλεύουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, βγάζουμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Και εννοείται, εντάξει, θέλουμε να βελτιώσουμε μερικά ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε.
6: Ρωτάω ότι είναι πολλά αυτό που μπορούμε να ρωτήσουμε Διονύση τον Τριαντάφυλλο, γιατί είναι η πρώτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Είναι ευρωπαϊκό το παιχνίδι. Λίγες στιγμές πριν πει στον αγώνα κάποιες σκέψεις και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
7: Λίγο άγχος πριν το μάτς, για να κερδίσουμε εννοείται. Χαρούμενος πάρα πολύ για το ντεμπούτο μου και ακόμη περισσότερο για την νίκη. Θα βοηθάω την ομάδα για όσο χρειαστεί, είτε για ένα λεπτό είτε για 90 λεπτά, γι' αυτό είμαι εδώ. Και όλα καλά.
6: Σε λέω πότε μου για ρωτήσεις εσένα.
8: Ναι, για Ντάφυλλε, θεωρείς ότι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να φύγει σε σκορ με μεγαλύτερη νίκη με βάση τις ευκαιρίες τις οποίες έχασε και τι πρέπει να προσέξει η ομάδα για να πάρει την πρόκληση στη ρεβάνς. Με δεδομένο ότι πλέον έχετε εικόνα της πάξης που την αντιμετωπίσατε.
7: Ναι, εννοείται θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ που παίζουν μεγάλες μπαλιές, τις έντες που κάνουν, βάζουν πολλούς παίχτες στην περιοχή. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και σήμερα μπορώ να πω ότι αντιπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό, γι' αυτό και δεν δεχτήκαμε γκολ. Δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά όχι από τις έντες και από αυτό το παιχνίδι.
8: Σε γενικότερη παρουσίαση στην ομάδα για τις μέρες, κάνεις την προετοιμασία, έχετε παίξει τα φιλικά, τώρα το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Πώς βλέπεις εσύ αυτή τη νέα προσπάθεια? Έχετε ένα πολύ απαιτητικό προπονητή.
7: Ναι, εννοείται. Είναι πολύ απαιτητικός ο προπονητής. Μας το βγάζει και αυτό σε εμάς. Θέλουμε να παίζουμε όπως προπονούμαστε. Και όπως είπα, το κάνουμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να φτάσουμε στο τόπο επίπεδο.
5: Αυτά ακούσαμε και από τον Τζάπρα, τον Βοσπέ Παναθηναϊκού, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού με την Πάξ με 1-2. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το σχόλιο του καλού φίλου του Σάκη του Μπουζνούνι, να μας πει πώς είναι το παιχνίδι και αυτό μας Παναθηναϊκού ειδικά. Αν είδε και η ΠΑΟΚ, να μας πει και τη γνώμη του για τον ΠΑΟΚ. Σάκη μου, καλησπέρα.
9: Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
5: Σε πετυχαίνουμε πού?
9: Που με πετυχαίνει.
5: Σε κάτι εξωτικό, κάπου εξωτικά.
9: Ναι, εξωτικά, ναι, πολύ εξωτικά. Ναι. Άσε το Δήμο εκεί να κάνει εκπομπή και άλλα κι εσύ.
5: Δεν μπορώ, φίλε, είναι πολλά τα έξω από να είστε τόσο μεγάλο ταξίδι.
9: Ναι, Βουγγαρία είμαι και τώρα πήγαμε το αεροπλάνο το ιδιωτικό, το τζετ στον αγώνα και τώρα θα φύγω.
5: Για πες τι είδες.
9: Λοιπόν, κοίτα, για τον ΠΑΟΚ ένα ημίχρονο, να σου πω την αλήθεια.
5: Ναι, και εγώ ένα ημίχρονο. Είδα μετά πιο πολύ τον Παναθηναϊκό.
9: Ναι, γιατί μετά είδα τον Παναθηναϊκό. Κάποιες ματιές έριξα. Κοίτα, για τον ΠΑΟΚ έτσι δύο λεπτά, γιατί να πω. Όλη η μαγεία ήταν ο Κωνσταντέλιας.
5: Ναι, σωστό.
9: Όλα τα λεφτά. Εκεί είναι αυτή η φάση εκεί πέρα, είναι για αθλητική εκπομπή για σήμερα.
5: Ναι, highlight, ναι.
9: Highlight, έτσι, δεν το συζητάμε. Πολύ ωραίο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, κοίτα, ήταν διαφορετικό σε σχέση με αυτά που είδαμε τα φιλικά.
5: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ ήταν μέχρι το 70 πολύ καλό, μετά εντάξει και κούραση παίζει ρόλο και το 1-3 παίζει ρόλο, ήταν 1-3, μειώσανε και οι Ουκρανοί, πιέσανε μετά. Αλλά οκ, με το 2-3 θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα το πάρει το παιχνίδι. Θα κάνει δύο νίκες δηλαδή και θα περάσει.
9: Ο καλός ο ΠΑΟΚ, και εγώ πιστεύω δεν θα έχει πρόβλημα, όπως και ο Παναθηναϊκός.
5: Ναι, και ο Παναθηναϊκός
9: είναι αυτή, γιατί είχε, ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να αυτοκτονήσει, έτσι.
5: Ναι, πάντως, γιατί έχασε πολλές ευκαιρίες και ευκαιρίες, όχι. Δηλαδή κάναν τελική προσπάθεια λάθος. Δηλαδή πολλές φορές μπορούσαν να δώσουν την μπάστα δίπλα τους, να μπει τον γκολ πιο εύκολο. Προσπάθησαν να κάνουν μόνοι στην ενέργεια. Έχαναν φάσεις πολλές.
9: Κοίτα, αυτό που λες, ειδικά σε μια φάση με τον Γιάγκουσιτς που θα σιγούρευε τον γκολ στον Τετέι, πήγαινε να τελειώσει μόνος του, θα γινόταν το 3-0 εκεί πέρα, δεν το έκανε. Αυτό πρέπει να το δει λίγο και ο προπονητής, να διορθώσει κάποια πράγματα και κάποια λαθάκια. Βέβαια στην τελική προσπάθεια δεν τα κατάφερε, δεν πήρε καλό βαθμό ο Παναθηναϊκός, γιατί θα μπορούσε να έχει βάλει περισσότερα γκολ. Δηλαδή
5: σωστό.
9: Ο Πελίστη, ας πούμε, ξεκίνησε από εκεί που τα άφησε, πάλι απέναντι στον τερματοφύλακα η μπάλα πάνω του, σε μια πολύ σπουδαία. Σπουδαία μάλλον ευκαιρία. Και ο Τετέι πάλι είχε ευκαιρία. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ. Δεν τα κατάφερε να πετύχει άλλα γκολ, να καθαρίσει το μάτς. Τουλάχιστον πέτυχε αυτά τα δύο γκολ. Και το γκολ που δέχεται, πολύ ωραίο το γκολ. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο Πένια, ναι, γιατί είναι λίγο έξω.
5: Ναι, αλλά πάει μπάλα εκεί που πάει, Τσάκη μου, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να το πει.
9: Πολύ δύσκολο, ναι. Αλλά είναι έξω δερματοφύλακα.
5: Ναι, έχει βγει, λίγο έξω, αυτή είναι αλήθεια.
9: Ναι. Δεν ρίχνω ευθύνε, θέλω να σου πω ότι εντάξει.
5: Είναι το ιδανικό πλασέ.
9: Είναι κολάρα, είναι πολύ όμορφο γκολ.
5: Τι κρατάς από το παιχνίδι αυτό?
9: Κοίτα, σε γενικές γραμμές, παιδί μου, είδαμε μια ομάδα, μια καλή εικόνα για το μεγαλύτερο μέρος
5: του παιχνιδιού.
9: Εννοείται, μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα, τα πόδια είναι βαριά.
5: Για τον Παναθηναϊκό, στην ουσία, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έπαιξαν ένα παιχνίδι μέσα στην προετοιμασία τους, εντάξει.
9: Ακριβώς.
5: Επίσημο παιχνίδι, δηλαδή, για τον Παναθηναϊκό ειδικά πολύ κρίσιμο, γιατί χάνεται ένα αποκλειστή.
9: Δεν έχει μαξιλαράκι.
5: Και μέσα στον Αύγουστο, μέσα στην προετοιμασία του. Όπως έκανε πέρυσι, ας πούμε, η
9: ΑΕΚ. Μα δεν μπήκαμε ακόμα Αύγουστο, ακόμα Ιούλιο είμαστε. Πολύ νωρίς.
5: Αυτό λέω.
9: Κοίτα να δεις. Φάνηκε αυτό που θέλει να περάσει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Είχε καλή εικόνα, όπως είπα, για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Απέναντι είχε την Πάξη, η οποία δεν είναι ούτε φόβητρο, αλλά είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα και είδαμε ότι έπαιζε και σκληρά σε γενικές γραμμές. Αλλά δυσκόλευσε αρκετά τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, από άποψη προετοιμασίας παίζει και επίσημο πάλι το Σαββατοκύριακο.
5: Ναι, έχει ξεκινήσει λίγο πιο μπροστά.
9: Μπράβο, είναι λίγο πιο μπροστά. Τώρα, ο Αντίνο, ωραίο γκολ. Ευτυχώς ο διαιτητής εκεί πέρα είδε τι έγινε.
5: Ναι, γιατί ο επόπτης 20 σημαία.
9: Πρέπει να φάει ψαράκι, μου φαίνεται.
5: Ναι, 20 σημαία.
9: Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει offside. Η μπάλα καθαρά βρίσκει από αντίπαλο και βγαίνει τέταρτη το Αντίνο και βλέπεις ότι πλασάρει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πετυχαίνει τον γκολ. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνουν ο Τετέ ή ο Πελίστρη, το έκανε έξω από την περιοχή ο Αντίνο και αυτό είναι. Για έναν γκολ ψυχολογίας θα έλεγα. Ήταν πάρα πολύ καλός, βοήθησε και ανασταλτικά. Τακτικά ήταν πολύ καλός ο Αντίνο, γι' αυτό κουράστηκε και έγινε και αλλαγή. Πολύ καλή εικόνα ήταν και το τριαντάφυλλο του Τσάπρα για το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο καλύτερος θεωρώ ότι ήταν ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος του Παναθηναϊκού στο κέντρο. Πολύ καλό παιχνίδι έκανε και ο Γιάγκουσιτς.
5: Και ο Τσέριν ήταν καλός.
9: Και ο Τσέριν γενικά. Όλοι πήγανε καλά, αλλά αυτοί για μένα κατά με ξεχώρισαν, αυτοί που σου είπα τώρα. Κατάφερε να ανταπεξέλθει και σε ένα μεγάλο κύμα πίεσης που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, ειδικά στην αρχή. Με το κλασικό τους παιχνίδι, δηλαδή με πραγιοκοπήσεις, με βαθιές μπαλιές από την πλάτη της άμυνας για να βρει τρόπο να έψαχνε να βρει τρόπο να απειλήσει την αιστεία του Πένια. Λοιπόν, αλλά σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε.
5: Ναι, ναι. Για να σου πω, Σάκη, από τους υπόλοιπους ξένους παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι, ξεχώρισε κάποιον?
9: Τι εννοείς?
5: Από τα παιδιά, τα καινούργια που έχουν έρθει, είπες για τον Τζάπρα. Εντάξει, ο Πένια δεν είχε πολύ, πολύ μεγάλο όγκο επιθέσεων.
9: Το γκολ που σου είπα, λάθος, ναι. Μια πάσα που έδωσε ένα λάθος. Εντάξει, ούτως ή άλλως έπαιξε και αρκετά παίζει με τα πόδια. Συμμετέχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Πένια.
5: Και τώρα πάμε να σου κάνω την ερώτηση. Κάγκουα. Έχει κλείσει το Παναθηναϊκό? Δηλαδή ο ΠΑΙΑΚ πάτε μετά εσείς και παίρνετε παιχτές. Τι δουλειά γίνεται τώρα κάθε καλοκαίρι?
9: Γιατί λες
5: αυτή η δουλειά θα κάνουμε κάθε καλοκαίρι με εσάς?
9: Μισό λεπτό. Το είπα και στην εκπομπή, θα το πω και σε σένα και το ξέρεις πολύ καλά. Τώρα εσύ κάνεις πλάκα, βέβαια.
5: Τι κάνω, ρε φίλε, πλάκα.
9: Γιατί, κοίτα να δεις. Τις παλιές εποχές, τις δικές σου παλιές, υπήρχαν μόνο τα fax. Ερχόντανε προτάσεις παικτών με fax.
5: Ναι,
9: τώρα υπάρχουν
5: σωστό.
9: Και τα mail, υπάρχουν άλλοι τρόποι, έτσι. Λοιπόν.
5: Τι γίνεται με την περίπτωση Κάγκουα? Ο Παναθηναϊκός λέει ότι η επικοινωνία ήταν. Έχει συμφωνήσει πάνω κάτω από το Μάιο.
9: Ωραία. Αν μου επιτρέπεις να το ολοκληρώσω.
5: Ναι, γιατί και η ΑΕΚ μετά είπε ότι εμείς ήμασταν πολύ κοντά. Όχι ΑΕΚ. Με το ΠΑΙΑΚ, να λέμε την αλήθεια, το είπαν τα ρεπορτάζ.
9: ρεπορτάζ. Τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έλεγα έχει σημασία που το λέω, γιατί πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού ή τη ΑΕΚ νομίζουν, σου λέει, πάει σε έναν παίκτη ο Ριμπάλτα.
5: Έλα, μου, εντάξει, φτάνει τώρα αστείο.
9: Γιατί το είπα αυτό με τα mail. Άκου να δεις, ο κάθε μάνατζερ, όταν μαθαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει οχτάρι. Μαθαίνει η ΑΕΚ ψάχνει οχτάρι, ο Ολυμπιακός ψάχνει στο κέντρο. Τι κάνουνε, τόσο απλό. Έχω το Γερασίμο και τον προτείνει σε μεγάλες ομάδες, σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ποιος θα ασχοληθεί, πόσα λεφτά θα δώσει, από εκεί πέρα έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις αυτό που σου λέω τώρα. Έτσι.
5: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται.
9: Οπότε,
5: απλά μου κάνει εντύπωση, Άγιο, ότι ο Παναθηναϊκός επικοινωνεί και λέει ότι εμείς από τον Μάιο με τον παίχτη πάνω κάτω έχουμε συμφωνήσει. Πώς μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι μετά. Αν μπήκε, γιατί αυτά που λένε ότι η ΑΕΚ μπήκε είναι ρεπορτάζ των δημοσιογράφων, των Ισραηλινών και των Ελλήνων. Στην Ελλάδα ο ΙΑΚ δεν έχει πει ποτέ επίσημη πρόταση στην Χάμπορ Μπερσεβά.
9: Και τα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και από εκεί και από εδώ, η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε για τον παίκτη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε μιλήσει μαζί του, προφορικά είχε συμφωνήσει το Μάιο, την πρώτη και νωρίς κιόλα, την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν ακόμα ήταν ο Μπενίτες εδώ.
5: Ναι.
9: Λοιπόν, τελειώνει το πρωτάθλημα. Ο Μπενίτες ήταν να φύγει και όπως έφυγε. Περνάνε οι μέρες μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ, ο οποίος τσεκάρει και αυτό στην περίπτωσή του, προτιμάει το Γένσεν να ξεκινήσει και ο Παναθηναϊκός. Είδες πόσο καιρό είναι
5: αυτό. Ναι, σωστό.
9: Ο παίκτης αυτός. Λοιπόν, και τώρα δεν ξέρω αν είναι παιχνίδι τακτικής, βγάζοντας ότι πάει να τον κλείσει ή τον έχει κλείσει τον Κάνκου ο Παναθηναϊκός. Και το λέω αυτό γιατί για να ξαναέρθει, να κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Γένσεν ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει η πλευρά του Γένσεν να το ζητήσει αυτό. Αλλιώς αυτό βγαίνει έτσι. Οπότε ίσως πάει για αυτό τον παίκτη. Λοιπόν, από τη στιγμή που τα είχε βρει, φαίνεται λοιπόν, αυτό μαθαίνουμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει. Μετά τα μάτς τώρα, μπορεί και ανάμεσα από αυτό και το επόμενο που είναι την επόμενη ημέρα, ο 27χρονος από τη Ζάμπια να
5: είσαι Παναθηναϊκό. Άρα Σάκη, αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι μην ακούτε που τι γράφουν και τι λένε δεξιά και αριστερά, αλλά που λέγανε παπά, να το πω, οι δημοσιογράφοι από το Ισραήλ, όταν λέγανε ότι η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά, μια ανάσα. Αφού είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό από το Μάη, πώς γίνεται να μιλάει η Μπερσεβά με την ΑΕΚ όταν έχει με τον Παναθηναϊκό συμφωνήσει.
9: Δεν έχει. Κοίτα, άλλο συμφωνώ στα λόγια.
5: Παιδί μου, εντάξει,
9: Βασίλη,
5: okay.
9: Μου, άκουσέ με λίγο. Άλλο συμφωνώ στα λόγια. Εμείς συμφωνούμε σε κάτι,
5: ναι,
9: στα λόγια.
5: Άλλο υπογραφές.
9: Αν έχουμε
5: χαρτί,
9: ναι, όταν τα σου στο Τσαπαλιάρη και θα σου πει θέλω τον παίχτη σου και δίνω 4 εκατομμύρια και εγώ σου έχω πει δίνω 3-3,5, εσύ τι θα κάνει.
5: Ναι, ρε, επειδή μου λέω ότι οι δημοσιογράφοι του Ισραήλ όμως έχουν βγάλει εδώ και μέρες ότι η ΑΕΚ τα έχει βρει όλα με την Μπερσεβά. Τα έχει βρει όλα με τον παίκτη. Ο παίκτη είναι άρχισε στην ΑΕΚ. Το είχαν τελειωμένο. Από το Ισραήλ, επαναλαμβάνω.
9: Ναι, υπάρχει και μια λεπτομέρεια.
5: Και το κάνανε εδώ σημαία οι υπόλοιποι.
9: Μπράβο. Τον έχουν χρησιμοποιήσει για τα προγραμματικά του Champions League στο παιχνίδι που έπαιξαν.
5: Ναι.
9: Χθες ήταν προχθές. Χθες νομίζω.
5: Χθες. Το 2-1 που χάσαμε.
9: Χθες, μπράβο.
5: Ευαλγικό αυτό.
9: Οπότε η ΑΕΚ όμως καίγεται για την Πινέδα εκεί. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο Παναθηναϊκός είπε το OK να τον χρησιμοποιήσουν, γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να τώρα σε αυτού του τρει αγώνε. Πάνω στους δύο, γιατί
5: ναι, δεν μπορεί να παίξει. Μετά κανονικά μπορεί να παίξει.
9: Μπράβο, προκριματικούς, μπράβο, δεν θα μπορεί να παίξει.
5: Ναι.
9: Λοιπόν, και λένε ότι ήταν ένα πολύ βασικό αυτό, επειδή ο Παναθηναϊκός θα τον άφηνε να παίξει. Δεν συμφωνήσαν καν με την ΑΕΚ και συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Λοιπόν, τώρα.
5: Έχουμε κάτι άλλο μεταγραφικό για τον Παναθηναϊκό.
9: Κοίτα να δεις. Πιστεύω ότι κοίτα να δεις. Η θέση του παιδιού καταρχήν έχει καλά νούμερα.
5: Είναι καλός παίκτης. Όταν θυμάμαι με την ΑΕΚ πέρσι, με την έπαιξε η ΑΕΚ, ήταν πάρα πολύ καλός.
9: Ακριβώς. Αυτός αγωνίζεται.
5: Αλλά δεν είναι αντιπινέδα.
9: Όχι, αυτό πάνω σου πω.
5: Ναι.
9: Και για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα κλασικό 8. Ακού τι γίνεται. Αυτό είναι 8 και 10. Αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν κινηθεί για ένα πολύ καλό οχτάριο ο Παναθηναϊκός, γιατί εκεί πονάει ο Παναθηναϊκός.
5: Ναι, στο οχτάρι, σωστό.
9: Εκεί πονάει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, οπότε
5: υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ.
9: Κοίτα, σου είπα τώρα μόνο για Γένσεν, θα δούμε τι θα γίνει.
5: Ο Γένσεν γιατί έχει κολλήσει, φίλε, για την τιμή του.
9: Γιατί θέλει, ρε φίλε, να πάει σε ένα καλό πρωτάθλημα. Ναι. Είναι Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία.
5: Περιμένει τις τελευταίες μέρες, εντάξει, λογικό είναι.
9: Μα λογικό είναι αυτό. Λογικό. Δεν νομίζω ότι ξυπνάει και λέει πότε θα πάω στο ελληνικό.
5: Ναι, λογικό είναι. Πάντα αυτοί οι παίκτες περιμένουν τις τελευταίες μέρες. Αν δεν βρουν κάτι, σου λέει ερχόμαστε.
9: Ακριβώς. Όχι. Τώρα, γιατί μάλλον το πιο πιθανό είναι να φύγει και ο Σιώπης. Γι' αυτό σου λέω, ο παίκτης αυτός είναι στο 8-10, οπότε σίγουρα θα, ένα κλασικό οχτάριο Παναθηναϊκός που ίσως να μπορεί να παίξει και στο 6, ναι, λέω εγώ. Ναι, ναι. Θα δούμε στις...
5: Σιώπης από ΕΛ.
9: Όχι. Ακόμα τίποτα. Από ΕΛ, παίζει το από ΕΛ, αλλά σήμερα μάθαμε ότι δεν θέλει ο ίδιος να πάει και μάλλον μπορεί να γίνει συνάντηση με ανθρώπους του Άρη.
5: Να πάει Θεσσαλονίκη.
9: Και αυτά ξέρεις, αν δεν πέσουν υπογραφές.
5: Ναι, σωστό.
9: Ό,τι και να πούμε εμείς. Πολλές φορές φτάνει στο τσακ να υπογράψουν και χαλάει μια μεταγραφή.
5: Ναι,
9: οπότε
5: ναι.
9: Δεν έχει. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός εκεί θα κινηθεί. Θα δούμε αν θα κλείσει. Μπορεί να κλείσει και μέσα στην εβδομάδα ή όχι ο Κάγκουα. Και θα δούμε αν θα πάει μετά για κλασικό πλέον οχτάριο ο Παναθηναϊκός.
5: Και
9: μετά γεμίζει. Κοίτα, μετά. Προς το παρόν τελειώσαμε. Ναι. Μετά όμως, εάν φύγει κάποιος με πρόταση, έρθει πρόταση για τον Τζέριν, σου έρθει πρόταση 5 εκατομμύρια για τον Τζέριν.
5: Ναι, σωστό.
9: Θα πας για άλλον παίκτη.
5: Αλλιώς ξεκλείσαμε, εκεί είμαστε. Δηλαδή, ναι, κάντα κι άλλος ένα οχτάρι.
9: Ναι, και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μπελίστρη, αν θα μείνει. Γιατί έχει στοιχεία που του αρέσουν του προπονητή. Τώρα, αν θα αναγεννηθεί όπως είχε γίνει με τον Αϊτόρ παλιότερα, αν θυμάσαι, και μείνει, ή αν θα έρθει μια πρόταση να φύγει, σίγουρα θα αντικατασταθεί ο παίκτης. Θα πάει
5: γιατί ο Μπελίστρη έχει νομίζω και πολύ μεγάλο συμβόλαιο, το μεγαλύτερο δεν έχει μάθει.
9: Ναι, φέτος νομίζω έχει πάει 2,2, κάτι τέτοιο.
5: Μεγάλο συμβόλαιο.
9: Βέβαια. Αλλά ρε φίλε, παίρνεις 2,2. Είσαι απέναντι του τερματοφύλακα. Βάλε και ένα γκολ.
5: Εντάξει, δεν είναι ο Λυσάκης Μπουζούγης που είναι σκόρερ.
9: Έτσι, εννοείται αυτό.
5: Σκοράρεις γενικώς.
9: Έτσι, μπράβο. Να πούμε ότι στο Sky θα βλέπει ο Παναθηναϊκός τα παιχνίδια μέχρι και ίσως τα τέλη του Σεπτέμβρη που θα ολοκληρωθεί η πλατφόρμα του
5: κεντρικού. Η οποία πλατφόρμα. Αν ακούσουμε Νίστρουπ.
9: Να ακούσουμε.
5: Πάμε να ακούσουμε Νίστρουπ και τα λέμε σαν μην κλείσεις. Λοιπόν.
6: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι αυτή η ρεβάνς με το 2-1. Ανοιχτό σκορ. Αλλά σε κάθε περίπτωση προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι είπε λίγο νωρίτερα στο Διονύση Δεσίλα και στο Sky ο 38χρονος νέος τεχνικός Παναθηναϊκού, ο κύριος Τζέικοπ Νίστρουπ.
3: Κόουτς, συγχαρητήρια. Μία νίκη, μία καλή αρχή του Παναθηναϊκού. Αρχικά ένα σχόλιο για το παιχνίδι και πόσο ικανοποιημένος είστε πέρα από το αποτέλεσμα και από την εμφάνιση της ομάδας.
10: I think after the 2-0, we let them into the game, which is unnecessary. If we have more quality on the day, especially in the finishing moment, then it's game over. Then it's +3 or +4 instead of only +1. So that's for me a bit disappointing. I think we started second half very, very well. Scored a goal. We should have scored even more. But +1 is better than +0 or -1, and all European away games is difficult in their own. So we take the positive with us, and then there's also things that we have to improve.
11: Στόχος μας ήταν η νίκη. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι νικηφόρο. Βεβαίως μετά το 2-0 τους αφήσαμε να πατήσουν περισσότερο προς τη δική μας την εστία. Βεβαίως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και μια διαφορά με 3, με 4 γκολ ενδεχομένως. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καλά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ. Είναι όμως καλό που έχουμε ήδη ένα γκολ διαφορά. Είναι πολύ καλύτερο από το να μην είχαμε αυτή τη διαφορά.
5: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Νίστρουπ μετά τον αγώνα Παναθηναϊκού. Φίλε Σάκη, εντάξει, είμαι προσγειωμένος άνθρωπος. Εντάξει.
9: Νορμάλ.
5: Ναι, νορμάλ.
9: Δεν το συζητάμε. Ήθελα να σταθώ και στον Κοντούρη, φίλε, ο οποίος όταν μπήκε ηρέμησε γιατί είχε πιεστεί, πιεζόταν εκείνη την ώρα ο Παναθηναϊκός και είναι και αυτός που δίνει στον Μπελίστρη να κάνει το 3-0 και
5: δεν το κάνει.
9: Ναι, ηρέμησε το κέντρο. Πάρα πολύ καλός. Γενικά, έτσι, αν μπορούμε να κάνουμε μια κριτική σε όλους τους παίκτες, δεν νομίζω ότι κάποιος υστέρησε. Δηλαδή και ο που τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο Τουμπά, ο οποίος δεν στο τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού που έφαγε 4 γκολ, δεν ήταν από τους καλούς. Γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν χάλια. Σήμερα θετική ήταν και η παρουσία του Τουμπά και γενικά ολονόνος ως χρησιμοποίησε. Και αυτοί που ήρθαν ως αλλαγή, βέβαια εντάξει, δεν μπορείς να κρίνεις τώρα π.χ. τον Τζιριβέγια που ήταν σχετικά δεν ήταν πολύ ο χρόνος που έπαιξε.
5: Ναι,
9: δεν
5: φάνηκε
9: και πάρα πολύ. Και αρνητικός δεν τον λες.
5: Και είναι και παιχνίδια, λέμε πάλι ότι είναι παιχνίδια Ιουλίου τώρα. Οι ομάδες θα βελτιωθούν, γενικά όλες οι ομάδες θα βελτιωθούν πολύ περισσότερο σε βάθος χρόνου.
9: Υπάρχει δρόμος ακόμα, φίλε.
5: Παναγιώτο θα συνεχίσει την προετοιμασία του. Εντάξει, γιατί μετά από επίσημο μάθημα θα συνεχίσει. εισιτήρια του Παναθηναϊκού μέχρι την επόμενη εβδομάδα που είναι το δεύτερο επίσημο.
9: Ακριβώς.
5: Ο ΑΚΑ κανονικά, ε.
9: Ο ΑΚΑ κανονικά με τον κόσμο του δεν θα βγουν και τα εισιτήρια από τώρα που.
5: Όπως θα έχει κάνει 25.000, έχει φίλε.
9: Ναι, ναι, κοίτα.
5: Παρόλο που είναι καλοκαίρι, δύσκολες εποχές για τον κόσμο για τις άδειες αυτά, νομίζω ότι κανένα 20-25 θα έχει στο γήπεδο.
9: Αρκεί να είναι να βοηθάει και λίγο τα οικονομικά δηλαδή. Να μην είναι πανάκριβα τα εισιτήρια για να μπορέσει να πάρει πολύ.
5: Εντάξει, παιδί μου, τώρα πόσο να βάζει το εισιτήριο ο Ραφούζος με την Πάξη τώρα, θα έχει φάει και φθηνά εισιτήρια.
9: Γι' αυτό το λέω.
5: Δεν σου λέω για τις θέσεις που πάει στους αξιοπουζονείς που κάνουν 5.000, αλλά κοίταξε εσύ να πληρώσεις γιατί έχεις λεφτά.
9: Ναι, ρε φίλε.
5: Εγώ που είμαι ο Καματιάς, α πούμε, άμα να πάω, πήγα 10 ευρώ.
9: Θα σε πάρω, θα σε πάρω.
5: Ναι, θα με πάρει μαζί σου. Με το Καγέν θα πάμε.
9: Εννοείται, θα πάρουμε και το Στρατάκι.
5: Ναι, βέβαια, Στρατάκι θα πάρουμε. Και μια που πριν σε κλείσω, να αυτά που λέω και δεν με πιστεύει,
9: ναι,
5: ότι η γυναίκα δεν παίρνει τηλέφωνο ποτέ σε εκπομπή σπάνια.
9: Ναι.
5: Λοιπόν, με το που άκουσε τη φωνή σου, έστει κανευθείαν φίλη μα η Νίκη από τη Λευκάδα. Είναι τυχαίο.
9: Βέβαια.
5: Α, τυχαίο.
9: Ακούει το σταθμό.
5: Τυχαίο και αυτό.
9: Χαιρετώ τη φίλη μα τη Νίκη από τη Λευκάδα.
5: Έτσι.
9: Και όλου του φίλου ακροάτε και τι φίλε ακροάτριε που ακούνε τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.
5: Με το καλό σάκι με εσύ ποτέ θέλει κανονικά με άδεια τώρα
9: σου πει. Εκεί το 15 απλά δεν θα είμαι τώρα λόγω ενό προσωπικού προβλήματο.
5: Ναι,
9: αύριο και Δευτέρα.
5: Δεν
9: αλλά σίγουρα δεν θα είμαι. Προσωπικό θέμα δεν είναι κάτι.
5: Εντάξει.
9: Οπότε δεν θα είμαι, αλλά μετά το εκεί πριν το 15 Αύγουστο.
5: Δεν είναι αυτά που μιλώ σε παλιά ετοιμασίε τίποτα για γάμου και αυτά. Έτσι μου προδήμωσε ο φίλος μας.
9: Ναι, θα του δώσω καμιά ευχή πέσω τώρα.
5: Δεν ξέρω, έτσι
9: καλά,
5: μου
9: προδήμωσε.
5: Ετοιμάζεται, μου λέει κάτι, μου λέει για εκκλησίες, παπάδες, μου λέει και αυτά, κάτι κέντρα και αυτά. Ετοιμάζει για το γάμο. Τώρα ναι, δεν ξέρω.
9: Ναι, ναι, ναι. Παντρεύεται ένας φίλος μας, ο Μιχάλης.
5: Α, και κάνει. Ο Οικονομόπουλος.
9: Ναι, ναι.
5: Πάλι, αυτή τη δουλειά κάνουμε, δεν έχουμε σε γάμους.
9: Ναι, βέβαια. Έχει δικαίωμα τρεις γάμους, βέβαια.
5: Και
9: παιδί.
5: Μετά έχει και πολιτικούς, όσο θέλει.
9: Έτσι, έχουμε μέλλον.
5: Λοιπόν, σε περιμένουμε το Στρατάκι από Σεπτέμβριο να βράδυ να πούμε όλοι εδώ μαζί.
9: Εσύ, να σου πω πότε φεύγεις.
5: Εγώ φεύγω πρώτη του μήνα την άλλη Πέμπτη και, γυρνάω την μέρα που ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική.
9: Ναι, ωραία. Οπότε δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί
5: σε
9: είμαστε
5: τέβριο.
9: Πολύ καλά. Δεν πειράζει.
5: Σεπτέμβριο,
9: ναι, ναι. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
5: Οκ, Σάκη, μου ευχαριστώ πολύ.
9: Ευχαριστώ εγώ. Χαιρετισμούς. Μάλλον καλό βράδυ στους φίλους ακροατές του Ιντερβέ την Ελλάδα.
5: Να σε καλά, φιλαράκο. Να σε καλά.
9: Καλή συνέχεια στην εκπομπή, Βασίλη.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε το φίλο του Σάκη Μπουσδούνη. Αναλυτικότατο στα πάντα και για τον αγώνα το σχόλιο του και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού για τις μεταγραφές. Ο Κάγκο, παιδιά, είναι, από ό,τι λένε, είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει υπογράψει, αλλά από ό,τι λένε πληροφορίες, από ό,τι λένε, ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση επίσημη. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, ο παίκτης που ενδιέφερε την ΑΕΚ βάσει ρεπορτάζ. Εντάξει, γιατί η ΑΕΚ ποτέ δεν βγήκε να πει ότι έχουμε κάνει πρόταση επίσημη στον παίκτη. Από διάφορα πηγαδάκια, από το Ισραήλ, εδώ από την Ελλάδα, είχαν πει ότι η ΑΕΚ είναι και αυτή μέσα στο παιχνίδι για τον Κάγκο. Η οποία έκαπέσε το ενδιαφέρον από ό,τι λένε μετά τον αγώνα που τον έβαλε Μπερσεβά και έπαιξε εχθές στην ήττα της με 2-1. Αυτά. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 11. Καλησπέρα και πάλι σε όλη την παρέα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούσατε τις δύο μεταδόσεις των συναδέλφων του Μιχάλη Σοηλέ από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αμό Κιέβου και του Γιώργου Ιωάννου, το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την ΠΑΞ. Δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες, 2-2. Καλή αρχή. Και πολύ κοντά και οι δύο ομάδες στην πρόκληση στην επόμενη φάση. Είναι πάρα πολύ κοντά. Απόλυτα φαβορεί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ρεβάν στην Τούμπα και στο ΟΑΚ αντίστοιχα. Εμείς συνεχίζουμε, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές όπως κάνουμε πάντα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή βραδάκι, η ώρα πλησιάζει 10.30, μάλλον 5η βραδάκι, 23 Ιουλίου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα.

Δεν βάλαμε πολλά γκολ, είναι ακόμα νωρίς. Οι ομάδες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που παίξανε εχθές, μάλλον σήμερα το βράδυ, ο ΠΑΟΚ πρώτα, είναι να πούμε, είναι μέσα στην προετοιμασία τους, ένα επίσημο παιχνίδι. Εντάξει, οι ομάδες, όλες οι ομάδες, είναι ακόμα πολύ νωρίς να τις κρίνουμε. Αυτό που ήθελαν σήμερα ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, να πάρουν νίκες για να είναι κοντά στην πρόκριση, τα κατάφεραν και οι δύο και συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους. Είναι δύσκολες εποχές μέσα στον Ιούλιο να παίζεις μπάλα. Ο φίλος ο Γιώργος, τον επόμενο αγώνα ο Γιάκουσιτς, Πάγκο, βασικός, τα μπόρδα Πελίστη να πουληθεί και στο κέντρο κάτι καλύτερο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μπιλάρα, καλησπέρα. Ο φίλος μας ο Στράτος έστειλε μηνυματάκι, όπως έστειλε και ο φίλος ο Δημήτρης από την Ελευσία.

Ο φίλος με ρωτάει, φίλε μου, τα κανάλια τα ίδια. Τον ΠΑΟΚ θα τον δείξει το ΟΠΕ την επόμενη εβδομάδα από την Τούμπα. Τον Παναθηναϊκό, ο Sky την επόμενη εβδομάδα από το ΟΑΚΑ. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Πλησιάζει 11.30 ώρα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τα λέμε σε λίγο.

1, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, ισοφάρισε Χάμαρμπι στο τέλος το 89 με τον Frank Junior. Ανοιχτοί λογαριασμοί, αυτή η ομάδα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Χάμαρμπι, η Άντερλεχτ που θα περάσουν στην επόμενη φάση, που θα περάσει την επόμενη εβδομάδα, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Γκάις Νόρτζελαν 1-0, Ζίμπρου Νόα 1-1, Βίντεπς με την Σουτιέσκα 3-0, Μπάτε Μπόρισοφ Σιόν 1-1. Τα λέγαμε χθες με το φίλο τον Αλέξανδρο, αν δεν κάνω λάθος, ότι μου φάνηκε πολύ μεγάλη απόδοση της Μπάτε Μπόρισοφ στο 10-25, ο Άσος το Χ στο 5-50, διπλό στο 1-19. Τελικά ήρθε 1-1, πλήρωσε το Χ στο 5-50. Δυναμό Τυφλίδας με τις Αλγύρες Βίλνιους 3-0, Κλουζ Μπραν 2-2, Σάντα Κόλωμα Ραπίδ Βιέννης 1-3, Βαντούς με την Εσκάλντες 4-0, Στεάου Βουκουρεστίου Άουντα 2-3, εδώ πληρώνει το 11-50, διπλό παρακαλώ, το 11-50. Μπεσίκτας Μίντιλαν 1-0, Σεν Γκάλεν Μπενφίκα 2-1, και εδώ έκπληξη, η Μπενφίκα έχασε από τη Σεν Γκάλεν, πλήρωσε το 6-35, Τβέντε Φερεσβάρος 1-2, Αλουμίνι Δυναμό Σίτι 1-1, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4, Πολύσια Κοπενχάγη 3-3, Πάξη Παναθηναϊκός είπαμε 1-2, με τα γκολ που πέτυχαν με αυτόν τον γκολ ο Γκαμπόρ στο 41, στο 55 ο Αντίνο έκανε το 0-2, μείωσαν οι Ούγγροι στο 71 με τον Ντάνιελ Μπόντε. Συνεχίζουμε, Ζήλινα Κατοβίτσε 2-1, Τσεκάρσκι Γάντι 0-0, Λουγκάνο Ντουγκαντζίνι 1-0, Μπόλας Μπάνια Λούκα με την Πετροκούμπ 3-0, Χάπολ Τελαβίβ Λουντογκόρετς 2-0, Μπράβος και Δίγια 2-1, αυτά είναι τελικά. Πάμε τώρα καθυστερήσεις των παιχνιδιών στα Motherwell με την Torsbran είναι στο 2-0, Rijeka Derry 1-0, Runavik Koper 0-2, Selbourne Nome Kallio 5-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο 93-94 περίπου. Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος 2-0 στο 78, Παρτιζάν με την Στράσεν 3-0 στο 77, Τιαρνάν Ήλβες 0-0 στο 80, Βαλούρ με την Ζρίσκη επίσης 0-0, αυτό είναι στο 64. Αυτά τελικά αποτελέσματα και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Αργότερα έχουμε παιχνίδια αρκετά για Βραζιλία και Αργεντινή και Κόπα Σουνταμερικάνα, δεν κάνω λάθος. Ναι, αργότερα αυτά όμως. Μιλάω, ευχαριστούμε, λέει ο φίλος, για το ταμείο. Χθες το βράδυ με το φίλο τον Αλέξανδρο που μίλαγες, είπες να παίξεις την Μπεσίκτας, την Πάφο και γκολ-γκολ την Χάμαρμπι. Ευχαριστούμε πολύ για το ταμείο. Καλές οι αποδόσεις. Ναι, τα είπαμε χθες. Καλά πήγαμε. Βαλούρ πετυχαίνει γκολ με την Μόσταρ 1-0 στο 65. Το Σέλμπουρν Νόμε Κάλιο γίνεται 5-2 στο 92. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ διαβάζω από τη βαθμολογία της UEFA, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έφεραν πιο κοντά την Ελλάδα στο όνειρο της 10ης θέσης.

2-10-79-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Έχετε Σαββατοκύριακο, μπορείτε να κάνετε μια έτσι εκδρομούλα, μια απόδραση σε ένα πολύ ωραίο μέρος, να πάτε στο κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει η θέα στον Εβοϊκό, θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδεια και μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate, Χαλκίδα, πολύ κοντά στην

από την Πετρούπολη και εγώ σε ακολούθησα με τα τρία παιχνίδια, πήγαμε ταμείο. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Σάλιακα, ο οποίος θα αναχωρήσει νομίζω σήμερα ή αναχώρησε για την Ολλανδία να βρει τους νέους συμπαίκτες του. Και οι ομάδες συνεχίζουν το προγραμματισμό τους για τις μεταγραφές. Όλες οι ομάδες είναι σε περίοδο μεταγραφών.

διάφορα δημοσιεύματα που βγαίνουν ότι σύμφωνα με site από την Τουρκία, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστα τα site αυτά, ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει προβάδισμα στην απόκτηση του θεματοφύλακα του Λιβάκοβιτς με τη Φενέρμπαξε να αξιώνει περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι διαβάζω από δημοσιεύματα που έρχονται από τη γειτονική χώρα, από την Τουρκία. Μιλάμε τώρα για να ο Ολυμπιακός να είναι στη διαδικασία για να ψάχνει θερματοφύλακα. Ο Λιβάκοβιτς είναι μια πολύ καλή περίπτωση. 5 εκατομμύρια δεν είναι και λίγα χρήματα. Μάλλον ο Σαντής Τζολάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό από το λιμάνι για να πάει να παίξει στην Αγγλία, στη Χαλ ή σε κάποια άλλη ομάδα. Και ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον αντικαταστάτη του. Και ο Λιβάκοβιτς, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, μάλλον ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει προβάδισμα βάσει δημοσιευμάτων από την Τουρκία για τον Λιβάκοβιτς με από τη Φενέρμπαξε, η οποία είπαμε αξιώνει περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με τον Ατζούν, τον πρόεδρο της Χάλη, μεταγραφή του Τζολάκη στην ομάδα του από τον Ολυμπιακό είναι περίπου στο 90% κλεισμένη, από ό,τι λέει ο Ατζούν. Για έναν παίχτη που μας ήταν εδώ στην Ελλάδα, που έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα, ήταν στο Ολυμπιακό, είχε πάει ιδανικό στην Ισπανία, ο Μπετανκόρ, τελικά το Ολυμπιακό μεταγραφή στη Λας Πάλμας. Και ότι επιμένει η River Plate για τον Ορτέγκα. Έχει επαφές με τον Ολυμπιακό, η ομάδα από την Αργεντινή επιμένει για τον Ορτέγκα.

Φίλε Μανώλη, καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Και έχεις απόλυτο δίκιο, και εγώ αυτό πιστεύω, που είσαι φίλος του Ολυμπιακού και λες μιλάρα, οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Ναι, παιδιά, δεν μπορεί να είναι ομάδες τώρα έτοιμες, όχι ομάδες μόνο οι δικές μας. Μιλάμε ομάδες μεγάλες. Ομάδες που με η Μπενφίκα έχασε από την από τη Σενγκάλεν 2-1. Οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Είναι στάδια προετοιμασίας. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους για να δούμε μπροστά μας, για να δούμε τις ομάδες ολοκληρωμένες. Και ακόμα μιλάμε για... Είμαστε ακόμα στο στάδιο των μεταγραφών. Μπορεί οι ομάδες αύριο μεθαύριο να έχουν αναλλαγμένες αν πάρουν κάποιους παίκτες.

Άρα ακόμα έκανε το πρώτο βήμα, όπως λες φίλε Αντρέα, από την Πάτρα και έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά από μένα ακόμα δύο βήματα, δυόμιση, γιατί έχει να παίξει και με την Πάξη στο Ολυμπιακό στάδιο. Οκ, okay, εντάξει, φαβόρη είναι, αλλά χρειάζεται προσοχή. Έχει δυόμιση παιχνίδια, το ένα ημίχρονο ακόμα, ένα παιχνίδι με την Πάξη στο ΆΚΑ την άλλη εβδομάδα, 9.30 ώρα το βράδυ είναι ο αγώνας. Και μετά έχει να παίξει άλλα δύο παιχνίδια για να μπει στους ομίλους του Conference.

Και, και να πούμε, παιδιά, ότι αν περάσουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε ομίλους Europa και Conference αντίστοιχα, ο Όφι εξασφαλισμένο το Conference και να αποκλειστεί από το Europa εξασφαλισμένο το Conference, ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ σίγουρα αν δεν περάσουν στους ομίλους του Champions League θα παίξουν στους ομίλους του Europa League, άρα μιλάμε για 5 ομάδες θα έχουμε του χρόνου στην Ευρώπη. Θα περιμένουν να δούμε πού θα παίζουν. Ολυμπιακός και ΑΕΚ μπορούν να παίξουν τη Champions League, η μία από τις δύο. Μπορούν να παίξουν και οι δύο στο Europa League. Πάντως είναι εξασφαλισμένες θέσεις. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός τα τρία παιχνίδια που έχει να παίξει, τα κόμμα δύο μάλλον, θα είναι όλες οι ομάδες και οι πέντε ομάδες σε ομίλους η Europa, η Champions League, η Conference. Ο φίλος ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη, καλησπέρα Μπιλάρα, η μεταγραφή της χρονιάς είναι ο Τζόλης στην Άστρα. Ναι, πολύ μεγάλη μεταγραφή, τα ακούσαμε και πριν από τον Μάνο Σταραμόπουλο, σπουδαία μεταγραφή, ο παίκτης να παίξει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Μεγάλη μεταγραφή θα κάνει και η Dortmund αν αποκτήσει τον Καρέτσα που είναι πολύ κοντά από ό,τι ακούσαμε πριν και τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έχει φτάσει στα 37 εκατομμύρια ευρώ η Dortmund προσφορά στην Genk για τον παίκτη, η οποία ζητάει στα 40. Τώρα λίγο πάνω λίγο κάτω νομίζω θα γίνει μεταγραφή και αυτή σπουδαία μεταγραφή να πάει ο Καρέτσα να παίξει στην Γερμανία σε μια πολύ καλή ομάδα, την Dortmund. Ο Ζολάκης αν πάει να παίξει στην Αγγλία και αυτή θα είναι μια μεταγραφή σπουδαία για τον Κωνσταντίν Ζολάκη. Γενικά οι Έλληνες ποδοσφαιριστές βλέπετε ότι πάνε σε μεγάλα κλαμπ.

Πανέκος. Θα παίξει, φίλε μου, τον επόμενο αγώνα. Αν όλα πάνε καλά, θα πάνε καλά λογικά. Την επόμενη εβδομάδα θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού, με την Spartak Nava, με Τζέσικα 1948. Μια ομάδα της δύο θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Έχουν φέρει πρώτο παιχνίδι 0-0. Εντάξει, είναι μια κλήρωση βατή και αυτή μέχρι την επόμενη. Η επόμενη θα έχει πιο δύσκολο αντίπαλο, αλλά ούτε η Spartak Nava ούτε η CSKA 1948 μπορεί να αποτελέσουν μεγάλο φόβητρο για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Χάμαρμπι ή με την Άντελεχτ που αυτοί έφτασαν ανοιχτούς λογαριασμούς 1-1 στη Σουηδία. Την επόμενη εβδομάδα στο Βέλγιο να δούμε ποια ομάδα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό.

ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά για την εποχή. Παρόλο που βρέθηκε νωρίς το σκορ πίσω με ένα 0 ψυχρολουσία νωρίς στο τρίτο λεπτό, κατάφερε σε λίγα λεπτά να κάνει την ανατροπή με φοβερό Κωνσταντέλια που έκανε παπάδες στο παλικάρι αυτό. Το μόνο που έτσι το άσχημο της βραδιάς για τον ΠΑΟΚ είναι ο τραυματισμός του Άλλη, ο οποίος στο πρώτο του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ντεμπούτο τραυματίστηκε. Θα δούμε τώρα τις εξετάσεις, να δούμε τι ζημιά έχει πάθει, μακάρι να μην είναι τίποτα και να επανέλθει ο παίκτης πολύ πολύ γρήγορα και πάλι στην ομάδα του. Και επόμενη μεταγραφή, λέει ο Μάκης, θα είναι ο Τζίτζης στο Δημαρχείο του Εγάλου. Λέει ο Μάκης, Νέα Σμένια. Θα είναι μεταγραφή. Θα βγει από το λαό.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ναι, φιλαράκο μου, και την επόμενη εβδομάδα κανονικά οι περιγραφές των αγώνων εδώ από το σταθμό και του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Μπαξ στο Άκα θα τα ακούσετε εδώ κανονικά όπως κάναμε και σήμερα.

Τορσβάν 2-0, Ριέκα Ντέρι 1-0, Ρούναδι Κόπερ 0-2, Σέλμπουρν Νόμε Κάλιου 5-2, Χάιντουκ Σπιτ Πάφος 2-0, στο 93 κοντά στη νίκη, πολύ κοντά μάλλον, νίκη για την Χάιντουκ. Παρτιζάν Ούνα Στράσεν 4-0 στο 90, στο 93 Στιαρνάν Ήλβες 1-0, στο 78 Βαλούρ με την Μόσταρ 1-0.

Καλησπέρα, σήμερα 23 Ιουλίου είναι μια έτσι, ημέρα μνήμης, τραγική ημέρα μνήμης, 23 Ιουλίου του 2018, θυμόμαστε όλοι την τραγική είδηση για το Μάτι, δεν ξεχνάμε αυτό που έγινε τότε πριν 8 χρόνια στο Μάτι, πέρασαν 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά που μας πλήγωσε όλους τους Έλληνες για πάντα. Μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα, δεν φταίει κανείς. Και είναι σημέρες και τη μέρα ήταν μια γροθιά στο στομάχι για όλους τους Έλληνες που έβλεπαν τα κανάλια, πήγαινε εκείνη την εποχή, εκείνη το απόγευμα βραδάκι στο Μάτι που καήκαν 104 άτομα. Πέρασαν ήδη 8 χρόνια από την τραγωδία.

φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό, και η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, η καλή μας φίλη από τον Πειραιά. Παιδιά, σήμερα για τον καιρό που ρωτάει κάποιος φίλος, ναι, το διάβασα και εγώ, το άκουσα και εγώ, το είδα κάποιες, στα κάποια δελτία ειδήσεων, θα έχουμε, πιθανόν να έχουμε μπουρίνια σήμερα, βροχές. Αυτό βλέπω, Παρασκευή σήμερα, 30 βαθμούς η μεγαλύτερη θερμοκρασία, από 19 θα έχουμε έως 30, η θερμοκρασία θα είναι καλή για την εποχή, θα έχει πολύ πολύ ζέστη, αλλά θα έχει, λέει, βροχούλες, μπορεί πιθανόν να έχουμε και καταιγίδες σήμερα Παρασκευή. Σάββατο Κυριακή, μια χαρά, ηλιοφάνεια, πάτε για τα μπάνια σας, από 19 έως 32 βαθμούς, μια χαρά. Λοιπόν, τελείωσε το match Sky Duke Split με την Πάφο, 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Παρτιζάν τελείωσε και αυτό 4-0 με τη Στράσεν. Τελείωσε και στη Αρνάν με την Ήλβες 1-0. Το μόνο match σε εξέλιξη για το Conference είναι το Βαλούρ με την Μόστρα, ξεκίνησε 10-4, είναι 1-0, τελειώνει και αυτό σιγά σιγά στο 83. Αργότερα έχουμε, είπαμε, παιχνίδια για Κόπα Σουνταμερικάνα, παιχνίδια από Αργεντινή, παιχνίδια από Βραζιλία. Αρκετά μάτς, το τελευταίο ξεκινάει 4 παρατέρα, το παίζει και η Μπόκα, νομίζω παίζει και η Μπόκα, νομίζω με την Higgins, 3:30 για το Copa Sudamericana, τα άλλα μάτς είναι η Independiente Santa Fe Caracas και το άλλο ξεκινάει σε περίπου μια ωρίτσα, το Bolivar με την Gremio. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φιλελιάκο. Ο φίλος ο Δήμος μας καλησπερίζει εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Και ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Μπιλάρα καλησπέρα, καλή εκπομπή. Έχουμε τίποτα στοιχηματικό για σήμερα, χθες μας έστειλε ταμείο. Με Χάιντουκ, με Μπεσίκτας και με τον γκολ της Χάμαρμπι. Σήμερα παιδιά, από ό,τι βλέπω, έχουμε ένα παιχνιδάκι. Ξεκινάει τα πρωταθλήματα, ξεκινάει Super League από την Δανία, από την βλέπω. Έχει παιχνίδια σήμερα Παρασκευή από Δανία που ξεκινάει η Super League. Παιχνίδια την Πολωνία και εδώ έχουμε ένα ξύπερ πρωταθλημάτων. Σουηδία, έχουμε Ελβετία Β κατηγορία, ξεκινάει και εδώ. Και παιχνίδια το βράδυ, όπως κλασικά βράδια, έχει κάποια παιχνίδια την Πολωνία και το βράδια 10 παρατέρα το παιχνίδια από την Ιρλανδία. Εντάξει, μεγάλο κουπονάκι, σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει το κουπόνι με παιχνίδια, ξεκινάνε αρκετά πρωταθλήματα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, γεια σου Χριστάρα μου. Ναι, η Μίλαν ανανέωσε το συμβόλαιο για αυτόν τον μεγάλο παιχταρά, ο οποίος συνεχίζει να παίζει μπάλα στα 40 του, ο Λούκα Μόντριτς, θα είναι και την επόμενη χρονιά παίχτης της Μίλαν. Κρύρος, ο Κροάτης παίχτης ο Μόντριτς, ο οποίος παίζει μπάλα και πέρυσι έπαιξε κανονικά και όχι έπαιξε μόνο για να παίζει, ήταν για τους καλούς παίχτες της Μίλαν, συνεχίζει στα 40 του χρόνια να παίζει ποδόσφαιρο. Και θα φωνάει τη φανέλα της Μίλαν για τη σεζόν 26-20.

δικό μας από τα ελληνικά. Στη ΕΠΟ λέει ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική οι β' ομάδες των ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας. Ναι, είπε η ΕΠΟ στις β' ομάδες των ΠΑΕ για τη συμμετοχή στην κατηγορία, οι οποίες δεν μπορούν να ανέβουν βέβαια. Θα είναι ένα ωραίο πράγμα να παίζουν αυτές οι ομάδες των ομάδες των ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκα να παίζουν γάμα εθνική, παίρνουν και έτσι περισσότερες παραστάσεις σε ένα πιο δύσκολο πρωτάθλημα από το να παίζουν μεταξύ τους.

0: ήταν, αν ήταν, αν ο ιετής άκουγε τον ΕΠΟΠ, τον γκολ του Αντίνου θα το ακύρωνε, γιατί είχε σηκώσει τη σημαία ο ΕΠΟΠ της, κακώς της 20, γιατί ήταν μπαλιά από αντίπαλο, άρα δεν υπήρχε offside. Ο ΕΠΟΠ της μάλλον δεν το πήρε χαμπάρι, δεν είχε φάει ψαράκι το μεσημεράκι, σήκωσε τη σημαία. Ευτυχώς ο ιετής το είχε δει τη φάση και το άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί και να βάλει τον γκολ Αντίνου και να γίνει το 2-0. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 12 και τα λέμε, θα πούμε καλημέρες σε λίγο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Παρασκευή. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Φαρμακοπρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είμαστε μετά τα μεσάνυχτα, πέρασε η μέρα, είναι η Παρασκευή, ο μήνας έχει 24 Ιουλίου και λέμε καλημέρα σε όλη την παρέα. Το είπα και πριν, φιλαράκο Δημήτρη, που μου στείλες μηνυματάκι, σύμφωνα με κροατικά και τουρκικά μέσα, ο Ολυμπιακός έχει δείξει ζεστό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς από τη Φενέρ Μπακτσέ. Στα 5 εκατομμύρια περίπου θα είναι η μεταγραφή, εάν γίνει, τόσα ζητούν οι Τούρκοι. Αν έχουμε κάτι νεότερο, Κώστας Μοθράκης θα μας ενημερώσει. Μπαμπά.

2-12-20-59-43, 2-15-215-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε, να πούμε ό,τι θέλετε, τα παιχνίδια που είδαμε ή ό,τι άλλο θέλετε για τις ομάδες σας ή ό,τι άλλο υπάρχει και θέλετε να σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 3. Έχουμε και το δωράκι μας, θα το κληρώσουμε λίγο πριν τις 3, το θυμπικυλία κρεατικών για δύο άτομα στο μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ποικιλία δύο ατόμων, special και δύο παγωμένες μπύρες. Θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 3 και οι νικητές μπορούν να πάνε από την Παρασκευή σήμερα το βράδυ έως την επόμενη εβδομάδα, όποια μέρα θέλουν και επιθυμούν. Μηνυματάκι χρειάζεται δωρεάν στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο και τη λέξη μπιστρό. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε την καλησπέρα του. Γεια σου Ανδρίκο μου. Μετά την δολοφονία του μεγάλου δικηγόρου χρειάστηκε λίγες μέρες για να συλλάβουν 2 χρόνια που εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Γιατί με τον έπιασαν? Ρε Βασίλη, πώς το βρήκαν τόσο γρήγορα? Λέει ο Ανδρέας από τη Μεγαλόπολη. Ναι, αυτό δεν είναι κακό που το βρήκαν πολύ γρήγορα το δολοφόνο του δικηγόρου. Αυτό δεν είναι, να το πούμε, για κακό. Καλά και μπράβο που το βρήκαν τόσο γρήγορα. Βέβαια κάποιες άλλες υποθέσεις εκκρεμούν για αρκετά χρόνια και μένουν στο αρχείο. Αυτό εκεί να πάμε να συζητήσουμε. Όχι ότι τον έπιασαν γρήγορα το δολοφόνο. Τον καλό που τον έπιασαν, δεν μπορεί να κυκλοφορεί ένας δολοφόνος ελεύθερος για πολλές μέρες. Αυτά πρέπει να πιάνουν και άλλους που κάνουν τέτοια πράγματα, εγκλήματα και αυτά, να τους πιάνουν πιο γρήγορα και όχι να περιμένουν 2-3 χρόνια και αν τους πιάσουν

Να και ο φιλαράκος μου ο Νικόλας που ετοιμάζεται να πάει για ψάρια στο φούρνο εκεί στο Καματερό, το Αεκόπουλο, ο οποίος μας έχει ξεχάσει με τα κάρβουνα, τίποτα, δεν έχει κάρβουνο, τίποτα. Ούτε το στιέρα, ούτε κάρβουνο, ούτε το στιέρα καν. Τώρα πάει να πιάσει βέβαια τους αργούς, τις τσιπούρες και τα κεφαλόπουλα και τα υπόλοιπα και τα λιθρίνια, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβά στον ψαρά φέτος πόσο πάνε τα κιλά, τα ψάρια. Γελάς, ε, Νικολάκη, γελάς.

Jacob Nistrup, τον ακούσαμε και νωρίτερα ζωντανά από την τηλεόραση του Sky που έκανε δηλώσεις. Είπε ότι τα βασικά που είπε είναι ότι είμαστε φαβοροί. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ. Και σωστά είπε, μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βάλει και άλλα γκολ. Στην τελική προσπάθεια λίγο τα χαλούσαν. Τελικά πήρε την νίκη 2-1 και όπως λέει και ο Νίστρουπ, είναι φαβοροί και όντως είναι φαβοροί για την πρόκριση. Ήταν φαβοροί και πριν τον αγώνα.

Μπάλουρ με την Ζρίσκη Μόσταρντ. Δεν έχει αλλάξει κάτι, τελείωσε το παιχνίδι 1-0. Καλημέρα Μπιλάρα, και σήμερα μαζί στην παρέα του Ελλάδα Sports 94,3. Είδα ανεβάζει ακρογιαλιές ρομαντικές ο Χάτζημαν. Ναι, ανέβασε μια φωτογραφία ο Χάτζημαν από την Πάργα, δεν κάνω λάθος, και ήταν πολύ όμορφα. Εκεί κάνει διακοπές ο κύριος Χάτζημαν. Ο φίλος ο Μπάμπης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα. Και ο φίλος ο Χρήστος από την Καλυθέα. Ο Νίκος λέει ότι τα ψάρια θα είναι ακριβά φέτος. Καλημέρα Μπιλάρα, συγχαρητήρια στις ομάδες απόψε. Πολύ καλές νίκες για την κατάταξη στην Ευρώπη από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος. Γεια σου Γρηγόρη μου. Όχι, το είπα, μάλλον πρόσεξε αυτό που είπα ο φίλος για την ασέλγεια. Δεν είχε γίνει κάτι τόσο καιρό. Ναι, εγώ λέω αυτό είπα. Μάλλον ότι πρέπει να βρίσκουν τα πάντα πολύ γρήγορα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, το ότι πολλές φορές αργούν να βρουν ανθρώπους που κάνουν παραβατική ζωή που λέμε, εγκλήματα για τα υπόλοιπα. Πρέπει να σβήσουν πολύ πιο γρήγορα. Λέω ότι δεν είναι κακό που τον βρήκαν τον δολοφόνο σε λίγες ώρες από την ώρα που έγινε η δολοφονία του μεγαλοδικηγόρου. Έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά. Στα κανονικά κράτη, στη δημοκρατία πρέπει να γίνεται αυτό. Να τους πιάνουν πολύ γρήγορα. Αν όχι σε 5 ώρες, σε μία μέρα, 2 μέρες, να έχουν πιάσει τους δολοφόνους, γιατί υπάρχουν και πολλές υποθέσεις που εκκρεμούν αρκετά χρόνια.

φίλες Καλλιόπη, είπαμε παιδιά, δεν υπάρχει διαγωνισμός πια για Νάξο και για ασθενή Ευβοίας. Τα λέμε τόσο καιρό, ήταν μέχρι την Πέμπτη, μέχρι χτες δηλαδή, όχι σήμερα, μέχρι χτες ήταν οι συμμετοχές για την Νάξο και τη ασθενή Ευβοίας. Τέλος, η κλήρωση θα γίνει σήμερα το πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα, όσοι πρόλαβαν, οι υπόλοιποι θα περιμένετε τον επόμενο διαγωνισμό.

τώρα μια ειδησούλα βλέπω από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο πρώην παίκτη του NBA, όσοι τον ασχολείστε με NBA, θα τον θυμάστε, ο Ty Lawson συνελήφθη στην προσπάθειά του να κλέψει ένα μπουκάλι βότκα. Λοιπόν, και σε έξαλλη κατάσταση αποκαλούσε την αστυνομικό, λευκή τέτοια και αυτό και τ' άλλο. Έβριζε, τελικά συνελήφθη, πήγε να κλέψει ένα μπουκάλι βότκα. Μάλλον δεν είχε μείνει μία, φαίνεται, από την καριέρα του στο NBA. Και το ρίξε στη βότκα και αυτό κλεμμένη. Πήγαινες εκεί στον μπιστρό να σε κεράσουμε μια βότκα. Αυτό ατρέχει στην αστυνομία τώρα. Ο Γρηγόρης Μπίλαρες σήμερα πήγε με ψαροτούφεκο και πήρε αυτά. Στα επόμενα θα σου κάνω τραπέζι στην Κύπρο από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρο. Στη ψαράκια, ωραία ψαράκια. Τα αγόρασες, τα ψάρεψες. Γιατί ο Νικόλας τα αγοράζει συνήθως. Μήπως και εσύ ψαράς πελάτη σε ψαράδικο. Ο φίλος μας ο Μάριος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει η φίλη μας η Κατερίνα, παρέα με τον Κώστα, οι οποίοι φεύγουν την Δευτέρα. Αναχωρούν για τις καλοκαιρινές διακοπές για 7 μερούλες. Μια χαρά, καλά να περάσετε.

τώρα για αυτό που έγινε στην Σύρο με την γυναίκα που σκότωσε ένα ζευγάρι, από ό,τι βγαίνουν οι πληροφορίες από τα αστυνομικά δελτία. Από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες είναι για οικονομικές διαφορές. Έτσι λένε, τώρα θα δούμε, η αστυνομία θα βγάλει την άκρη με τις ανακρίσεις τα υπόλοιπα. Πάντως οι δύο, το ζευγάρι που κατηγορείται, είναι ήδη στην αστυνομία και δίνει καταθέσεις.

ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα μπιλάρα γιορτάζει η κορούλα μου. Γενέθλια, κλείνει τα 8. Αντιχαίρεση φιλαράκο μου. Πολύ χρόνη, καλό τύχη και όλα τα καλά εύχομαι. Χρόνια της πολλά. Αντιχαίρεση και εσύ και η σύζυγος στην κοράκλα σας.

στη φίλη μας η Μαρία, μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Σωτήρης από την Νίκαια. Ο φίλος μου Δημητράκης, που χάπηκες Δημητράκη με εσύ, Δημήτρης από το Λίντς, καλή εκπομπή Μπιλάρα. Ο Βασίλης ο φίλος από την Αγία Παρασκευή, ο φίλος ο Παντελής το μηνυματάκι του από την Καλυθέα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα, καλά μπάνια.

καιρό. Σε συναγερμό λέει 36 ώρων η χώρα, για να δούμε 5 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Για να δούμε, ο Γιάννης Καλιάνος, ο μετεωρολόγος. Ο μετεωρολόγος διαβάζει ότι επέστησε την προσοχή σε διάστημα 10 ωρών από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, όπου και αναμένεται έξαρση των γενικών φαινομένων, με το μεγαλύτερο κίνδυνο να εντοπίζεται στις παράκτητες περιοχές της Μακεδονίας, στην Ανατολική Θεσσαλία, όπου αναμένεται τεράστιος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, στην Εύβοια, στις Σποράδες και σε περιοχές της Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα την 5η 23 Ιουλίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24 Σεπτέμβρη, σήμερα δηλαδή, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, παιδιά. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια που λέμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τέλη Ιουλίου θα βγει με μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ βροχή, από ό,τι λένε. Στην Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ είναι πορτοκαλί προειδοποίηση. Λοιπόν, κόκκινη προειδοποίηση είναι στη Λάρισα, στο νομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, κόκκινη προειδοποίηση. Και θα ρίξει βροχή πολύ. Πολύ βροχή φαίνεται να ρίχνει και στις Σποράδες και στην Εύβοια. Ανατολική Στερεά και την Αττική περιλαμβάνει. Απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, εδώ είναι πορτοκαλί πιο χαλαρά, δεν είναι κόκκινη προειδοποίηση. Και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ πορτοκαλί προειδοποίηση. Άρα παιδιά, σήμερα θα έχουμε, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι μας, σε πολλές περιοχές της χώρας μπουρίνια, καταιγίδες, πολύ βροχή. Θα φύγει ο Ιούλιος με βροχούλα. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο φίλος ο Αντώνης, μπράβο στις ομάδες που κέρδισαν. Το Super Cup Φιλαράκο είναι 12 Αυγούστου, ακόμα έχουμε μπροστά μας αρκετές μέρες. 12 Αυγούστου, Ηράκλειο, ο κυπελούχος Όφη με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίπιο.

Ο Γρηγόρης όχι με ψαρο, όχι με ψαροτούφε κομπιλάρα, τα πήρα λέει ο φίλος. Τα νέα, τι νέα από την ομάδα, αφιέρωμα όλα τα αφιερωμένα, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια σε μένα και την νυχτερινή βάρδια και απόψε στη δουλειά από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Μας Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Ο Γιώργος, την καλησπέρα μου Μπιλάκο, τα παιδιά στο σταθμό, οι όσοι δουλεύουν νύχτα, στους συντρόφιμους, καλή εκπομπή. Γιώργος Ολυμπιακός από την Δάφνη. Γεια σου φίλε Γιώργο και σε σένα. Ο φίλος ο Αποστόλης στέλνει την καλημέρα του, όπως κάνει και οι φίλοι μας

διάφορα που βγαίνουν στο διαδίκτυο. Ακόμα δεν έχει βγει η αστυνομία επίσημα να πει κάτι. Από ό,τι βγαίνει από το διαδίκτυο, λένε ότι δεν είναι ερωτικοί οι λόγοι της δολοφονίας της 42χρονης από το ζευγάρι. Είναι ότι, από ό,τι λέει το ζευγάρι, ισχυρίζεται στην αστυνομία ότι πήγε να τους ληστέψει με μαχαίρι και έγινε ό,τι έγινε. Αλλά αυτά είπαμε, παιδιά, υπάρχει προανάκριση. Καταθέσεις θα τα βρουν όλα οι αστυνομικές αρχές. Πάντως ήταν ακόμα μια κακή είδηση μετά τη δολοφονία του δικηγόρου. Είχαμε και αυτό. Δεν ακούς κάτι καλό καθημερινά στα δελτία. Κάποια καλή είδηση δεν μπορείς να ακούσεις. Δηλαδή μια καλή, 10 άσχημες ειδήσεις. Το γκολ της πέτυχε ο Μπόντε, φίλε. Μπόντε λέγεται ο παίκτης. Η υπάρξη, η οποία δεν έχει ξένους ποδοσφαιριστές, έχει μόνο Ούγγρους, ο οποίος πέτυχε ένα φοβερό γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Του που μείωσε το, έκανε το 1-2. Όσοι δεν το έχετε δει, να μπείτε στο YouTube, υπάρχει το γκολ να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και ο παίκτης αυτός είναι 39 ετών, παρακαλώ. Ο Μπιλάρος εδώ, ο γραφίστας, ξεκίνησε τα δικά του. Ναι, ναι, το διάβασα γι' αυτό. Είπαμε ότι δεν είναι ερωτικοί λόγοι για την δολοφονία Σύρου. Ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι ότι πήγαν να τους ληστέψει. Άλλη πλευρά, η κοπέλα που δολοφονήθηκε είναι διασώστρια στο ΕΚΑΒ. Πήγε να εισπράξει λίγα 3 απλήρωτα νίκια, λένε οι δικοί της άνθρωποι. Η κάθε τώρα πλευρά ισχυρίζει τα δικά της. Θα δούμε τελικά τι θα βγει. Προανάκριση, αστυνομία, τα ξέρει καλύτερα. Θα δούμε τελικά τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση, τραγική για αυτή η υπόθεση, με δολοφονία μιας γυναίκας 42 ετών. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 12. Μια καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο, που καλημερίζει όλη την παρέα και ευχαριστεί το σταθμό. Να είσαι καλά, φίλε. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, όλους σας που μας στηρίζετε. Και έρχονται και ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο. Μόνο καινούργιο πρόγραμμα. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Εσείς συνεχίστε να είστε εδώ συντονισμένοι και να μας ακούτε και να μας βλέπετε, βέβαια, και από το ellada.tv.gr. Μας βλέπετε και τώρα. Βλέπετε καθημερινά τις εκπομπές του σταθμού στο ellada.tv.gr.

0: περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 12.30.

0: Τι πάνε εδώ, είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. Η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Για πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Βασίλη.
1: Λέω δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανε.
1: Λέω κάτσε να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανε. Καλά έκανε.
1: Του κάνουμε λίγο παρέα. Τα είδα τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, περισσότερο είδα τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Περισσότερο ο ΠΑΟΚ μου άρεσε. Ο Παναθηναϊκός ακόμα θέλει πολλή δουλειά.
0: Και ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά, ειδικά στην άμυνα.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Στην άμυνα δεν ξέρω τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να στρώσει.
0: Γενικά οι ομάδες θέλουν δουλειά. Ακόμα εντάξει, δεν γίνεται να είναι ομάδες έτοιμες. Τέλη Ιουλίου, για τα μένα τέλη Ιουλίου έτοιμες, σε 2-3 μήνες δεν θα μπορούν να πάνε τα πόδια τους.
1: Θα είναι ανέτοιμα. Λοιπόν, ναι, όπως το λες είναι. Αλλά έτσι, σαν παιχνίδι, σαν προοπτική, σαν τακτική, έτσι μ' άρεσε περισσότερο ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Παιχνίδι, έτσι, πιο ωραίο. Ο Παναθηναϊκός παρατήρησα το εξής. Όταν έβγαλε το Τζέριν και καλά έκανε που τον έβγαλε, γιατί είχε φάει την κάρτα και δεν ξέρεις τι μπορεί να γινότανε, να μην έμεινε με 10. Και μπήκε μέσα ο Τσιριβέγια, κάθισε το κέντρο του.
0: Ναι.
1: Τρώγανε πολλές επιθέσεις. Τσιριβέγια, Καμαρά, μάλλον δεν θα μπορούν να είναι μαζί.
0: Ο Καμαρά είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν θα ταιριάσουν μαζί. Με το που μπήκε ο Κοντούρης, κατευθείαν πήρε πάλι τα πάνω της η ομάδα.
0: Εντάξει, ο βοηθής τώρα νομίζει, ψάχνετε να δείτε το σχήμα που ταιριάζει στην ομάδα του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το center back, ο Φάντε, πώς το λένε, Μπρόκελεν, ο άλλος.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, κατάλαβε ο
0: Κοντούρης. Ναι.
1: Που ήταν και αρχηγός, και αυτός πάρα πολύ καλός. Αλλά και αυτό που είπες, πολύ γκολάρα, έτσι το...
0: Ναι, ωραίο γκολ, ωραίο, πολύ ωραίο γκολ.
1: Και ωραία κίνηση που έκανε ο...
0: Ναι, με το που γυρνάει κατευθείαν, δεν το σκέφτεται καν και πάει μπάλα εκεί που είναι αδύνατο να αποκρούσει ο Πένια. Ήταν λίγο βέβαια έξω από την αιστεία του, αλλά ήταν φοβερό γκολ, πολύ ωραίο γκολ, πανέμορφο.
1: Πάντως ρε φίλε, ο Πένια δεν μου γεμίζει το μάτι, τώρα μπορεί να είναι τον αδικό, έτσι.
0: Εντάξει, δεν είχε πίεση σήμερα.
1: Είχε πίεση, αλλά δεν μου γέμιζε το μάτι έτσι κάτω από τα δοκάρια. Πώς να σου πω, όχι σαν όγκος, έτσι σαν, δεν ξέρω, ξέρεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν του είχα εμπιστοσύνη. Ενώ ο Παβλένκα είναι μεγάλη, ας είναι 34 χρόνο, το πάω πολύ, είναι μεγάλος θερματοφυλάκας, έτσι, του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, καλός θερματοφυλάκας Παβλένκα, για ο Πέρσι έχει ξεχωρίσει, αλλά θέλω να σου πω ότι τον θερματοφυλάκα τον βλέπεις όταν έχει και πίεση. Ο Πένια τώρα δεν είχε πίεση, δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα.
1: Όχι, δεν είχε πίεση, αλλά...
0: Εγώ, ας πούμε, τον είδα σε εξόδους, σταθερός ήταν, έβγαινε. Δεν είχε κάτι να πει σε κανένα τραγικό λάθος και με την μπάλα στα πόδια καλός ήταν. Να τον δούμε και σε παιχνίδια με πίεση. Εκεί θα φανεί τον οδοφύλακα.
1: Καλά, ναι, ναι. Και τα επόμενα παιχνίδια, ειδικά του Παναθηναϊκού, θα είναι τα δύσκολα. Έτσι, που ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Απαγορεύεται να κάνει.
0: Εντάξει, το επόμενο, μάλλον, το επόμενο θα είναι δυναμικότητα ίδια πάνω κάτω με την Μπαξ. Δηλαδή, η Σπάρτα Κνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948. Νομίζω δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να πούν να πει ότι είναι φόβητρο. Ή παραπάνω κλήρωση θα είναι πιο δύσκολο αντίπαλο.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά. Το θέμα είναι ότι δεν απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, να κάνει λάθος. Ναι. Απαγορεύεται να κάνει λάθος. Ενώ οι άλλοι, εισαγωγικά, ας πούμε, το λάθος, ναι, και ο ΠΑΟ και η ΑΕ και ο Όφη και ο Ολυμπιακός, αν δεν περάσουν εκεί που παίζουν, να παίξουν στην πιο κάτω. Ολυμπιακός ΑΕΚ στο γύρο.
1: Πάει κατευθείαν ο Μήλους.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ πάνε κατευθείαν γύρω παλίκ, ο Μήλους. Ο Όφη αν αποκλειστεί πάει κατευθείαν ο Μήλους, ο ΠΑΟΚ πάει κατευθείαν και αυτός στο κόφερενς. Μόνο ο Παναθηναϊκός είναι που δεν έχει λάθος.
1: Πάντως είναι.
0: Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, από τώρα σε ένα μήνα από τώρα να έχουμε 5 ομάδες στα αποκριματικά, η Europa, η Champions League, η Conference. Θα είναι όμως όλες οι ομάδες, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και περάσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα είναι καλό να περάσει. Και οι δύο νίκες είναι 400 βαθμοί.
0: Βέβαια, πέντε ομάδες τώρα, είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Ακριβώς. Όχι, και οι δύο νίκες.
0: Και οι δύο νίκες, βέβαια. Και οι δύο νίκες.
1: 400 βαθμοί, ίσω ακούει, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, μακάρι, εγώ πιστεύω με λίγη προσπάθεια μπορεί να φτάσουμε τη δέκατη θέση που είναι ο στόχος, έτσι να...
0: Ναι, ναι,
1: πέρα δεν ξέρω, βγαίνουν οι δύο πρώτοι
0: κατά τέτοιο. Η δέκατη θέση είναι εφικτή, αν περάσουν και οι πέντε ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου και να παίξουν, είναι εφικτή η δέκατη θέση. Εντάξει, να δούμε βέβαια και η εντέκατη, ας πούμε, που είναι τώρα ποια ομάδα είναι, που είμαστε κοντά, θα κάνουν και οι ειδικές τους ομάδες, εντάξει. Αλλά είναι καλό να έχουμε πέντε ομάδες, θα πάρουν βαθμούς.
1: Ο Ολυμπιακός πέρσι με το που μπήκε στους ομίλους πήρε αυτόματα 5.000 βαθμούς.
0: Ναι, μετράει πολύ και η αμπίστηκα ευθεία στο Champions League.
1: Ναι, ίσως.
0: Μπορεί να έχουμε δύο ομάδες στο Champions League, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να περάσει και η ΑΕΚ, μπορεί να περάσει και ο Ολυμπιακός στο Champions League, κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι, μακάρι να περάσουν.
0: Α, το σίγουρο ότι θα έχουμε 4 ομάδες στην Ευρώπη. Σίγουρα, ό,τι και να γίνει. Και παίζει με τον Παναθηναϊκός ο τελευταίος που περιμένουμε.
1: Έχω και Παναθηναϊκός να περάσει. Διάλογο. Πώς το λέγανε κιόλας, Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα ο τρίτος προκληματικός θα είναι πιο δύσκολος. Εντάξει, η επόμενη ομάδα, σου λέω και πάλι, Σπάρτα Κνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948, δεν είναι φόβητρα. Μετά θα είναι πιο δύσκολη η θύρωση.
1: Αυτό που δεν θέλω εγώ, οι ελληνικές ομάδες, είναι να τυχαίνουν με βορειοευρωπαϊκές, οι οποίες έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, ας μην είναι καλές ομάδες μεγάλες. Αλλά έχουν παιχνίδια στα πόδια, δηλαδή φιλανδικές, σουηδικές, νορβηγικές.
0: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει με σουηδική. Η Χάμαρμπι, αν περάσει 1-1, φέρανε με την Άντερλεχτ, είναι στο Βέλγιο την άλλη εβδομάδα. Αν η Χάμαρμπι καταφέρει να περάσει, θα είναι αντίπαλο του Παναθηναϊκού, αλλιώς θα είναι του ΠΑΟΚ, αλλιώς θα είναι η Άντερλεχτ.
1: Ναι, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό, ότι με αυτές τις ομάδες, ότι μπορεί να είναι μικρότερες παράδειγμα δυναμικότερες από τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι σε φόρμα, έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια, ειδικά οι Σουηδοί.
1: Ναι, αυτό.
0: Οι Σουηδοί, οι Νορβηγοί έχουν παίξει πολλά παιχνίδια.
1: Τώρα είναι σε τα παιχνίδια, πώς το λένε, το πρωτάθλημά τους σε φουλ ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Ενώ, παράδειγμα, άκουσα που είπες για την Μπενφίκα.
0: Έχασε, τη Σενγκάλεν, 2-1.
1: Ναι, άντε, τώρα πιάσε το εκεί πέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να σου κουβαδιάσει. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά πήγαμε.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει από την... που τελικά θα περάσει την Δυναμό Κιέβου,
1: ναι,
0: θα παίξει με τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ, και σε περίπτωση που αποκλειστεί από το παιχνίδι του με την Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον ηττημένο Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
1: ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Με την Καραμπάκ.
1: Ναι. Να δούμε. Ο Ολυμπιακός δίνει σήμερα, μάλλον Παρασκευή, έτσι, φιλικό.
0: Το φιλικό του παιχνίδι, ναι. Σαν να δω αν το έχει με στο στοίχημα για να σου το πω. Με την Μπέβερ, νομίζω, στο Βέλγιο. Είναι προτελευταίο τελικό. Το τελευταίο φιλικό θα κλείσει όπως πέρυσι με την Αλκμαρ. Το τελευταίο φιλικό στο Σάββατο. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, δύο φιλικά, ναι. Και μετά τέλος.
1: Ναι.
0: Που κάτσε να δω αν το έχει το στοίχημα κάπου. Να σου πω την ώρα. Δεν βλέπω να το έχει κάπου όμως.
1: Καλά,
0: να
1: το μάθουμε και
0: άλλο. Θα το μάθουμε την ώρα.
1: Εντάξει,
0: και είναι και το προτελευταίο. Είπαμε, το τελευταίο είναι Σάββατο με την Αλκμαρ, όπως έκανε και πέρυσι. Και τέλος τα φιλικά.
1: Ο Σάλιαγκας, μάλλον, πρέπει να έχει πάει έτσι.
0: Ολλανδία. Πρέπει να είναι Ολλανδία ήδη, να στους νέους συμπαίκτες.
1: Εγώ έχω την εξής απορία.
0: Καλή μεταγραφή, είναι κακή μεταγραφή. Μπορεί να μην ακούγεται σε πολύ κόσμο. Σε πολύ κόσμο ακούγεται Σάλιαγκα, σου λέει τώρα τι πήραμε. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος δεν πήγε άσχημα με την ομάδα του στη Γερμανία. Κάνε καλές χρονιές στη Γερμανία.
1: Εγώ τον ήθελα από τότε που ήταν στον Μπας Γιάννενα.
0: Ήρθε στον Ολυμπιακό.
1: Δεν έπαιξε. Είναι παίκτης πεισματάρης.
0: Πέρασε, αλλά έφυγε από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τυχαίνουν και
0: λέω τώρα, αλλά έκανε καλές φωνές. Δηλαδή, δεν είναι κακή μεταγραφή να πεις ότι τι μας έφερες τώρα. Οκ, μπορεί να μην είναι το όνομα που περιμένουν πολλοί του φίλου του Ολυμπιακού, το μεγάλο όνομα για τον Μπακ, αλλά ένας καλός παίκτης. Δηλαδή, αξιόπιστη λύση για τον Ολυμπιακό, έτσι πιστεύω.
1: Εγώ
0: και σε καλό πρωτάθλημα, στη Γερμανία, δεν έπεσε τώρα
1: στη
0: Μάλτα.
1: Εγώ, Βασίλη, τα καλά ονόματα και τις ηλικίες τις βλέπω μέσα στο χορτάρι.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Και εγώ το ίδιο.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι 38, αν είναι 18.
0: Απλά σου λέω ότι μπορείς ένα όνομα να μην εντυπωσιάζει κόσμο και να λες τώρα ο Σαλιάκας, αλλά αν δούμε την πορεία του στη Γερμανία, σε ένα καλό πρωτάθλημα, όχι τώρα τη πλάκα. Εντάξει, δεν έπαιζε στη Μάλτα. Στη Γερμανία έπαιζε. Να μου πει β' κατηγορία, ήταν... ανέβηκε η ομάδα του. Ήτανε, ναι, ήτανε ήταν... καλές, έκανε καλές χρονιές. Δηλαδή ήταν από τους παίκτες που ήταν βασικός κορμός της ομάδας του.
1: Ακριβώς, και βοήθησε, λέει, πάρα πολύ στο να ανέβει
0: στην κατηγορία.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Θα μου πεις τώρα, ούτε στην τσέπη του, ούτε στο μυαλό του ήταν. Είμαστε σχετικά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχει την Νότιχα. Εγώ δεν ξέρω, αν θα ήμουν, ας πούμε, πρόεδρος στην Νότιχα, θα το έκανα ελληνική παροικία. Δηλαδή τον Καρέτσα ή τον Τζόλι που πήγε στην Άστρα, θα τους χτύπαγα να τους πάρω.
0: Εντάξει, δεν είναι, ναι, παιδί μου, δεν είναι και εύκολο. Εντάξει, μια ομάδα να παίρνει ποιον θέλει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μπορεί ο Μαρινάκης να έχει λεφτά, να έχει την Νότιχαμ, να παίζονται πολλά χρήματα στην Αγγλία. Δεν είναι και εύκολο να παίρνουν όλους τους παίκτες που θέλουν. Υπάρχουν και άλλες ομάδες.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε
0: και
1: αυτό.
0: Και ο παίκτης κοιτάγει πολλά πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, ο παίκτης κοιτάγει πολλά πράγματα. Σου λέει, να πάω στην Νότιχαμ, πάω στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα ήταν
0: επίσης. Δηλαδή με τη λογική, ας πούμε, ναι, ρε παιδί μου, με τη λογική, αλλά... ας πούμε, που λες τώρα εσύ, μπορούσα να πάει να πάρει τον Τζόλι. Μπορούσα να πάει να πάρει τον, τον Πέδρη, τον Πέδρη, ας πούμε, που τον θέλει η Ρεάλ. Δεν γίνεται όμως εύκολο.
1: Όχι, δεν μιλάω τώρα για Πέδρη, έτσι, αλλά Καρέτσα, παράδειγμα, Τζόλι που είναι καινούργοι, που είναι ρούκι που λένε και στο μπάσκετ, έτσι. Ναι. Θα τους χτύπαγα να τους πάρω στην Νότιχαμ. Που είναι η Νότιχαμ μια μεσαία ομάδα, να την πούμε έτσι, στην Αγγλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και, και το Τζολάκι ακόμα. Θα μου πεις από τη μία τσέπη στην άλλη, ναι, εντάξει, και τι έχει.
0: Θα είναι δύσκολο για διαπραγματεύσεις.
1: Θα ήταν δύσκολο για
0: διαπραγματεύσεις. Τώρα, να πει, τι, θα μείνει ο Βαγγέλης με το Μαρινάκη, ποιος από... Τι θα γίνει τώρα. Αν του λέει ο Βαγγέλης του Μαρινάκη είναι πολλά, όχι, αλλά ο Μαρινάκης είναι πιο... Θέλω να σώσω πιο λίγα. να το χάμω και να το...
1: Πώς καλαμπορήσουμε και λίγα. Έτσι, ναι.
0: Καλαμπορήσουμε.
1: Γυρνάει το τάβλι να πω.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι.
1: Γυρνάει το τάβλι. Ναι, έτσι θα το κάνει. Αλλά όχι, σου λέω, θα το κοίτασα να έκανα έτσι για το καπρίσιο μου. Γιατί αυτοί οι λεφτάδες, έτσι, εκατομμυριούχοι, κάνουν και το καπρίσιο τους, έτσι. Και τώρα για το καπρίσιο μου να κάνω ελληνική παροικία, παράδειγμα, την Νότιχα.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή, αυτοί...
1: Το Παυλί, το Βίκα, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Θα το προσπαθούσα. Γιατί βλέπω δεν έχει χτυπήσει ποτέ συνότικα με τσικάνα Έλληνα.
0: Ναι, ναι, θέλω αυτό...
1: το
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ο Μπουχαλάκης είχε πάει στην Νότιχα, δεν ήταν.
0: Στην Νότιχα ο Μπουχαλάκης, όχι από τον Ολυμπιακό. Δεν το θυμάμαι. Στην Νότιχα.
1: Πού είχε πάει ο Μπουχαλάκης. Στην Νότιχα δεν ήταν. Όταν η Νότιχα ήταν β' εθνική, νομίζω.
0: Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Το ψάξουμε μισό λεπτάκι. Να το κοιτάξουμε, όπως υπάρχει, να το βρούμε. Μισό λεπτάκι να απαντήσουμε εδώ πέρα τα στήματα.
1: Νομίζω ήταν.
0: Για να δούμε. Θα πέρες στη β' κατηγορία, στην Champions League.
1: Στην Champions League, πώς τη λένε, ναι.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Να πούμε στο σύστημα εδώ πέρα να δούμε αν έχει παίξει στην Νότιχα.
1: Νομίζω ήταν.
0: Ναι, έχει παίξει το 17-18. 25 συμμετοχές, 2 γκολ.
1: Ναι, ναι. Καλά. Και έχει βάλει και ένα. Ναι.
0: Έχει παίξει στη Χέρτα από Ευρώπη, Κολονία Σπορ. Αυτές οι ομάδες έχει πάει στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε,
1: που λες, δεν κοίταζα να κάνω έτσι μια παροικία, έτσι, να κάνω το κέφι μου, παράδειγμα. Το Γκουλγεράκι που τον ζητάνε και στην τέτοια. Εντάξει. Το Κοστούλα, άστον να πάει κάπου αλλού να πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, παιχνίδια.
0: Εσύ έτσι πως το πάρει, Βασίλη, σε λίγο θα μου πεις να κάνει το Ολυμπιακό Β' την Νότιχα. Να τους πάρει όλους.
1: Δεν το κάνει.
0: Να τους πάρει όλους.
1: Δεν το κάνει. Να πάρει και το Μουζακίδη. Λοιπόν, όχι, σου λέω, τα σκεφτόμουν τώρα προηγουμένως που σ' άκουγα και λέω, αν θα ήμουν ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα το έκανα αυτό. Δηλαδή με τον Καρέτσα, με τον Τζόλι, έτσι, τον ή τον Δουβίκα. Δεν σου λέω κατά ανάγκη να είναι σε βασική, αναπληρωματική, ρε παιδί μου, αλλά να παίρνουν μέσα, να παίζουν.
0: Εντάξει, βέβαια, και δεν είναι μόνο αποφάσεις του Μαρινάκη. Υπάρχουν και άλλοι στην Αγγλία. Δεν είναι δηλαδή Νότιχα μου αποφασίζει ο Μαρινάκης παίρνει ποιον θέλει.
1: Όχι, έχει το πλειοψηφικό πακέτο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι κάνω γουστάρο, να κάνω ότι γουστάρω. Υπάρχουν και οι τεχνικές διευθυντές εκεί, υπάρχει ο προπονητής που επιλέγει, είναι πολλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Δηλαδή, όπως βλέπεις στην Ελλάδα, δεν λέω Μαρινάκη, θα πάω αυτόν τον παίρνω. Μιλάει με τον Μεντιλίμπαρ, μιλάει με τους υπόλοιπους που είναι στο team του Ολυμπιακού και αποφασίζουν ποιον θα πάρουν.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά εγώ δεν ξέρω, θα το έκανα έτσι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Εντάξει, άκουσα να δεις, εγώ έχω το χρήμα, Έτσι θα έλεγα εγώ. Εγώ έχω το χρήμα, εγώ βάζω τα λεφτά και κάνω την γουστάρω. Εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν έχει λεφτά και θα τα χάνεις όλα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πώς έκανε ο άλλος στο Βιετνάμ, στην Ταινία.
0: Μπράβο, ναι. Λεφτά έχει κι αυτός. Άρα.
1: Έμπαιξε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
0: να σε καλά, μπιλάρα μου. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Έχει. Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, μπιλάρε καλημέρα. Θα μας πάρει και αυτόν τις Μπερσεβά, ο Παναθηναϊκός. Τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση, έχεις ακούσει. Φίλε, τα είπα και πριν. Φίλε Γιάννη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ΑΕΚ, εντάξει, δεν έχει κάνει επίσημη προσφορά στην Μπερσεβά. Να πεις ότι έχει βγει επίσημα η ΑΕΚ, είπε ότι θέλουμε τον παίκτη, τόσα εκατομμύρια. Υπήρχαν πώς το λένε, πληροφορίες από το Ισραήλ και το βγάζανε και στην Ελλάδα, ότι έχει δώσει η ΑΕΚ μία πρόταση στην Μπερσεβά με 3,5 εκατομμύρια, εκεί με 3,5-4 εκατομμύρια. Με τον παίκτη να γράφουν οι δημοσιογράφοι ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Ότι είχαν πολύ κοντά στη μεταγραφή. Μετά βγήκαν και είπαν ότι αν παίξει με την Μπερσεβά η ΑΕΚ αποσύρει το ενδιαφέρον της. Όλα αυτά βέβαια είπαμε και πάλι από το Ισραήλ και από ελληνικά μέσα. Δεν βγήκε ποτέ η ΑΕΚ επίσημα να πει ότι έχουμε κάνει πρόταση ή αποσύρουμε την πρόταση στην Μπερσεβά. Πρώτον. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός από ό,τι λένε ότι έχει κάνει μια πρόταση, μάλλον έχει δει τον παίχτη από τον περσινό Μάιο, έχει προσεγγίσει την Μπερσεβά και τα έχει βρει σε όλα. Με την Μπερσεβά και είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον παίχτη τον Γκάγκουα. Για είναι μπέρδεμα τώρα, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τώρα. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός πρόταση από το Μάιο και έχει συμφωνήσει η Μπερσεβά από ό,τι λένε. Εντάξει. Και πώς μετά η Μπερσεβά συμφωνεί με την ΑΕΚ. Άρα μιλάμε, παιδιά, είναι πληροφορίες από το Ισραήλ. Τώρα ένας παίκτης, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, που αν δεν πάει στην ΑΕΚ, που μάλλον δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ πάει σε άλλες περιπτώσεις, δεν λέω ότι δεν είναι καλός, μια χαρά πολύ καλός παίκτης είναι. Αν και πάλι εγώ με το Ριμπάλτα, παιδιά το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, ούτε δεν μπορώ να διαβάσω δεξιά και αριστερά τι γράφουνε. Ο άνθρωπος δεν βγαίνει. Από προς τα έξω δεν βγάζει τίποτα, δικαίωμά του, καλά κάνει, έτσι δουλεύει. Δεν βγάζει τίποτα προς τα έξω για μεταγραφές και ξαφνικά παίρνει παίχτες. Άρα δεν μπορώ να σταθώ στα δημοσιεύματα Ισραηλινών, Ελλήνων δημοσιογράφων που λένε ότι είναι κοντά, δεν είναι κοντά, αποσύρει το ενδιαφέρον, δεν το αποσύρει, δίνει 3,5, δίνει 4. Εγώ περιμένω την επίσημη ανακοίνωση πάει ΑΕΚ, επίσημες ανακοινώσεις για παίχτες που ενδιαφέρει η ΑΕΚ. Τώρα από εκεί πέρα, αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, καλώς τον παίρνει, ένας πολύ καλός παίχτης. Μέχρι εκεί.

Πατήσια. Ο Κώστας, καλή εκπομπή, αδερφέ. Θύρα 7, δάσκαλος Αστακός, Ετωλακαρδανίας, Ξηρόμερο. Γεια σου, παλικάρι μου, Κωστή. Με το Πινέδα, ρε Βασίλη, έπρεπε να περάσει το Μουντιάλ για να πει ότι φεύγει. Γεια με τον Πινέδα. Τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Ο Πινέδα ήθελε να μιλήσει με την ΑΕΚ μετά το Μουντιάλ. Δικαίωμα του ανθρώπου. Η ΑΕΚ του είχε κάνει μια επαφή για νέο συμβολέο. Ο Πινέδα ήταν στο περίμενε. Δεν γίνεται ότι έφυγε από την ΑΕΚ γιατί έπαιξε στο Μουντιάλ. Καμία σχέση. Ήθελε να πάει, από ό,τι λέει και ο ίδιος, στο Μεξικό να παίξει μπάλα στο Μεξικό. Πήρε καλό συμβόλαιο, καλύτερο από αυτό που πρόσφερει η ΑΕΚ, που η ΑΕΚ του έκανε μια μεγάλη αύξηση από 1.200 το πήγε στο 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν το λες λίγο. Δεν έφτασε το Γιώβιτς, okay, αλλά ο Γιώβιτς έπαιρνε 2 και πήγε 3. Άρα οι αυξήσεις των παιχτών σε σχέση με αυτά που έπαιρναν είναι πάνω κάτω ίδια. Από 2% ο Γιώβης πήγε στα 3%, 1 εκατομμύριο πάνω. Από 1.200 ο Πινέδα πήγε στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή πάνω κάτω οι αυξήσεις ήταν ίδιες. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει να παίξει στη Μοντερέι, στο Μεξικό, στην πατρίδα του. Εντάξει. Δικαίωμά του. Κανείς δεν το κατηγορεί, δεν πιστεύω να κατηγορήσει κανείς τον Πινέδα. Ως πρόσφερε πάρα πολλά. Θα είναι απώλεια για την ΑΕΚ αν δεν βρει κάποιον αντικαταστάτη. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η ΑΕΚ. Αφού ο άνθρωπος ήθελε να φύγει από την ομάδα και να πάει να παίξει στο Μεξικό, τι θα περιμένει η ΑΕΚ, να πάει καλοκαίρι να φύγει ελεύθερος, να μην πάρει φράγκο? Σκέφτηκε σωστά και πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορεί να τα διαθέσει να πάρει κάποιον άλλο παίχτη εισάξιο ή καλύτερο του Πινέδα. Υπάρχει αγορά, δεν είναι δηλαδή ότι έφυγε ο Πινέδα, καταστρέφεται μια ομάδα ή έφυγε από την ομάδα κάποιος παίκτης γενικώς των ομάδων, καταστρέφονται οι ομάδες. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αν το ψάξεις, βρίσκεις κι άλλους. Μπορεί να μην ξέρεις αν θα βγει Πινέδα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να πάρεις κάποιον άλλον που να είναι τον Πινέδα καλύτερος ή να κάνει άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Και έχω ξαναπεί γενικά για τις ομάδες, δεν μπορούν οι ομάδες γενικά να δίνουν όσα θέλουν οι παίχτες. Εντάξει. Εταιρείες είναι, σου λέει κύριε, από 1.200 ο κάθε Πινέδα, ο κάθε παίχτης, σου κάνω μια συμβόλαιο 2 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρή, παιδιά, αν το σκεφτείτε, δεν είναι μικρή αύξηση. Γιατί ακούω κάποιους που λένε γιατί δεν πήρε 3 εκατομμύρια που πήρε ο Γιώβιτς. Γιατί ο Γιώβιτς πήρε 3 εκατομμύρια, γιατί ήταν 2% και πήγε 3. Ο Πινέα δεν έπαιρνε 200, έπαιρνε 1.200. Και η αύξηση ΑΕΚ δεν ήταν μικρή, παιδιά, μην τρελαθούμε. Από 1.200, 2 εκατομμύρια είναι 80% πάνω του μισθού από αυτά που έπαιρνε. Εντάξει, βρήκε στη Μοντερέι ο άνθρωπος ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο, τριετές συμβόλαιο με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ήθελε να πάει στο Μεξικό, καλά έκανε.

0: Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κωνσταντίνο Τσολάκη. Το παλικάρι δεν μπορεί να θέλει, σου λέει, θέλω να πάω να παίξω ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, με βλέπει παραπάνω ο κόσμος. Δεν είναι κακό ούτε να κατηγορηθεί ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, ούτε να κατηγορηθεί ο Ολυμπιακός, αν τον δώσει. Υπάρχει ένα αντίτιμο, γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ο Ολυμπιακός τόσο τον πουλάει. Αν δεν τον πουλήσει, το καλοκαίρι μπορεί ο Κωνσταντίνος Τσολάκης να πάει να μιλήσει με τις ομάδες που του ενδιαφέρονται, χωρίς ο Ολυμπιακός να πάρει δραχμή. Εντάξει, δεν είναι οι ομάδες, αν το βλέπουμε όπως πιστεύουμε εμείς, δηλαδή ας φύγει το καλοκαίρι, οι ομάδες λειτουργούν διαφορετικά. Σου λέει, γιατί να φύγεις το καλοκαίρι και να μου πάρω φράγκο και να μην φύγεις τώρα, αφού θες να φύγεις και να πάρω 20 εκατομμύρια ή 8 για τον Πινέδα ή 15 για κάποιον άλλο παίχτη. Όταν υπάρχει επιθυμία του παίχτη να φύγει, εντάξει. Δηλαδή θα έχεις έναν παίχτη Πινέδα π.χ. που θα είναι δυσαρεστημένος αν δεν πουληθεί τώρα, αν δεν φύγει. Δεν λέω ότι θα παίξει, μπορεί να παίξει το ίδιο καλά μέχρι το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι, παιδιά, σκεφτείτε ότι θα φύγει από την ΑΕΚ ένας, από το καλοκαίρι θα έφευγε από την ΑΕΚ ένας παίχτης ο οποίος θα φύγει δωρεάν, ο MVP του πρωταθλήματος τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ο καλύτερος παίχτης στην ΑΕΚ θα φύγει τσάμπα. Θα το βάλουμε να το σκεφτούμε λιγάκι, γιατί τα βλέπουμε πολλές φορές όλα ωραία και καλά. Δεν τρέχει και τίποτα. Πώς δεν τρέχει, τρέχει και πολύ μάλιστα. Να, γιατί να σου φύγει ένας παίκτης, ας πούμε, σαν τον Μινέδα, ένας πολύ καλός παίκτης, παιχταράς, φοβερές χρονιές στην ΑΕΚ. Όλες τις χρονιές ήταν φοβερές που έκανε στην ΑΕΚ. Να σου φύγει δωρεάν, αυτό το έχουμε σκεφτεί. Γιατί αυτό θα γινόταν. Μπορεί να λέει ο Πινέδα, οκ, okay, δεν με συμφωνία έχει να φύγω. Το καλοκαίρι θα φύγω δωρεάν. Βέβαια υπήρχε μια ρήτρα, 8 εκατομμύρια ευρώ. Τα έδωσε η Μοντερέι, αν δεν τάπνε, θα μένε στην ΑΕΚ. Η Μοντερέι μπόρεσε και έδωσε 8 εκατομμύρια.
1: Ακούτε Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Καλημέρα, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει 4 παιχνιδάκια. Δηλαγόρη Απόλλων Λεμεσού 0-4 διπλό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, αυτό το ξέρεις, διπλό.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
2: Top στους 98, ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Γιάννη,
1: έλα!
0: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
1: Τα πάντα.
0: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
3: 25 λεπτά χωρίς διαλύσεις.
4: Και ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ya se ha calado ya, que son 15 horas. Ya te puedo tocar el esmeno, piteo. Λοιπόν, από τους καλεσμένους, ένας φοβερά ταλαντούχος καλλιτέχνης, Φοβερά δημιουργικός, φοβερά παραγωγικός, με αμεσότητα, πολλά χρόνια στη βάση, και από τα μεγάλα ονόματα του hip hop. Θέλω να ακούσω, λίγο φόρυβο!
1: Ένα χειροκρότημα για όλους εσάς και για τους Ιμάν Μπαλτί. Πάμε! Γεια σου, κουκλά μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.